παράθυκα. Πρέπει να φύγεις. Για ηλιαχτή.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

Εδώ είμαι εγώ, στα σκότεινα, στα φώτεινα σ' ακολουθώ. Αριστερά ή δεξιά στριβώ κι εγώ. Εδώ είμαι για σένα εδώ. Εδώ είμαι εγώ και στάζω.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: ιδιωτικές συνθήκες του εργατικού δυναμικού, η ανεπάρκεια του εργατικού εισοδήματος δημιουργούσε προϋποθέσεις υποσιτισμού των εργατικών στρωμάτων. Η επιθεώρηση εργασίας υπολόγισε πως τα 1914 ο μέσος όρος των μισθών ενός εργάτη που εργάζονταν 288 ημέρες το χρόνο βρισκόταν κάτω από τις βασικές ανάγκες της τετραμελούς οικογένειάς του κατά 33% στην Αθήνα και κατά 29% στον Πειραιά. Επειδή η δαπάνη ήταν μεγαλύτερη από το εισόδημα αυτό, σήμαινε πως η διαφορά καλυπτόταν με πίστοση στους προμηθευτές, μπακάλης, μανάβης ή και με υποσιτισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν που το οικογενειακό εισόδημα ενισχύονταν και από τα ημερομίσθια όλων των μελών της εργατικής οικογένειας που μπορούσαν να εργαστούν. Η κατάσταση στα χωριά δεν ήταν καλύτερη. Η αγροτική οικονομία ήταν ελλειμματική και συνδυάζονταν με υψηλή χρέωση των αγροτών. Το ισχυρό εισόδημά τους δημιουργούσε άσχημες συνθήκες διατροφής. Χαρακτηριστική είναι η μελέτη του Αλέξανδρου Κρίκου για την οικονομία του χωριού του, τις Κερασιές Δωρίδας. Το έργο του Κρίκου γράφτηκε στα 1914, αλλά εκδόθηκε μόνο στα 1932. Ο συγγραφέας συνέκρινε τα έσοδα και τα έξοδα κάθε οικογένειας χωριστά και κατόπιν γενίκευσε και την οικονομία του χωριού. Το συμπέρασμά του ήταν πως η οικονομία του χωριού παρουσίαζε έλλειμμα 40.000 δραχμές σε τιμές του 1914, το οποίο καλύπτονταν από πιστώσεις, εμβάσματα και άλλους άδειλους πόρους. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έξοδα αυτοσυντήρησης των αγροτών. Στο σύνολο των οικογενειακών δαπανών, το 75% αφορούσε τη διατροφή και κυρίως την προμήθεια του ψωμιού. Η κακή ποιότητα τροφής και η έλλειψη θρεπτικών συστατικών χαρακτηρίζουν το εργατικό διαιτολόγιο σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Η βασικότερη τροφή ήταν το ψωμί. Οι υπόλοιπες τροφές καταναλώνονταν σε μικρές ποσότητες. Κυρίως έλειπαν τα ζωικά λευκώματα που προέρχονταν από το κρέας, το γάλα και τα ψάρια. Η αντικατάστασή τους γίνονταν από φυτικά λευκώματα, τα οποία υπήρχαν στο ψωμί. Η κατανάλωση ψωμιού ήταν πολύ μεγάλη και μπορούσε να φτάσει τα 4 κιλά εβδομαδιαίως κατ' άτομο και να αυξηθεί ακόμα για να αναπληρώσει άλλες ουσίες. Με την βελτίωση του εισοδήματος βελτιωνόταν και το διαιτολόγιο, όπως έδειξαν έρευνες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που αφορούν όμως το τέλος της δεκαετίας του 1920 με την άνοδο του εισοδήματος μειώνονταν η κατανάλωση ψωμιού και σιτηρών και αυξάνονταν η κατανάλωση του κρέατος και των ψαριών. Το κόστος του εργατικού διαιτολογίου που ήταν το πιο ευάλωτο στις πληθυσμιακές πιέσεις ανάλωνε ένα πολύ σημαντικό τμήμα του εργατικού εισοδήματος, καθώς ο ρυθμός αύξησης των ειδών διατροφής ήταν πολύ πιο ταχύς από αυτόν του ημερομισθίου. Σύμφωνα με μελέτη του Νικολάου Πρατσικά, στα 1914 η δαπάνη για τη διατροφή μιας τετραμελούς οικογένειας απορροφούσε το 53% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος. 10 χρόνια αργότερα, οι δαπάνες για τη διατροφή εξακολουθούσαν να αποτελούν το 57% των μηνιαίων οικογενειακών εξόδων. Η παρομοιώδης λοιπόν λιτότητα του Έλληνα ήταν απόρρια ελλείψεως και ανέχειας παρά την κάποια αποστροφή του από την ευζοία. Η κατοικία είναι μια άλλη σημαντική πλευρά του ιδιωτικού επίπεδου. Το πρόβλημα της στέγασης ήταν έντονο στην Ελλάδα πριν ακόμα εμφανιστούν οι μικρασιάτες πρόσφυγες. Οι διαθέσιμες κατοικίες ήταν λίγες, σε πολύ κακή κατάσταση και δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού, ο οποίος είχε διωγγωθεί εξαιτίας της εσωτερικής μετανάστευσης. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας υπολόγιζε πως στα 1921 αντιστοιχούσαν 13 κάτοικοι σε κάθε σπίτι της περιοχής της Πρωτευούσης. Τα περισσότερα από τα σπίτια αποτελούνταν από ένα μόνο δωμάτιο, όπου στηβάζονταν πολυμελείς οικογένειες. Λίγες ήταν αυτές που χρησιμοποιούσαν και δεύτερο δωμάτιο. Η έλλειψη νερού ήταν το πιο μεγάλο πρόβλημα. Μόνο 6% κατοικίες της Αθήνας τροφοδοτούνταν με νερό του δικτύου της πόλης, και αυτές όχι κάθε μέρα. Το χειμώνα η διανομή του νερού γινόταν κάθε δεύτερη μέρα, ενώ το καλοκαίρι μπορούσαν να περάσουν μέχρι και 5 μέρες χωρίς νερό. Η έλλειψη χώρου και νερού δημιουργούσε πρόβλημα και στη χρήση του αποχωρητηρίου. Η αντιστοιχία ήταν 1 για κάθε 5 οικογένειες, τουλάχιστον 20 άτομα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η αναλογία ήταν 1 προς 15 οικογένειες. Οι ανάγκες της στέγασης όμως ήταν τόσο επιτακτικές, ώστε ακόμα και υπόγεια κατάλληλα μόνον δια αποθήκας ξύλων, υπόγεια υγρά και βαθαία, υπόγεια εντελώς σκοτεινά ως αν αληθινή τάφη, υπόγεια κατάλληλα και δια ποντικούς ακόμα, στεγάζουν κάθε κάστην και νέας οικογένειας. Η θλιβερή εικόνα της επιβίωσης των εργατικών στρωμάτων στην Ελλάδα των αρχών του αιώνα συμπληρώνεται από τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. η κακή κατάσταση της κατοικίας, οι ανθυγιεινές συνθήκες των χώρων εργασίας, η υποβάθμιση ποιότητας της διατροφής και κυρίως η ικτρή κατάσταση της δημόσιας υγείας και περίθαλψης πρέπει να θεωρηθούν ως αίτια αυτού του φαινομένου. Ακριβή στοιχεία δεν υπάρχουν. Είναι όμως γνωστό πως η φυματίωση ήταν η σοβαρότερη ασθένεια των εργατών στις πόλεις. Μια μικρή έρευνα που έκανε η Επιθεώρηση Εργασίας στον Πειραιά το 1920 έδειξε ότι ένας στους τρεις θανάτους είχε προκληθεί από φυματίωση και ακολούθως από άλλες ασθένειες, κυρίως πνευμονία.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: και θα λέω σ' αγαπώ. Μα θα είναι σκορπιά λόγια στον αέρα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασία.

0: συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τώρα μπήκαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής στο διαποτιστή στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, με 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί.

Να δώσουμε και τα στατιστικά της πρώτης περίοδου. Ηρακλής 7 στα 12 δίποντα. Είπαμε Ηρακλής λοιπόν στατιστικά πρώτης περίοδου 7 στα 12 δίποντα, 3 στα 8 τρίποντα, 2 στις 3 βολές, 14 rebound, 11 αμυντικά, τα 3 επιθετικά, 3 assist, 1 μόλις κλέψιμο και 3 λάθη. Για τον Ολυμπιακό είχαμε 3 στα 8 δίποντα, 2 στα 8 τρίποντα, 3 στις 7 βολές, 8 rebound, 7 αμυντικά, επιθετικό, 3 assist, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ, κανένα λάθος πάντως. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο διάστημα είχε αρκετά αμυντικά προβλήματα. Τώρα πάντως προηγείται το Ηρακλή με 29-27. Και ο Μιλουτίνοφ ήταν αυτός που έχει δώσει το προβάδισμα στο Ολυμπιακό.

Να δούμε και τελικά αποτελέσματα στην τρίτη εθνική κατηγορία δεύτερη αγωνιστική. Χθες είχαμε στο δεύτερο όμιλο, όλα τα μάτια έγιναν εκεί. Δεύτερο όμιλο χθες, ΑΕ Πολυκάστρου. Φίνικας Πολύχνης 0-1, Κυρκυσιακός Μακεδονικός 0-2, Ακρίτες Οικειών Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-2, Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσαϊκός 2-0 και Μπαμ ΕΦΣΥ ΠΑΟ Κριστόνης 3-1, Ρεπό είχε ο Αστέρας Αγίου Νικολάου. Τρίτος όμιλος, Θύελλα Κατσικά Πας Γιάννενα 1-1, Αναγέννηση Άρτας Σφάς Νάουσα 3-1, Βέλια Βατόλακος 4-0 και Ορδαϊκός Δόξα Μοσχολουρίου 2-0, Ρεπό είχε ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας. Τέταρτος όμιλος, Διγενής Νεοχωρίου Άονθου Πολύ 1-3, Ερμής Εξοχής Πόηλασσόνας 3-1, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Ρήγας Φεραίος 1-0, Σαλακινέος Πυρικός 1-0, Ηρακλής Λάρισας ΑΟ Τρίκαλα 0-1, Ρεπό ΑΕ Καρίτσας. Πέμπτος όμιλος, Αστέρας Αυρού Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-1, Ταμιναϊκός Φωκικός 0-0, Θήβα Άψη Κηφισός 1-4, ΑΟ Αγράφων Αναγέννηση Σχηματαρίου 0-0, Ρεπό είχε ο Πας Λαμία. Έκτος όμιλος, Παλιξουριακός Πας Πρέβεζα 1-2, ΑΟ Λεβάντε, ΑΟ Πλαταριάς 0-1, Τηλικράτης Λευκάδας, ΟΟ Φαγίου Μαθαίου 0-1, Άρης Φιλιατών Πανεγιάλιος 1-2 και Παναγρηνιακός Παναχαϊκή 0-5, αρκετά διπλά σε αυτό τον όμιλο. Ο έβδομος όμιλος και εκεί τα μάτια έγιναν χθες. Ένα θα γίνει το Ερμής Κυβερίου λοιπόν Παθηριατικός 3-1, Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας 4-2, Τέλος Άγρας Παθουριακός 1-2, ΑΟ Λουτρακίου Πέλο Μπασκιάτου 2-0, Αστέρας Βλαχιώτη Παναριακός 1-1 και σήμερα Πας Κόρυνθος ΑΟ Μιλτιάδης 3-1.

8ος όμιλο, δόξα Βίρονας Απόλλων Καλυθιών 1-0, η Άριστο Σεγάλεο 0-1, Απόλλος Μήνης Προοδευτική 1-0, Αέρα Φάντου Πάο Ρουφ 0-0, επίσης Εθνικός Αμφιάλι 1-1 και Ιωνικός Διαγόρας 0-0.

Ένατος Όμιλος Ηλίου, Πολυαστέρας Βάρης 1-1, Ηλυσιακός Σαρονικός Αναβίσου 2-0, Αστέρας Μαγούλας Εθνικός Αστέρας Κεσαριανής 1-0, Νέα Ιωνία Χαρναϊκός 4-0, Ναυάγιο μέχρι στιγμής τα δύο πρώτα μας ο Αχαρναϊκός. Και αύριο έχουμε το μάτς τη 1:30 το μεσημέρι, ΑΕΜ Εικόνου Παναξιακός Ρεπό Ηθείας Ραφίνας. Και την ερχόμενη Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το μεσημέρι έχουμε το 10ο όμιλο, τα μάτς.

τα μάτς λοιπόν στο 10ο όμιλο για την Τετάρτη που έρχεται 7 του μηνός Οκτωβρίου, 4 το μεσημέρι, Πλατανιάς Άγιος Νικόλας, ΑΟ Τυμπακίου Γιούχτας, Πανακροτηριακός Επισκοπή, Λεθυμιακός Χερσόνησος, ΑΕ Νάπολης Ατσαλένιος και Εργοτέλης Χανιά.

για τον τρίτο όμιλο, επίσης για τους φίλους που ζητάνε να επαναλάβω τα αποτελέσματα. Καστοριά Μακεδονικός Σεάτιστας 0-1, Εορδαϊκός Δόξα Μοσχολουρίου 2-0, Θύελλα Κατσικάς Πας Γιάννενα 1-1, Αναγέννηση Άρτας Φας Νάουσα 3-1, Βέρεια Βατόλα 24-0 και είπαμε και Εορδαϊκός Δόξα Μοσχολουρίου 2-0 και Καστοριά Μακεδονικός Σεάτιστας 0-1, Ρεπό Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας.

Και για τον τέταρτο όμιλο, κάποιοι φίλοι ρωτάνε να ξαναπώ τα αποτελέσματα. Διγερή Νεοχωρίο Ανθούπολη 1-3, Ερμή Εξοχή Πόηλα Όνα 3-1, Εθνικό Νόκυρα Μηδίου Ρίγα Φεραίο 1-0, Σαρακινό Πιερικό 1-0, Ηρακλή Λάρη Αστρίκαλα 0-1, Ρεπό Αεκαρίτσα. Και στον πέμπτο λεμινά επαναλάβω τα αποτελέσματα. Σέρα Σαυρού Διαγόρα Αγία Παρασκευή 0-1. Ταμιναϊκό Φωτικό 0-0. Θήβα Κυφισό Άψη Κυφισό 1-4. ΑΟ Αγράφων Αναγέννηση Χηματαρίου 0-0. Και ΑΟ Καρί του Νέα Αρτάκη 2-0. Λεπό Πα Λαμία. Και στον έκτο όμιλο, Παλαιξουριακό Πα Πρέβεζα 1-2. ΑΟ Λεβάντε ΑΟ Πλαταριά 0-1. Τηλικρά τη Λευκάδα Ο Φαγίου Μαθαίου 0-1. Τρόμητο Πατρών ΑΕ Λευκή 5-0. Άρη Φιλιατών Πανεγιάλιο 1-2. Και Παναγρινιακό Παναχαϊκή 0-5. Οπότε έδωσα όλα τα αποτελέσματα στην τρίτη εθνική κατηγορία στα σημερινά και χθεσινά μάτς. Έδωσα και το πρόγραμμα του 10ου ομίλου στα μάτς που έρχονται την ερχόμενη Τετάρτη 7 του μηνός στις 4 το μεσημέρι.

Το 2-2 λοιπόν έκανε η Νταπλούχος η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, νίξε με 2-0 την Αγία Παρασκευή. Έτσι συνέχισε την νικηφόρα πορεία του μετά την νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στην ΑΕΚ με σκόρ 1-0. Η συνήθεια ύποπτη Γκατσανίτσα ήταν αυτή που άνοιξε το σκόρ για το δικέφαλο του Βορρά στο 40, το 1-0. Στο 70 η Μίχαελ έκανε το 2-0. Η Αγία Παρασκευή είχε κάποιες ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει την κολκίπερ Νίχαους, που κράτησε και σε αυτό το μάτς ανέπαφη την αιστεία της.

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής για τη μεγάλη κατηγορία στο γυναικείο ποδόσφαιρο έχουμε Σιρήνες Γρεβενών με τον Παναθηναϊκό, Αγία Παρασκευή, ΑΕΚ, Αστέρας Τρίπολης, Οδυσσέα Μοσχάτου, Νούπους Βόλος, ΠΑΟΚ, Όφι Πας Πύργος 1968 και Κηφισιά Αρέα. Μέχρι στιγμής η βαθμολογία: Αστέρας Τρίπολης 6, Παναθηναϊκός 6. Και πάω και 6 βαθμούς, είναι ομάδες που προηγούνται. Ακολουθούν ΑΕΚ, Αγία Παρασκευή, Ιρέα, Λούπους ο Βόλος και Σιρήνες Γρεβενών και Φυσιά από 3 βαθμούς. Στη Όφη και Πας Πύργος με 1968 κανένα βαθμό και μείον 3 βαθμούς ο Οδυσσέας Μοσχάτου τελευταίο στη 12η θέση.

Στην Α1 γυναικό στο μπάσκετ είχαμε τελικά αποτελέσματα. Άρης Κρόνος 63-66, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 91-52, μεγάλη διαφορά. Και Πρωτέας Βούλας ΠΑΣ Γιάννενα 64-71.

στο τοπικό προθεμάτων στο ποδόσφαιρο. Στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ, στον πρώτο όμιλο σήμερα στην πέμπτη αγωνιστική, τα σημερινά αποτελέσματα. Σούμερα Παλαιό Φάλιρο 0-0. Αγία Παρασκευή Μαρούση 1-2. Άγιος Δημήτρης Φοίνικας Περιστερίου 3-0. Στον δεύτερο όμιλο, Ατρόμητος Μεταμόρφωσης Τράχωνες 0-2. Πεύκη Λαύρα Αργυρούπολης 1-1. Αθηναϊκός Διάνα Ηλιούπολης 2-1. Και Βρυλίσια Δάφνη Παλαιού Φαλήρου

Στην Εψανά Ανατολική, Ανατολική Αττική, λοιπόν. Εψανά πρώτη κατηγορία Ανατολική Αττική. Εδώ έχουμε έναν όμιλο. Στην τέταρτη αγωνιστική μεταξύ άλλων. Θησέας Νέας Μάκρης Άνοιξη 0-0.

Μοσχάτου Αθέλας Πολυκράτης 3-0. Νίκη Θεσσαλονικός Έγινας 0-1. Χτες είχαμε Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλλού 0-3. Όπως και το Ελλάς Ποντίου Αόχ Χαλκιδών 0-3. Όπως και το Ένωση Ρέντια Αθέλας Χαραυγής 1-3, αρκετά διπλά. Και το Ας Ποντίου ΑΕ Περάματος 1-2. Και στο δεύτερο όμιλο μεταξύ άλλων, Ήκαρος Καλυθέας Αετός Κορυδαλλού 0-4.

0: Και στην 7 πρώτη κατηγορία, τη δεύτερη αγωνιστική είχαμε σήμερα. ΠΑΟΚ Μάντρας Μεγαρικός 4-2. Πυρίχιος Ασπροπύργου Νέα Πέραμος 2-0. Και Βίζας Μαδραϊκός 0-4.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής θεέου. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
6: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε κάθε την πορεία μας στην εκπομπή. Ο διαφωτιστής στον Ιντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε με τον τεχνικό, τον γνωστό τεχνικό προπονητή, τον Μπάμπη τον Κατσάνο, προπονητή ποδοσφαίρου με αρκετές επιτυχίες στην πορεία του. Ο οποίος παρακολούθησε το μάτς της πρώτης κατηγορίας της ΣΕΠ Σαλίκη Χαϊδαρίου Ίωνες Αλίμου. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Θα μας δώσει τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτού του παιχνιδιού με το μάτι ενός έμπειρου προπονητή, επιτυχημένο προπονητή. Και μετά τη συνομιλία μας με τον Μπάμπη Κατσάνο θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα μέχρι το 8 παρα 10.

Τα του μπάσκετ, ο Ολυμπιακός έκανε στροφή 180 μοιρών, θα λέγαμε, στο μπάσκετ, στο ονομάζεται ο Ηρακλή. 360 μοίρες θα έλεγα εγώ, 36-46 προηγείται. Αφού έτρεξε ένα επιμέρους 31-11 παρακαλώ. Ο Μίλερ Μακιντάρη έχει 12 πόντους, 5 λοιπόν 3 ασίστ και 2 λάθη. Ο Μπεζέκοφ 10 πόντους. Για τον Ηρακλή 11 πόντους έχει ο Λεκιού και 10 ο Ντιαρά. Τα στατιστικά του πρώτου μέρους, Ηρακλής 10 στα 22 δίποντα, 4 στα 14, 3 στα 4, 5 βολές, 20 ριμπάουντ, 15 αμυντικά, 5 επιθετικά, 4 ασίστ, 4 λάθη, 5 κλεψίματα. Και για τον Ολυμπιακό, 12 στα 18 δίποντα, 5 στα 15 τρίποντα, 7 στα 11 βολές, 19 ριμπάουντ, 16 αμυντικά, 3 επιθετικά, 11 ασίστ, 5 λάθη και 4 μπλοκ.

όπως είπαμε, τηλέφωνο στον Νέα θα βγάλουμε μόλις τελειώσει η συνομιλία μας τον Μπάμπη Κατσάνο, που θα μας αναλύσει τα χαρακτηριστικά στοιχεία του αγώνα που παρακολούθησε ο ίδιος στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ. Ανάμεσα στους Λύκους Χαϊδαρίους και τους Ίωνες Αλίμου, 1-1 έληξε το παιχνίδι. Κάθε φορά θα παρακολουθεί και ένα παιχνίδι και θα μας λέει το τι ακριβώς είδε με το μάτι ενός προπονητή, ενός έμπειρου προπονητή.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνή μας γραμμή έχουμε τον έμπειρο και γνωστό προπονητή, τον Πάπη τον Κατσάνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φωτή.
0: Ο οποίος παρακολούθησε βέβαια το μάτσο, όπως είπα, Λίκη Χαϊδαρίου, Ίωνες 1-1. Λοιπόν, για πες μας τα χαρακτηριστικά στοιχεία του αγώνα αυτού για το τοπικό πρωτάθλημα πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ. Πού κρίθηκε το μάτς και ποια τα χαρακτηριστικά στοιχεία του συγκεκριμένου μάτς.
1: Ότι μου, κοίταξε να δεις, το αθηναϊκό ποδόσφαιρο, αυτό που παρατηρώ το τελευταίο χρονικό διάστημα, εντάξει, η ποιότητα, το έχουμε ξανασυζητήσει και σε μια άλλη εκπομπή, η ποιότητα λίγο έχει πέσει. Δεν είναι ακριβώς η παλιά, η γνωστή, η δυνατή, η άλφα κατηγορία που ξέραμε. Παρακολούθησα έναν αγώνα με δύο ομάδες που θα παλέψουν για να μείνουν στην κατηγορία και οι δύο, δουλεμένα σύνολα και από τους δύο προπονητές, και από τον Γιάννη τον Πολίτη και από τον Νίκο τον Τζιότζιο. Βέβαια το υλικό ήταν μέτριο, θα έλεγα, γιατί και οι δύο ομάδες, από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι έτσι ρώτησα, έκανε έτσι μια έρευνα, είναι ομάδες που δεν ρίχνουν τα λεφτά για πρωταθλητισμό, κοιτάνε τις ακαδημίες, κοιτάνε να προωθήσουν παιδιά από μέσα από την ομάδα. Οι Λύκοι είχαν πολλά μικρά παιδιά, το ίδιο και οι Ίωνες. Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο, Φώτη. Στον πρώτο ημίχρονο είχε την κυριαρχία μια ομάδα, δηλαδή, που φαινόταν στο γήπεδο ήταν μόνο οι Ίωνες. Έβγαινε η ομάδα πάρα πολύ σωστά στην επίθεση, με αποτέλεσμα να έχει χάσει μια-δυο ευκαιριούλες, αλλά όχι κάτι πολύ δυνατό. Στην πορεία, κόντρα στην εξέλιξη του μάτς, όπως είναι αυτή η εικόνα πραγματικά του αθηναϊκού ποδοσφαίρου και του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου πιο πολύ, κόντρα στην εξέλιξη του μάτς, μία μπουμπούλα, ένα λάθος, μία εκμετάλλευση του καινού χώρου από τον αριστερό μπακ, ο οποίος είχε προωθηθεί, ένα διαγώνιο σούτ και στο 40 το 1-0 η Λύκη. Ήταν δηλαδή κόντρα και στη ροή του αγώνα ουσιαστικά.
0: Ναι,
1: το δεύτερο ημίχρονο, ναι, για πες μου, Φώτη,
0: μίλησε ο νόμος του ποδοσφαίρου, έτσι τις ευκαιρίες είχαν.
1: 100%.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 100%. Ο σκόρερ είναι ο Δημητρίου, ένα παιδί από τους Λύκους, το αριστερό μπακ, που στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί είχε πολλά προβλήματα η δεξιά πλευρά από την ομάδα του κύριου Πολίτη, άλλαξε τα μπακ από τα δεξιά, άλλαξε τον μπακ του δεξί και βάλε αριστερά και δεξιά, έκανε αλλαγές εσωτερικές, γιατί αντιμετώπιζε πρόβλημα από εκεί. Το διόρθωσε από τη δεξιά πλευρά, αλλά μετά η αριστερή πλευρά πάλι είχε το πρόβλημα, οπότε το διέγνωσε πολύ σωστά ο προπονητής της αντιπάλου ομάδος, φόρτωσε λίγο πιο πολύ αυτή την πλευρά. Έκανε κάποιες αλλαγές και άλλαξε εντελώς την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου. Και εκεί που είχε την κυριαρχία η ομάδα του Τζιότζιου, του Ίωνες Αλίμου, άρχισαν να παίζουν λίγο πιο άναρχα και να βγαίνει στην κόντρα πολύ πιο παθιασμένα, πιο σωστά. Πέθανε στην μπάλα επάνω τα παιδιά, πιο γυμνασμένα λίγο τώρα από τους Λύκους, η ομάδα των Λύκων. Και βγήκε μια εικόνα που θα μπορούσε να ήταν και 3-0 το παιχνίδι. Οι αντιπιθέσεις ήταν φωτιά για την ομάδα των Λύκων, αλλά τελικά πάλι μίλησε ο νόμος του ποδοσφαίρου και στα τελευταία λεπτά, από ένα λάθος, μια λάθος κίνηση του μπακ του αριστερού, βγήκε λίγο πιο μπροστά το παιδί, να μπερδεύτηκε λιγάκι, βρέθηκε το κενό, έγινε σέντρα. Αποκρούει, κάνει εκπληκτική απόκρουση ο τερματοφύλακας, αλλά εκεί δεν βρέθηκε κανένας, βρέθηκε μόνο ο Σέχου, ο οποίος ήταν ένας έξυπνος ποδοσφαιριστής, ήταν η πηγή κινδύνων για την άμυνα των Λύκων, ισοφάρισε και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ας πούμε ότι δίκαια ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα ως προς τη γενική εικόνα, αλλά εγώ θα έλεγα ότι οι Λύκοι αδικούνται.
0: Μάλιστα.
1: Αν το βάλουμε δηλαδή από τις ευκαιρίες που έχασε.
0: Είχαν τη μερίδα του μέλλον. Τη μερίδα του λέοντος ευκαιρίες. Έτσι θα μπορούσε να ήταν πλασματικό το σκορ. Δείχνει να είναι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά έτσι όπως το εξελίχθηκε, έτσι ο νόμος του ποδοσφαίρου μίλησε και στις δύο περιπτώσεις και διαμορφώθηκε το τελικό σκορ 1-1 με τα όποια χαρακτηριστικά του αγώνα και των δύο ομάδων που μας ανέφερες. Με την ευκαιρία, μια και μιλάμε για Αθηναϊκό και τοπικά πρωταθλήματα, έτσι, και με την ευκαιρία της, του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, αυτές με τις απαλαιοτριώσεις μου έλεγες για τα γήπεδα ποδοσφαίρου που θα μπορούσαν να γίνουν στην Αθήνα, που χρειάζονται και λείπουν, έτσι. Έχουμε γήπεδα που δεν είναι 11x11 όπως λέμε, είναι 9x9, κάποια 10x10, αλλά ναι.
1: Κοίταξε, θυμάμαι τη χρονιά που ήμουν προπονητής στον Ασέα Ζωγράφου, πήγαμε και παίξαμε με τον Κολονό.
0: Ναι.
1: Εμείς είχαμε μια ομάδα που παίζαμε στο γήπεδο του Ζωγράφου, που εκεί είναι και ο Αστέρας Ζωγράφου και ο Λυσιακός.
0: Ένα μεγάλο, κανονικό γήπεδο, έτσι,
1: με
0: φυσικό τάπητα, ακριβώς όπως το λες.
1: Οι προπονήσεις μας γινόταν στο Γουδί, στο κέντρο εκεί, στον Άγιο Θωμά,
0: ναι.
1: Στο γήπεδο, ήταν και εκεί μεγάλο το γήπεδο.
0: Και εκεί μεγάλο, βέβαια, ναι.
1: Η προπόνησή μας ήταν τελείως διαφορετική. Πάω μέσα να κοιτάξω να δω τον αγωνιστικό χώρο, δεν είχα ξαναπάει ποτέ στο γήπεδο του Κολονού. Ούτε σε 9x9 και άντε. Μπορούσα, πού δώσανε άδεια σε αυτό το γήπεδο
0: τόσα χρόνια.
1: Γραμμή, τόσα χρόνια. Εν τω μεταξύ, έχουμε χάσει ένα παιδί 16 χρονών με όνειρα.
0: Ναι.
1: Με φιλοδοξίες.
0: Στην Καβάλα, στην Εύση Καβάλα.
1: Με ένα πατέρα και μια μάνα από πίσω. Μια οικογένεια, μα αδέρφια, έχασε ξαφνικά το βλαστάρι του που είχε όνειρα να παίξει μπάλα.
0: Αυτό...
1: σε ένα ενωσιακό γήπεδο.
0: Το έλεγα την περασμένη εβδομάδα στην Ένωση Καβάλας, έτσι, σε παιχνίδι που έγινε εκεί πέρα, 16χρονο παιδί, ναι.
1: Ένα ενωσιακό γήπεδο. Τέλος πάντων, επειδή δεν έχω εικόνα του γήπεδου, αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να γίνει είτε στο γήπεδο της Αλεπόδρυπας, είτε στο γήπεδο του Κολονού. Πρέπει να γίνει ένας έλεγχος, γιατί ξέρεις πόσα παιδιά έχουν σπάσει τα χέρια και τα πόδια τους και έχει κοπεί και η καριέρα τους χτυπώντας τα κάγκελα εκεί. Δεν το αναφέρει κανένας. Το θάνατο αναφέρουμε.
0: Επειδή έχω παίξει μπάλα και σε αυτά τα γήπεδα και τα έχω ζήσει, έτσι,
1: ακριβώς,
0: χρόνια τα αθηναϊκά. Και πριν να σα το κοπεί, το συζητούσα και με ένα παιδί συντοματικά στο λεωφορείο. Μου έλεγε ότι παίζω μπάλα κάπου εκεί σε μια ομάδα. Παίξαμε σε αυτό το γήπεδο, λέει, και με ένα μαρκάρισμα καρφώνησε στα κάγκελα, έτσι, στα σύρματα και στην εξέδρα πάρα.
1: Σαν δημοσιογράφος που είσαι,
0: ναι,
1: κοίταξε να δεις πόσα ατυχήματα,
0: ναι,
1: είτε στις προπονήσεις είτε σε αγώνες έχουν γίνει σε αυτά τα δύο γήπεδα. Και με αιτία να είναι να χτυπάς εκεί πέρα. Και η πολιτεία τι περιμένει, το θάνατο παιδιού, τι περιμένει, το θάνατο ποδοσφαιριστή. Πώς πήραν άδεια αυτά τα γήπεδα? Αλλά εγώ το δικαιολογώ, ξέρεις γιατί, Φώτη? Γιατί η Αθήνα έχει μόνο το γήπεδο του Ρουφ. Όταν μιλάμε για Αθήνα, μιλάμε για Αθήνα, όχι για το όνομά της.
0: Ναι.
1: Άλλο Καλλιθέα, άλλο ο Δήμος Ζωγράφου, έτσι, άλλο Δήμος Γαλατσίου. Μιλάμε Δήμος Αθηνών.
0: Για την κεντρική Αθήνα, στο πούμε. Ουσιαστικά ένα γήπεδο έχει, ναι, που στηβάζονται τόσες ομάδες, έτσι.
1: Μόνο του Ρουφ. Μπορείς να ρωτήσεις, πάρετε, ο τεχνικός αρχιτέκτονας είναι στην Αθήνα, είναι ο Μιχάλης Οσπανός. Και πρωτίστως διάβασα μια εκπληκτική συνέντευξη που έδωσε σε ένα site, που έλεγε ότι σε αυτό το γήπεδο είναι το ψυχικό, ο Αστέρας, ο Αστέρας, ο Κυσιακός. Μα ανέφερε κάποιες ομάδες που δεν θυμάμαι να σας αναφέρω ποιες, δηλαδή τόσες πολλές. Και στα τμήματα υποδομών και στο τέτοιο. Άρα λοιπόν μιλάμε και για αθηναϊκό ποδόσφαιρο, όταν η ίδια η Αθήνα έχει ένα γήπεδο. Μετά έχει το γήπεδο του Κολονού που δεν θα έπρεπε να λειτουργεί και το γήπεδο της Αλεπόδρυπας που και για μένα πάλι δεν θα έπρεπε να λειτουργεί. Θα έπρεπε να μεγαλώσει πιο πολύ ή τουλάχιστον να βάλουν αυτά τα αφρολέξ. Όχι τα τσαφραπάτρα δουλειά ή ιστορίες ή βάλαμε ένα αφρολεξάκι και κοροϊδέψαμε. Ασφαλέστε τα αφρολέξ ώστε αν πέσει ο παίχτης επάνω να μην χτυπήσει. Αν δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε το γήπεδο και να κάνουμε τις διαστάσεις ανθρώπινες και πραγματικά αθλητικές. Αυτό έχω να σου πω και κάπου σκέφτηκα ότι δεν ξέρω τι γίνεται με τις απολυτριώσεις. Νομίζω ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού, παρότι είναι ιστορικό γήπεδο για τον Παναθηναϊκό, θα πρέπει τουλάχιστον να δοθεί σε ομάδες του αθηναϊκού ποδοσφαίρου, του ραστεχνικού αθλητισμού. Ας το κοιτάξει ο κύριος Ζούκας αυτό με την απολυτρίωση. Ας κάνει ένα χώρο από πάνω πάρκινγκ ή οτιδήποτε και να μείνει αυτός ο χώρος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και εκεί μπορεί να συστεγαστεί ο Αστέρας Εξαρχείων, ο Κυσιακός. Που είναι ομάδες που μπορεί να το ψυχικό.
0: Πολλές ομάδες, ναι, ναι.
1: Πολλές ομάδες. Ξέρεις, δεν υπάρχουν γήπεδα.
0: Να ανασάνει λίγο η Αθήνα, όπως λες. Να ανασάνει λίγο η Αθήνα από γήπεδα, γιατί στηβάζονται.
1: Ακριβώς. Δεν έχουμε χώρους. Άρα έχουμε ενώ είχε στο Χαϊδάρι, ας πούμε, είναι τέσσερις ομάδες, τρεις, είναι το γήπεδο εκεί πέρα, κάνουν τη δουλειά τους. Ο Δήμος Χαϊδαρίου είχε για την έκταση, έκανε και ένα άλλο γήπεδο στο στρατόπεδο. Οπότε μπορούν να μοιράσουν το ίδιο, γίνεται και στο Περιστέρι. Βέβαια και εκεί στο Περιστέρι κάποια γήπεδα ίσως και να μην έχουν άδεια. Βλέπω το ξέρω το Αγίου Ιεροθέου, δεν το έχουν αξιοποιήσει. Αλλά γενικά, αν θέλουμε να μιλάμε για υποδομές και για ποδοσφαιριστές και που η Εθνική έχει κατεβάσει πια, έχει αυτή τη φουρνιά. Από πού βγήκε αυτή η φουρνιά της Εθνικής? Σίγουρα έχει βγει από τις υποδομές. Σίγουρα έχει βγει από δουλειά που γινόταν στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Κρήτη. Σίγουρα. Αλλά βλέπεις ότι χάνονται οι Αθηναίοι παίχτες. Είναι σε μειονεκτική θέση έναντι των παιδιών από την επαρχία. Γιατί δεν έχουν γήπεδα να προπονηθούν από τις υποδομές, από μικρή ηλικία πάνε σε ένα χώρο μισό του μισού και τα γνωρίζεις αυτά, δεν χρειάζεται να τα δείξουμε. Εγώ εφότι μου θα παρακολουθώ και άλλους αγώνες, γιατί είναι θεασότης του Εθνικού Ποδοσφαίρου και μ' αρέσει, αγαπάω πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και θα έχουμε και άλλα όμορφα πράγματα.
0: Ωραία. Λοιπόν. Αρκετά σημαντικά τα μας είπες, Μπάμπη Κατσόνη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα λέμε συνέχεια κάθε Σαββατοκύριακο. Έτσι και για τις...
1: Ευχαριστώ, φίλε μου.
0: Και σου έχουμε καλή επιτυχία στην πορεία σε όποια ομάδα. Γιατί έχεις κάποιες αρκετά δυνατές προτάσεις. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσες να φύγεις εκτός Αθήνας. Θα τα πούμε, Έχω παρακολουθήσει και την πορεία σου. Είσαι αρκετά πετυχημένος και νομίζω ότι θα διοικηθείς αυτά και εσύ πολύ ψηλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ. Γεια χαρά.

Αυτά λοιπόν τον Μπάμπη Κατσάνο που μας ενέλησε και το μάτς το Σλίκη Χαϊδαρίου με Ιούνιες. Μας έπαιζε και το σκόρερ Ιούνιες Αλίμου. Στο 42-50 είναι στο μάτς το μπάσκετ ανάμεσα στο Ηρακλή και το Ολυμπιακό. Πήγε το Ολυμπιακό με 8 πόντους διαφορά. Λοιπόν, από εδώ και πέρα μέχρι στις 8 παρά 10 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Έχουμε δυνατότητα, είπαμε αρκετά πράγματα μέχρι στιγμής. Στο 44-50 στους 6 πόντους η διαφορά μείωσε ο Ηρακλής.

Λοιπόν, επειδή σε λίγο θα έχουμε διαφημίσεις, οπότε από τις 7 και μετά θα βγάλουμε τηλέφωνα στα νέα παιδιά, έτσι να μην σας κόψω τις διαφημίσεις. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει στον αέρα λοιπόν στο 7 με 8, 7 και κάτι ψηλά με 8 παρά 10.

0: Βγάζω όμως τηλεφωνική γραμμή για τον Βασίλη που είναι λίγα αρκετά γρήγορο. Οπότε είναι γρήγορο πιστόλι. Λοιπόν, σα ακούμε, Βασίλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Για πες μου.
1: Είδα την ΑΕΚΑΡΑ.
0: Λίγο πιο δυνατά μιλά, σε παρακαλώ.
1: Κέρδισε η ΑΕΚΑΡΑ στο μπάσκετ.
0: Ναι, πήγε καλά, βέβαια, ναι.
1: Το χάρηκα. Δείχνει ότι έχει ομάδα η ΑΕΚ και θέλει στρώσιμο.
0: Εντάξει, θα φτιάξει. Ακόμα είναι νωρίς, έτσι. Έρχεται ελικό το χρόνο για να στρώσει ακόμα.
1: Ναι, θα φτιάξει σιγά σιγά να έχουμε υπομονή ο κόσμος της ΑΕΚ. Και να πω σένα, σ' αγαπώ στην Αχμέτ.
0: Ωραία, έγινε, Βασίλη, έγινε.
1: Έγινα.

Κατάμεσα βγήκε το Βανόφιο σε αυτό το μάτς. Προηγουμένως τραυμοπάτησε ένα κάρφωμα αλεκείου, αλλά ευτυχώς νομίζω δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό. Στο 46-58 το παιχνίδι. 2 και 17 πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Προηγείται ο Ολυμπιακός.

0: Δίτσα λέγει πάντως Ελεκιού, γιατί πόναγε. Μάλλον έπαθε κράμπα, δεν πρέπει να είναι κάτι το ιδιαίτερο σοβαρό και το ανησυχητικό για...
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 7.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Τα πάντα. Είχαμε συνέντευξη στο Γενικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου με πράγματα που δεν έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Από την Άλφα την Αγγελική Διαβατοπούλου, που έχει ντοκτορά σε αυτό το κομμάτι και όχι μόνο. Και ο Μπάμπης Κατσάνος μας ανέλησε το μάτς για το τοπικό πρωτάθλημα. Λίκη Χαϊδαρίου Ιώνες, μίλησε ο νόμος του ποδοσφαίρου Ιώνες Αλίμου. Και δύο ομάδες είχαν προσπάθειες, είχαν ευκαιρίες. Ο Γιάννης Πολίτης του Λύκειου Χαϊδαρίου έχει κάνει καλή δουλειά και κάνει καλή δουλειά. Μιλήσαμε για την έλλειψη χώρων στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Ένα γήπεδο το Ρούφ ουσιαστικά υπάρχει μόνο στην Αθήνα, στην κεντρική Αθήνα.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: ασφαλιστικοί δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση.
3: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν
6: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα αγαπητές φίλες, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι Αθηναίες, Αθηναίοι. Είναι Δευτέρα. Φτάσαμε ήδη στην πέμπτη μέρα του Οκτωβρίου. Δευτέρα λοιπόν, 5 Οκτωβρίου 2026. Και εσείς παρακολουθείτε την πρωινή εκπομπή του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Σακεράδη είναι στην αίθουσα Σύνταξης. Να δούμε, Μίλτο, ποιες είναι οι εκδηλώσεις που προγραμματίζονται για αύριο.
1: Αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ αναμένεται η μεγάλη εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να την προαναγγέλει και να λέει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ότι είμαστε περήφανοι για τις ιδέες και τις αξίες και τη διαδρομή μας που ξεκινούσε σαν σήμερα στις 4 Οκτωβρίου του 1974 με την ιδρυτική της διακήρυξη που γράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου. Είναι το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη, ενώ η Νέα Δημοκρατία με ένα βίντεο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης αναφέρεται στην πορεία όλων των προέδρων του κομμάτους.
0: Μίλτο Σακελάρη, να σε ευχαριστήσουμε και να δούμε αυτό το βίντεο, κυρίες και κύριοι. Είναι επαιτειακό. Εμφανίζονται όλοι οι πολιτικοί που βρέθηκαν στο τιμόνι της Γαλάζιας Παράταξης από τον ιδρυτή της Κωνσταντίνο Καραμαλή μέχρι και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το βίντεο είναι βοβό, δηλαδή έχει μόνο μουσική, δεν έχει λόγια. 52 χρόνια λοιπόν από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας και εορτάζονται σήμερα το απόγευμα όσοι πιστοί προσέλθετε.

0: δεύτερο χτύπημα μέσα σε 24 ώρες σε βάρος της κυβέρνησης, ο Αντώνης Σαμαράς σε ένα βίντεο 53 δευτερολέπτων ασκεί σφοδρή κριτική και διαψεύδει την κυβερνητική θέση ότι στόχος της νέας πολιτικής του προσπάθειας είναι να πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις ακόμα και μετά θα το κρίσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
2: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
0: Με το ίδιο βίντεο, ο πρώην Πρωθυπουργός, ανήμερα των 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, υπονοεί ότι η Γαλάζια Παράταξη έχει χάσει το DNA της, ενώ αφήνει υπαινιγμούς για τη διαχείριση του δυστυχήματος των Τεμπών.
1: Γιατί, όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
2: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.

0: καλύτερα βάλε να ακούσουμε τι καιρό θα κάνει από τη Χαρά την κυρία Μαλέση τώρα στον Αντένα.
1: Συνήθως έβαζε και κανένα συννεφάκι εκεί στην
2: Πίντο. Και θα ανέβηκε η θερμοκρασία λιγάκι από τη
1: Φέρα. Ακριβώς. Και λόγω ηλιοφάνειας και λόγω του ότι εξασθένησαν όλοι αυτοί οι θυελώδεις βοριάδες που φτάναν τα 9-10 μποφόρ. Δηλαδή, αναμοδαρθήκαμε κανονικότατα. Ναι, ναι. Έχουν εξασθενήσει οι βοριάδες. Έχει απομακρυνθεί και αυτή η ψυχρή λίμνη που λέμε, ψυχρή αέρια μάζα που είχε κάτσει πάνω από την Κρήτη και δημιουργούσε όλη αυτή την αστάθεια. Επομένως, έχουν έρθει πιο θερμές αέριες μάζες και πλέον ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Έχουμε ηλιοφάνεια και τα πράγματα θα κυλήσουν πολύ ομαλά από εδώ και στο εξής. Ναι. Όπως είπαμε, οι βοριάδες φτάνουν πλέον τα 5 με 6 μποφόρ. Πολύ τοπικά μπορεί να φτάσουμε και τα 7-6 στην περιοχή στην θάλασσα των Κυθύρων. Κανένα απολύτως πρόβλημα ούτε στη θάλασσα ούτε στην ξηρά από άποψη ανέμων. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.
2: 27 για.
1: Έτσι, ναι, φαίνεται ναι. Η διαφορά. Νομίζω γιατί την Παρασκευή επίσης σας άφησα με 20 και 21.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα σας βρίσκω με 25 και 27.
2: Ωραία, πάμε.
1: Και μπράβο. Κάπου εκεί θα κοιμάμαι. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
0: Δεν προλάβαμε και τον καιρό στην ΕΡΤ, δεν πειράζει. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε προς μια καλοκαιρινή αναβίωση του καιρού με υψηλές θερμοκρασίες, ύστερα από τις έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες έπληξαν κυρίως την Κρήτη μας, τους ανέμους και γενικά αυτή την φθινοπορεινή εισβολή του Οκτωβρίου.

0: Με τι λέει και ο κλέαρχος.
1: Βαθμούς Κελσίου, δηλαδή να ξεκινήσουν κάποιες περιοχές τώρα από τους 12-14 βαθμούς και να καταλήξουν αργά το μεσημέρι στους 26 με 27 βαθμούς. Αυτό λοιπόν που λέμε μεγάλη διαφορά της θερμοκρασίας νωρίς το πρωί με αργά το μεσημέρι, και αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Γιατί πρέπει νωρίς το πρωί να ντυνόμαστε καλά, γιατί δεν προλαβαίνει ο ανθρώπινος οργανισμός να ταυτιστεί με αυτές έτσι τις μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις. Που...
0: Η αυριανή επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα αναμφιβόλως είναι το βασικό γεγονός, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αυτής της εβδομάδος, η οποία ξεκινάει σήμερα.
2: Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο την Τρίτη στη χώρα μας, από τον οποίο η Αθήνα αναμένεται να ζητήσει και οπλικά συστήματα. Στην ατζέντα βρίσκονται και τα F-35.

0: Αυτά που δεν θα σας πολυπούνε για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα θα σας τα πούμε από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα και σήμερα και αύριο, πιθανώς και την Τετάρτη. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι ο Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα κυρίως για business. Δούμε τι καιρό θα κάνει στην Αττική. Για βάλε τον Κλέαρχο.
1: Θα προγραμματίζουν 23 βαθμοί αργά το μεσημέρι της επόμενης.

Μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο, κυρίες και κύριοι, έρχεται στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου, Μάρκο Ρούμπιο. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών συμπίπτει με την αντίστροφη μέτρηση για την επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Αθήνα διαμηνεί ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά και χωρίς άδεια από τρίτους, απαντώντας εκ νέου στην Άγκυρα, που επιμένει ότι δεν θα επιτρέψει την πόντιση του καλωδίου χωρίς τη δική της έγκριση.

9.43 Intervet & Sports λοιπόν. Σήμερα όπως σας λέγαμε, Δευτέρα 5 του μήνα, το νέο κτύπημα Αντώνη Σαμαρά, παραμονή των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, κυριαρχεί και αυτό στην πολιτική επικαιρότητα και από ό,τι φαίνεται οι ενδοκομματικές αντιπαραθέσεις στην κυβερνόσα παράταξη καταλαμβάνουν πλέον στο πολιτικό ρεπορτάζ περισσότερο χρόνο και χώρο από ότι η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αξιωματικής ή και ελάσσονος αντιπολίτευσης.

αναμένεται να καθίσει στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου προκειμένου να δικαστεί για το μπάζωμα. Ενώ αναμένεται, κανείς δεν γνωρίζει την ακριβή ημερομηνία, αλλά ως ημέρα θα συμβεί και αυτό, να εκδοθεί και το αντίστοιχο βούλευμα για ένα πολύ πιο βαρύ όνομα στην πολιτική ζωή της χώρας, για τον Κώστα Καραμανή του Αχιλλέως. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως αν το βούλευμα είναι και για τον Καραμανή παραπεμπτικό και καθίσει ένας Καραμανής στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, τότε τα πράγματα αρχίζουν και παίρνουν διαστάσεις ασύμμετρες.

0: Όπως σας λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τριαντόπουλος, αν και λαϊδίσει στο ειδικό δικαστήριο, γιατί υφυπουργός στον πρωθυπουργό ήταν ο Περσημένη, ότι κατευθείαν έπαιρνε εντολές από τον Μητσοτάκη. Αν λοιπόν λέμε, αν ανοίξει το στόμα του στο ειδικό δικαστήριο, τότε για βάλε.
1: Στο ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης. Η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει το δρόμο. Επικαλείται τον Μπρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στο μπάζωμα των Τεμπών. Αν και το αίτημα απορρίφθηκε, περιέργως σε αυτή τη φάση θα το επαναφέρει στο ακροατήριο. Ο πρώην υφυπουργός επανεξετάζει την αρχική του στάση και για τις εκλογές.
0: Αυτό που ακούσατε να το διαβάζουν οι καλοί συνάδελφοι, ο κύριος Κολοκυθάς και ο κύριος Νιφλής, διαβάζοντας τώρα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, βρίσκεται ως κύριο θέμα στη πρώτη σελίδα της εφημερίδος Δημοκρατία.

0: Και να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας με κάτι, ας το πούμε λιγάκι κάπως πιο ανάλαφρο. Δευτέρα σήμερα, να γελάσει λίγο και το χυλάκι σας. Άκου να δεις τι έγινε. Πότε πήγε, Πέμπτη ή Παρασκευή της περασμένης εβδομάδος, ο Μητσοτάκης στην Πιερία.
1: Βουλευτής Σπύρος Κουλκουδίνας, που προκάλεσε αντιδράσεις την περασμένη εβδομάδα με δηλώσεις του για το κόστος ζωής, και ο Πρωθυπουργός δεν έδειξε διάθεση να τον χαιρετήσει.
0: Χαμογελούσε ο Κουλκουδίνας, ένα μίχαλο χαμόγελο. Ο Μητσοτάκης τον προσπέρασε και τον έγραψε, τουλάχιστον σύμφωνα με κάποιες εικόνες, κάποια βίντεο που αποτυπώνονται στο διαδίκτυο. Ακόμα και το βίντεο που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανήρθησε στο Facebook για την επίσκεψή του στην Πιερία δεν περιλαμβάνει Κουλκουντίνα. Αλλά τα του Κουλκουντίνα και τα της Πιερίας και ό,τι έγινε εκεί θα τα πούμε μετά τις 7.30.

0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
1: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
2: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για βάλε λίγο αντένα να δούμε τι λένε για Σαμαρά.
1: Κάτι περιμένεις, δεν ξέρω αν έχεις πληροφόρηση, εγώ δεν έχω σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι θα πάει στην πεμπατημένη ο Μητσοτάκης.
2: Γιατί κάθε άλλη αναφορά μπορεί.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει μεγάλα περιθώρια. Κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης έχει ένα πρόβλημα. Το έλεγα σε μια συνάδελφο.
0: Αντώνης Δελατόλας.
1: Θα πάρει 30%, 32% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και την εκτίμηση ψήφου και όχι την πρόθεση. Έχει τον πρώτο λόγο, προφανώς. Με ποιον θα κυβερνήσει, με τον Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή τόσο πολιτικά εναντίον του. Θα φύγει ο Ανδρουλάκης. Εσείς τώρα με την εμπειρία σας λέτε ότι ο Ανδρουλάκης πρώτα 14%, 12-13% θα φύγει.
2: Μου λέγανε. Όχι
1: από την δημοκρατία.
2: Από το αποτέλεσμα.
1: Λέω, πάρε 13-14%.
2: Το γενικό σενάριο για το Μητσοτάκη λέει. Όχι, δεν το έλεγαν από τη Νέα Δημοκρατία με το χρέος του ανθρώπου στο χώρο αυτό. Είναι ο Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία 31-32 εκεί.
1: Και
2: ο Ανδρουλάκης λίγο κάτω από τον Τσίπρα. Τρίτος,
1: ναι,
2: για να αναγκαστεί ο Ανδρουλάκης να πει τώρα δεν έχω άλλη, ευκαιρία, πάω να συνθηκολογήσω και να στεγωστώ με τον Μητσοτάκη.
3: Πολύ πιο κάτω, ώστε να πάμε στα διαδικασία αλλαγής ηγεσίας. Άρα τώρα, λίγο κοντά στο Τσίπρα.
2: Εκεί.
3: Ναι.
2: Πάντως τρίτο κόμμα για να πιεστεί.
1: Αυτά που ισχύουν προεκλογικά δεν ισχύουν πολλές φορές με το εκλογικό.
4: Σωστά. Κάτσε να δούμε το μείγμα του αποτελέσματος. Τώρα το δεύτερο που θα μας απασχολήσει νομίζω από το μεσημέρι και μετά είναι η συνάντηση Ανδρουλάκη-Αποστολάκη. Διότι ο Αποστολάκης

0: Financial Times στην ουσία επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ της Wall Street Journal που είδε το φως δημοσιότητας το Σαββατοκύριακο και δίνουν και μια άλλη πτυχή στην όλη υπόθεση, διότι στη Ρουμανία έχει εξελιχθεί στην ουσία σε ένα ντόμινο εξελίξεων και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο για να μπορέσει στην ουσία να δημιουργήσει.
1: Άρα υπάρχει πολιτική κρίση στη Ρουμανία εξ αυτού του
2: περιστατικού.
0: Και εξαιτίας αυτού, διότι στην ουσία έχει μπει το ζήτημα του κατά πόσο έχουν επηρεαστεί βουλευτές και υπουργοί του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος για να ρίξουν την τότε κυβέρνηση, η οποία έπεσε το Μάη. Να αναφέρουμε εδώ ότι οι Financial Times αναφέρουν ότι στην ουσία το δείπνο έγινε στις 18 Μαρτίου.
1: Αλλά λένε, και λένε παραπάνω στοιχεία, δηλαδή.
0: Ακριβώς, λένε παραπάνω στοιχεία. Έχουμε δηλώσεις του τωρινού Πρωθυπουργού της Ρουμανίας, ο οποίος κατηγορεί την τότε κυβέρνηση.
3: Υπόθεση της Αμερικανίδας πρεσβευτού στην Ελλάδα, της κυρίας Κίμπερλι, παίρνει νέες διαστάσεις άμα τη αφήξει του προϊσταμένου της, του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται να έρθει αύριο. Σύμφωνα με κάποιες εφημερίδες, φύλλα προσκύμενες προς την όλη υπόθεση της Κίμπερλι, πρόκειται για μια πράξη επιδείξεως εμπιστοσύνης προς την πρεσβευτή. Ο Ρούμπιο δηλαδή με την παρουσία του εδώ λέει, παιδιά, η Κίμπερλι επιτελεί ένα θεάρεστο έργο στη χώρα σας.

0: φωτιά βάζει δημοσίευμα της Wall Street Journal για θερμό επεισόδιο μεταξύ της Αμερικανίδας πρέσβεως Kimberly Guilfoyle και του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, όταν κατά τη διάρκεια δείπνου στην Αθήνα εκείνη φέρεται να είπε ότι οι Αμερικανοί μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση στην Ελλάδα όπως έκαναν και στη Ρουμανία. Με τον Έλληνα Υπουργό να της απαντά πως δεν μπορεί να ανατραπεί μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση.
1: Με μεγάλη καθυστέρηση ο Παπασταύρου, άμα τη γνώση του δημοσιεύματος, με μεγάλη καθυστέρηση, αλλά από ένα θεσμικό είναι αλήθεια βήμα, από τη Βουλή έδωσε τη δική του απάντηση.
2: Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα πίεσης ή απειλής προς την Ελλάδα, ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά με δημοσίευμα της Wall Street Journal και τη φερόμενη συνομιλία του με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Σύνδεση με τη Βουλή, εκεί θα συναντήσουμε την Αλεξάνδρα Ντούσκα που θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
3: Ναι, Ματίνα, ήταν επίκαιρη ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας, του κυρίου Αλέξανδρου Καζαμία, σχετικά με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, που σύμφωνα με το οποίο σε δείπνο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Μάρτιο του 2026 με Έλληνες και Αμερικανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ήταν και ο κύριος Παπασταύρου αλλά και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, η κυρία Guilfoyle, φέρεται να υπονόησε πως η Αμερική συνέβαλε στην κατάρρευση της κυβέρνησης του Λιέ Μπολογιάννη στη Ρουμανία, λέγοντας πως μπορούμε να κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Έτσι λοιπόν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας αυτήν την επίκαιρη, ξεκαθάρισε πως δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ούτε ποτέ κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Παράλληλα όμως, Ματίνα, επισήμανε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών, όπως είπε, βρίσκονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, είναι πιο στενές και πιο σταθερές από ποτέ και στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό και σε διαχρονικούς δεσμούς. Συμπλήρωσε μάλιστα πως ειδικά στον τομέα της ενέργειας αυτή η σχέση διευρύνεται συνέχεια για όφελος των πολιτών μας. Τέλος να σου πω, πρόσθεσε δε ότι όσο αφορά το έργο του κάθε του διαδρόμου, ο Υπουργός σου ανέφερε πως η κυβέρνηση, όπως και σε κάθε έργο, τηρεί τους κανόνες ανταγωνισμού και διαφάνειας.
2: Αλεξάνδρα Ντούσκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Παπασταύρου από το Βήμα της Βουλής.
4: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Οι αποφάσεις μας, όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών. Η κυβέρνηση τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες ανταγωνισμού και διαφάνειας.
2: Έχουμε συνδεθεί λοιπόν με την
1: Είχαν συνδεθεί με την αίθουσα, αυτά ελέγοντο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην ουσία του θέματος, γιατί όπως σας έχουμε πει, από αυτό εδώ το μικρόφωνο πάντοτε σας λέμε και κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία, τέλος πάντων, κυκλοφορούν στον δημόσιο διάλογο και στον δημόσιο λόγο. Όμως σας πούμε τα δικά μας, τα οποία σχετίζονται με την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, την αυριανή επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, που από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα θα ακούσετε όλα όσα, τέλος πάντων, μαζέψουμε ως στοιχεία του ρεπορτάζ. Θα σας τα πούμε και αύριο, επειδή πιθανώς σήμερα μία έκτακτη ανάγκη μας αναγκάζει ενδεχομένως να διακόψουμε λίγο νωρίτερα τη μετάδοσή μας. Πριν όμως πάμε στα κάθε μας, βάλε λίγο να μας πει ο φίλος μου ο Σάββας, που είναι τώρα στο Open, τι λέει για την επίσκεψη του Αμερικανού IPEX.
5: Το γνωρίζει και η Ελλάδα αυτό. Απλώς γίνεται το μοντέλο της Τουρκίας, το έχουμε ξαναπεί, είναι σχεδιάζει πολύ προσεκτικά τον πολιτικό στόχο που θέλει να πετύχει και στη συνέχεια δημιουργεί προϋποθέσεις για μια κρίση. Στην κρίση υποχωρεί η Ελλάδα, επειδή αυτή έχει προετοιμάσει, αυτή έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων όπως στην Κάσο. Εκεί λοιπόν γίνεται η υποχώρηση. Στην επόμενη φάση πουλάμε το έργο στους Γάλλους για να φύγει η ευθύνη η πρωτογενής από την Ελλάδα να πάει στους Γάλλους. Έρχεται η υποχώρηση και μετά έρχεται η επόμενη ένταση, παύλα κρίση, η επόμενη υποχώρηση για να ολοκληρωθεί το δόγμα της γαλάζιας παράνοιας. Αυτή είναι η συνταγή. Αν δεν την κατανοήσει το πολιτικό σύστημα να το ξεπεράσει, να περάσει η πρωτοβουλία των κινήσεων στην Ελλάδα πλέον. Και η πρωτοβουλία των κινήσεων είναι γνωστό πώς αποκτάται. Έχουμε το υπερόπλο που λέγεται 12 μίλια. Εγώ δεν λέω να τα κάνουμε αύριο. Ας αποφασίσουν οι πολιτικοί. Αυτοί έχουν την ευθύνη πότε και πώς θα το κάνουν. Αλλά έχουμε το υπερόπλο που λέγεται 12 μίλια.
6: Είναι κατάλληλη στιγμή. Είναι κατάλληλη στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο.
5: Αυτά είναι ζητήματα των πολιτικών. Να σταυρούν αυτοί. Αλλά αυτοί να δουν με τη συμπεριφορά τους που έχουμε καταντήσει. Έτσι. Ναι. Ας δουν λοιπόν πώς πρέπει να το διαχειριστούν το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, και από εκεί και μετά υπάρχουν και τα ζητήματα τα ευρωτουρκικά, που μου λένε διπλωματικές πηγές ότι η Ελλάδα είναι υπέρ της η μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αντιπροσωπεία τέλος πάντων, η πρεσβεία, λέει ότι είναι υπέρ των ευρωτουρκικών σχέσεων.
7: Ναι.
5: Άνευ προϋποθέσεων.
7: Ναι.
5: Και είδαμε και την κυρία Μπαλτά στον ΟΗΕ, χωρίς αγγλικά, χειρότερα αγγλικά από τα δικά μου, και να τη ρωτάει ο Κούρδος από το Ρουντάο. Μα είπε, λέει, ο Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση, κατά παράβαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Θα τα συζητήσετε αυτά, λέει, στο Συμβούλιο Ασφαλείας που αναλαμβάνετε την Προεδρία. Και είπε η κυρία, μα με την Τουρκία έχουμε καλές σχέσεις, λέει, τι να συζητήσουμε.
7: Ναι. Πάντως, εδώ να πούμε το εξής. Από τη μία πλευρά...
1: Αυτά λέει ο Σάββας αναφορικά με τις, τέλος πάντων, ευρύτερες εξελίξεις από την επίσκεψη Ρούμπιο. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας τις σχέσεις μας με την Τουρκία και πώς θα ποντίσουμε ένα καλώδιο που να συνδέει την Κρήτη μας, τη δοκιμαστήσα αυτές τις ημέρες. Πώς θα συνδέει λοιπόν τη Λεβεντογένα μας με τη Μεγαλόνισο την Κύπρο ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Και αυτό στην ουσία δεν μας αφήνουν όχι να το ποντίσουμε, αλλά ούτε καν να κάνουμε έρευνες αναφορικά με την πόντισή του. Δεν μας αφήνουν οι Τούρκοι. Και η κυβερνησάρα σου λέει δεν μας αφήνει ο Ερντογάν. Όχι ότι τον ενδιαφέρει να πατάνε τον διακόπτη στην Κρήτη και να ανάβει το φως στην Κύπρο ή το αντίστροφο. Δεν τον νοιάζει αυτό. Αλλά λέει ποντίστε όσα καλώδια γουστάρει ψυχούλα σας. Κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά επειδή περνάτε από δική μας δυνητική, ξεδυνητική υφαλοκρηπίδα, πρέπει να πάρετε την άδειά μας. Εμείς θα σας τη δώσουμε, αλλά πρέπει να τη ζητήσετε. Γιατί όταν πήγατε να το κάνετε και να περάσει το καλώδιο έξω από κάτι μπουγάζια του δικού μας νησιού, της Κάσου, τότε πλακώσαν τα τουρκικά πλοία πριν από 2 χρόνια. Εμείς υποχωρήσαμε, όπως είπε και ο Συρίγος, δια της πανεπιστημιακής του ιδιότητας, λέει, μίλησε ως πανεπιστημιακός, όχι ως βουλευτής και πρώην υπουργός. Εκεί λοιπόν που πήγατε πριν από 2 χρονάκια να το κάνετε, εμείς σας λέμε παιδιά, χρειάζεται άδεια, εσείς γυρίσατε πίσω. Και μάλιστα τότε οι Τούρκοι μας είχαν ευχαριστήσει γι' αυτό.

τότε είχε βγει ο Γεραπετρίτης, είχε πει κάτι ωραία. Άντε μην τα θυμηθούμε τώρα. Λέει τι, υποχώρησε, έκανε τη δουλειά του και γύρισε πίσω το ερευνητικό πλοίο. Τώρα που ξανά είναι να πάει το ερευνητικό πλοίο, εμείς λέει δώσαμε τη δουλειά στους Γάλλους σε μια γαλλική εταιρεία και αυτή βρήκε μια άλλη εταιρεία, υπεργολάβο, και θα ζητήσει, λέει, η υπεργολαβική γαλλική εταιρεία, όχι ακριβώς την άδεια, αλλά θα ενημερώσει την Τουρκία ότι εμείς θα κάνουμε κάτι τέτοιο για λογαριασμό της Ελλάδος. Η Τουρκία θα πει ευχαριστούμε για την ενημέρωση και έτσι όλα θα λήξουν όμορφα και ωραία. Ούτε άδεια θα ζητήσουμε, ούτε την άδεια θα μας τη δώσουν ή δεν θα μας τη δώσουν, αφού ξέρουμε ότι θα την πάρουμε έτσι κι αλλιώς. Και τέλος πάντων κάπως έτσι θα κουκουλωθεί το θέμα. Δηλαδή για ένα τεράστιο γεωπολιτικό ζήτημα, για μια εθνική μας υπόθεση, εμείς την αναθέτουμε σε μια γαλλική υπεργολαβική εταιρεία. Εν τω μεταξύ, όπως διαβάζω σήμερα στο Μικροπολιτικό των Νέων, η τουρκογαλλική συμφωνία πλαίσιο και τι δεν παρελαμβάνει. Νέο κεφάλαιο στις αμυντικές σχέσεις Τουρκίας και Γαλλίας ανοίγει ο οδικός χάρτης αμυντικής συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο χώρες με στόχο να ενισχύσουν τον στρατηγικό διάλογο και να διευρύνουν τη στρατιωτική και αμυντική του συνεργασία. Οι Γάλλοι, όπως πάντα, με τον Μακρόν, ο οποίος λίγους μήνες έχει ακόμα στην εξουσία, και το ποιος θα τον διαδεχθεί είναι πολύ πιθανόν να μην έχει και πολύ πολιτική σχέση μαζί του, δηλαδή να είναι η Μαρίνα Λεπέν. Τέλος πάντων, κλείνουμε αυτή την παρενθεσούλα και λέμε ότι εδώ, ρε παιδιά, οι Γάλλοι έχουν συμφωνία με τους Τούρκους, αμυντική, όπλα, συστήματα, κοινό τ' άλλο το παράλλο, ταυτόχρονα παίζουν και με εμάς. Θα σας λύσουμε, λέει, το πρόβλημα, αφού είμαστε και έχουμε αλυσβερίσει με την Τουρκιά. Πάρω εκεί στα αλυσβερίσια, ας πούμε, ρε παιδιά, τώρα μην κάτσουμε τώρα και το δυσκολέψουμε το θέμα, αφού επί της ουσίας δεν διαφωνείτε για το να συνδέσουμε τα Χανιά με τη Λευκωσία, ας πούμε, και πώς θα ήταν δυνατόν. Εντάξει, μην το τραβάτε κι εσείς στο σκηνή, θέλετε κάποια γραπτή άδεια να μας δώσετε για να το κάνουμε, βάλαμε εκεί πέρα τον Γάλλο υπεργολάβο, ας σας κάνει μια ενημέρωση, πείτε εσείς ναι και αφήστε το να πάει έτσι το πράγμα και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.

0: Βέβαια δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα πάει έτσι το πράγμα. Δηλαδή και οι Τούρκοι τώρα σε αυτά σου λέει εντάξει ρε εσύ, να κάνουμε και λίγο τους, άντε μη πούμε τη λέξη. Πάει στην ευχή του Θεού, του Αλλάχ, δεν ξέρω κι εγώ πιάνω. Αλλά εσείς εκεί με τον Νετανιάχου μας έχετε περικυκλώσει. Έχετε βάλει και την Κύπρο στη μέση και τώρα ζητάτε από εμάς να κάνουμε τουμπεκί. Παιδιά, τέτοια πράγματα δεν γίνονται. Γιατί έχουμε και εμείς εδώ πέρα εφημερίδες, έχουμε τύπο, έχουμε κανάλια, θα μας φτιάσουν και έχουμε και μια κοινή γνώμη τέλος πάντων. Θα ασχοληθεί ο Ρούμπιο με αυτό? Δύσκολο. Θα πει δύο κουβέντες. Για βάλε το Μιχάλη, τι μας λέει.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, κάτι μαθαίνουμε από εδώ, από πληροφορίες, από εδώ, από πηγές.
2: Εντάξει, πάντως θα είναι εξαιρετική.
1: Μακάρι να το κάνει, γιατί όχι.
2: Θα είναι σημαντική εκδήλωση. Φαντάζομαι θα μιλήσει και για τη δημοκρατία. Αν θα γίνει, αν οι πληροφορίες σου, αγαπητέ Δημήτρη, είναι ορθές.
1: Θα το δούμε αργότερα, μέσα στη μέρα.
2: Ναι, με έπιασε στον ύπνο, ομολογώ. Εν πάση περιπτώσει, θα έρθει για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Πριν αναχωρήσει, δεν αναχωρήσει ακόμα για την Ισλανδία, μας έκανε όλους πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι αποφάσισε να δώσει τέτοια στήριξη στην πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Μεγαλύτερη μιλάμε, δεν γίνεται. Και του ίδιου, εντάξει, και του ίδιου του Προέδρου.
2: Δεν νομίζω ότι έχει κανένα στην παραμικρή αμφιβολία ότι ό,τι κάνει η πρέσβης η κυρία Γκυλφόιλ είναι εγκριμένο από την Ουάσιγκτον. Έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα, έστω και ένας, που να αμφιβάλλει γι' αυτό. Ακόμα και οι δημοσιογράφοι που έγραψαν τα σχετικά
1: δημοσιογράφια. Συγγνώμη, τι πιστεύουμε ότι η Γκυλφόιλ έχει έρθει εδώ και έχει προσωπική ατζέντα?
3: Καλά, προφανώς όχι. Αλλά επειδή αναπτύχθηκε όλη αυτή η παραφιλολογία, το να τοποθετείται ο ίδιος τώρα ο Υπουργός Εξωτερικών. Και ο Πρόεδρος, γιατί μίλησε εκ μέρους του Προέδρου.
2: Εκεί τελειώνουν όλα, έτσι. Και εκ μέρους του Πρόεδρου, αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών. Γιατί έχει σημασία ο Υπουργός Εξωτερικών, ξέρετε. Ο Υπουργός Εξωτερικών θα έλεγα ότι ήταν ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε τον διάδρομο. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ σημασία και είχε έρθει στην Ελλάδα δύο μήνες τουλάχιστον πριν αφιχθεί η κυρία Γκυλφόιλ.
1: Έγιναν και αλλεπάλληλες συναντήσεις και με τον κύριο Παπασταύρου και εδώ και στην Αμερική και παντού.
2: Ναι, και αυτός έκανε τις συναντήσεις με ως επιχειρηματίες. Αυτός επέλεξε τον επιχειρηματία. Mm-hmm. Αυτά είναι γεγονότα.
1: Εδώ αναφέρθηκε και στον κάθετο διάδρομο. Κυρία... Και στα ενεργειακά, με λεπτομέρειες ο Ρούμπιο.
2: Μα τη στηρίζει απολύτα ο Ρούμπιο και όλο το σύστημα. Διότι έχουν υποθεί πολλά τις τελευταίες μέρες ότι φεύγει από μέρα σε μέρα, άνθρωποι βάζουν στοιχήματα κλπ. Η θέση δική μου ήταν ότι περιμένετε να δούμε αν θα αντιδράσει ο Λευκός Οίκος.
1: Ο κάθετος διάδρομος στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης της Αμερικής δεν ήταν? Ήταν το φαντάστηκε, ξέρω, η Kimberly Guilfoyle. Παρά κάποιος θα το τρέχει από εδώ, προφανώς.
3: Να, εδώ λένε τώρα ότι ο Ρούμπιο θα μιλήσει και εδώ για τα θέματα αυτά και θα στηρίξει εκ νέου την κυρία Guilfoyle και εδώ.
0: Αυτά λένε οι καλοί συνάδελφοι. Εμείς, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, αύριο, αν η μέρα της επισκέψεως του Ρούμπιο, θα σας πούμε αυτά που, εντάξει, και άλλοι συνάδελφοι, αλλά με τον δικό μας, αλλά Ελλάδα Sports τρόπο, γιατί να ξέρετε ότι εδώ τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη αξία και πρέπει να ξέρετε, γιατί ο Ρούμπιο, τώρα για το αν θα βάλουμε εμείς καλώδιο και αν εμείς τσακωνόμαστε με τους Τούρκους, λίγο τον ενδιαφέρει. Ας είμαστε τουλάχιστον μεταξύ μας ρεαλιστές. Έρχεται κυρίως γιατί ο κάθετος διάδρομος σημαίνει πολλά λεφτά. Σημαίνει αγορά LNG αμερικανικού. Σημαίνει dollars. Και να ξέρετε ότι ένα μέρος αυτών των χρημάτων, τα οποία περιστρέφονται, έτσι κάνουν κύκλους, ύπτανται ή αιωρούνται γύρω από τον κάθετο διάδρομο. Αυτά τα λεφτουδάκια λοιπόν, ή ένα μέρος τους, δυστυχώς αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, θα τα πληρώσετε εσείς που μας ακούτε τώρα. Πώς θα γίνει αυτό, θα σας το πούμε αύριο. Σήμερα, λόγω μιας έκτακτης υποχρέωσης, μετά τις 9 θα πάμε μουσικός μέχρι τις 10. Μετά τις 8 μπερδευτήκαμε κι εμείς. Μετά τις 8 λοιπόν, μετά το διαλυματάκι, τώρα θα πάμε μουσικός μέχρι τις 9, όπου θα παραλάβει τη σκυτάλη κυρία Πολύζου. Εμάς κάτι μας υποχρεώνει να είμαστε εκτός του κεντρικού ραδιοθαλάμου, το 943 Interveten Sports. Αλλά αύριο θα σας έχουμε πλούσιο παρασκήνιο και προσκήνιο για το τι θα πληρώσουν οι δικές σας οι τσεπούλες και πόσο θα κοστίσει σε εσάς όλο αυτό το αλυσιβερίσι γύρω από τον κάθετο διάδρομο που η Kimberly προωθεί, ποιες εταιρείες προωθεί, τι ακριβώς γίνεται. Γιατί και το δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο το έχουμε μπροστά μας, είναι αποκαλυπτικότατο και ένα μικρό μόνο μέρος του αφιερώνεται στα παρατράγουδα της Ρουμανίας και αν θα πέσουν οι κυβερνήσεις στη Ρουμανία που έπεσε ή εδώ. Το ζουμί είναι αλλού. Και αυτό το ζουμί που, όπως είπαμε, περιλαμβάνει και τις δικές σας τσέπες, θα σας το πούμε πρώτο Θεός αύριο.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 8.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Η Ελλάδα σήμερα.
7: Δηλαδή?
8: Η εκπομπή μας.
7: Πότε?
8: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
7: Δηλαδή?
8: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
7: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
8: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
7: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3. Ιντερδέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Επίθεση σημειώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίασης στην οδό Αχαρνών. Δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα φέρεται να πέταξαν χειροβομβίδα. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές αναζητούν τους δράστες. Κλειστή Αχαρνών από την οδό Ιουλιανού έως τη Χέιδεν. Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη μετά από σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Νεκρός είναι ένας 24χρονος επιβάτης της μίας μοτοσυκλέτας. Στη δεύτερη μοτοσυκλέτα επέβαιναν δύο 17χρονοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο γεννηματάς. Στην Κρήτη σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο για τις ζημιές από την σφοδρή κακοκαιρία. Μεγάλες είναι οι ζημιές για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ζωικό κεφάλαιο. Την ίδια ώρα σήμερα αναστέλλεται η διαζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των 2 Αμαρίου. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας αποτελούν τους βασικούς στόχους του 2027. Ο πύχης της ανάπτυξης για την επόμενη χρονιά τοποθετείται στο 2,3% από το 2% φέτος. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών θα αναμετρηθούν ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, καθώς κανένας από τους δύο υποψήφιους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Ο Μπολσονάρου συγκέντρωσε το 47,45% των έγκυρων ψήφων, ενώ ο Λούλα το 44,66%. Στον καιρό ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο, μέτρη και τοπικά ισχυρή βορειάνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εστιάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038. Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια. Προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777.
1: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, αλλιώς καπαλή. Όπα βρε παιδιά, φορά απλά το Anorak σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή, σκέψου σωστά. Σκέψου Anorak. Αδιάβροχα Anorak. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. autohalvupis.gr, Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βασδέκη Σπύρος, 6938-5339-82.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
0: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
0: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
3: LANISADV.gr.
0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσακμπακ.

0: στη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η Εθνική Ελλάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία. Συνέχισε αίτητη και σφάριξε την τρίτη θέση και πλέον κοιτάζει την πρώτη διάδα του ομίλου που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League. Βαθμολογικά είναι χρυσάφευτη η ισοπαλία. Το σημαντικότερο ρόλο τον έπαιξε η αυτοθυσία των παικτών, δήλωσε ο προπονητής της Γαλανόλευκης Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μίλησε η ελληνική ψυχή, αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε, τόνισε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 78-68 του Ηρακλή στο Ιβανόφιο και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του στην Greek Basket League. MVP για τους Ερυθρόλευκους ο Κόντι Μίλερ, Μακιντάιρ με 12 πόντους, 9 rebounds, πρώτος σκόρερ ο Σάσα Βεζένκοφ με 14. Το ζητούμενο ήταν η νίκη, έχουμε περάσει σε ένα βαρύ πρόγραμμα, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 103-74 τον Βίκος Φάλκονς και ξεκίνησε με νίκη της υποχρεώσης του στην Greek Basket League. Πρώτος σκόρερ του τριφυλίου ο Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους, του 15 ο Χέις Ντέιβις, από 14 Σιμίτογλου και για Μπουσέλη. Είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο που παίξαμε, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Την τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους, ανέβαλε στροφές ο Μπέιλι. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το OK από το Τρινιντάτ και τον Μπάγκο ώστε να χρησιμοποιήσει τον Λιβάη Γκαρσία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό εφόσον οι εκστάσεις του βγουν καθαρές. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανετολικό σε φιλικό παιχνίδι εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Το Brentford θα προμονηθεί εκτός απρόπτου η Ένωση ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Σε περίπου 10 ημέρες θα είναι 100% έτοιμος ο Στραγόσα. Σε πρώτο πλάνο για τον ΠΑΟΚ και ένα νέο συμβολέου του Γιάννη Μιχαηλίδη μετά από αυτή του Αντώνη Τσιφτσί. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι της Εθνικής Σερβίας με την Ολλανδία. Ενίσχυση στην front line για τον ΠΑΟΚ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντονάτας Μοτεγιούνας. Ο Λιθουανός σέντερ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2, ΠΑΣ Πύργου Πανιώνιος 2-0, Αστέρας Άκτορ Β' Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Και στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League, Ολλανδία-Σερβία 2-1, Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1, Ουαλία-Δανία 0-1 και τη δεύτερη κατηγορία Κόσοβο-Αυστρία 1-1, Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Μπαίνουμε στη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Με τις εκκρεμότητες στην καθημερινότητά μας να πολλαπλασιάζονται. Μόνο που προσωπικά βλέπω τα δυσάρεστα μαντάτα να έρχονται από το εξωτερικό. Τον Ευρωπαϊκό Νότο συγκεκριμένα. Οι διαδηλώσεις για την Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία αποτέλεσαν πηγή για ρεπορτάζ σε όλο τον κυριακάτικο τύπο. Στα κοινωνικά δίκτυα μάλιστα διακινήθηκαν οι πρώτες σκέψεις για ανάλογες κινητοποιήσεις και στην Ελλάδα. Με στόχο την άσκηση πίεσης για να βρεθεί επιτέλους μία λύση στο στεγαστικό πρόβλημα. Ακόμα πιο ανησυχητικά όμως είναι τα μαντάτα από τη Γαλλία. Εκεί τα σχολεία και τα πανεπιστήμια μετατράπηκαν σε πεδία μαχών. Οι μαθητές και οι φοιτητές δεν βγήκαν απλά στους δρόμους. Μετατράπηκαν σε μαχητές. Και μάλιστα αγριεμένους. Τα επεισόδια σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας είναι καθημερινό φαινόμενο. Σε κάποιες περιοχές μάλιστα οι συγκρούσεις είναι απίστευτα σκληρές. Με τους έφηβους να εξαπολύουν σφοδρές επιθέσεις ακόμα και σε μεμονωμένους αστυνομικούς. Πετούν κάδους απορριμμάτων από γέφυρες εναντίον διερχόμενων αυτοκινήτων. Τέτοιες εξεγέρσεις μαθητών και φοιτητών ήθιστε να διαχέονται και σε άλλες χώρες. Με την ατμόσφαιρα βαριά και στην Ιταλία και στην Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα μην αποκλείεται επέκταση της έντασης. Οι εικόνες από τη Γαλλία μπορούν να λειτουργήσουν ως πρόσκληση για τα Ελληνόπουλα. Τα προβλήματα άλλωστε δεν διαφέρουν. Ίσως τα μέρη μας να μην έχουν την ίδια έκταση, αλλά φυσικά στερούμαστε και εδώ αξιόλογων κτηριακών εγκαταστάσεων. Απαιτούν και εδώ οι μαθητές και οι φοιτητές περισσότερα χρήματα για την παιδεία. Το ερώτημα λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Πόσο έτοιμη είναι η κοινωνία να αντιμετωπίσει μία έκρηξη μαθητών και φοιτητών? Δεν αναφέρομαι βέβαια στη δυνατότητα καταστολής τέτοιων κινητοποιήσεων. Αυτή υπάρχει και το γνωρίζουν και οι έφηβοι. Αναφέρομαι στην αντοχή της κοινωνίας να αντιμετωπίσει τη δεδομένη χρονική περίοδο μία μαθητική και φοιτητική έκρηξη με ένταση ανάλογης της Γαλλίας. Σε πολλές χώρες οι μεγάλες αλλαγές άρχισαν από κινητοποίησεις μαθητών και φοιτητών. Με την κοινωνία να σιγοβράζει εξαιτίας της ακρίβειας και όσων συμβαίνουν γύρω μας, μία ενδεχόμενη εξέγερση των μαθητών θα επηρεάσει την καθημερινότητα. Θα βάλει ακόμα και τις οικογένειες στη μέση της διαμάχης μεταξύ παιδιών και πολιτείας. Υπάρχει άλλωστε και η νομοθεσία που αποδίδει ευθύνες στους γονιούς για τις πράξεις των ανηλίκων. Θέλω όμως να διευκρινίσω κάτι. Δεν γίνομαι μάντης κακών ειδήσεων. Απλά ερμηνεύω τα σημάδια. Τα μαντάτα από τη Γαλλία. Μην προσπερνάτε τη διαχρονική επίδραση των Γάλλων σε πολλές χώρες. Ακόμα και στην Ελλάδα. Γι' αυτό επισημαίνω τον κίνδυνο που προκύπτει από τη μαθητική και φοιτητική εξέγερση στο Παρίσι, στην Τουλούζη, στη Μασσαλία, στο Στρασβούργο. Για να αφυπνιστούν οι αρμόδιοι, μήπως και αποτρέψουν ανάλογη έκρηξη και στην πατρίδα μας. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό με τη σχολική χρονιά να βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αλλά όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, καλό θα είναι να έχουν αυτιά και μάτια ανοιχτά. Διότι στην εποχή της ελεύθερης διακίνησης των πληροφοριών και τις δυνατότητες επικοινωνίας αρκεί μία σπίθα στην Γαλλία για να προκαλέσει πυρκαγιά και στην Ελλάδα. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας, τις ερωτήσεις σας για τους καλεσμένους στο 69-39-943-943. Επαναλαμβάνω, στο 69-39-943-943.

0: Το 2026 απειλείται το ρεκόρ στα αιτήματα συνταξιοδότησης από το 2017 που ιδρύθηκε ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Το πρώτο εξάμηνο είχαν υποβληθεί περισσότερες από 110.000 αιτήσεις και σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς έως το τέλος του χρόνου μπορεί να φτάσουμε στα 250.000 που ζητούν να συνταξιοδοτηθούν. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε και για αυτό το θέμα και όχι μόνο με τον διοικητή του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρο Βαρβέρη. Καλή σας ημέρα, κύριε διοικητά, κύριε Βαρβέρη.
1: Καλημέρα, κύριε Απολίου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Κύριε Βαρβέρη, να αρχίσουμε με το θέμα που ανέφερα στον πρόλογό μου. Γιατί έχουμε φέτος τόσα αιτήματα συνταξιοδότησης? Ρωτώ, διότι εκτός των άλλων αναφέρεται ως κίνητρο των ετούντων και ο φόβος για αύξηση των ορίων ηλικίας.
1: Δεν είναι μόνο ένας ο λόγος, είναι αρκετή, είναι συνδυασμός από αιτίες. Είναι καταρχάς το γεγονός ότι είναι μια ηλικιακή ομάδα η οποία είναι σε ηλικία συνταξιοδότησης. Είναι επίσης το μέτρο των εργαζόμενων συνταξιούχων που δίνει τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας να συνεχίσουν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότηση. Και είναι και κάποια φοβία η οποία είναι όμως αδικαιολόγητη, πρέπει να σας πω, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι τώρα ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Κύριε διοικητά, πάντως λέγεται ότι ο φόβος για αυτή την αύξηση των ορίων ηλικίας αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία με το 4336-2015 και το 3863-2010 προβλέπει την επανεξέταση των ορίων.
1: Ναι, αλλά έχουμε πει επανειλημμένως ότι μετά τον κορονοϊό δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Οπότε νομίζω ότι αδίκως, αν κάποιος βγαίνει για αυτό το λόγο στη σύνταξη, αδίκως αιτείται συνταξιοδότησης. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να πω ότι και στον δεύτερο λόγο τον οποίο σας ανέφερα πριν, το μέτρο των εργαζόμενων συνταξιούχων, ότι πάντα είναι καλύτερο να συμπληρώνει κανείς τα συνταξιοδοτικά του χρόνια στην πρώτη φάση της εργασίας του. Δηλαδή, τα χρόνια που μετρά κανείς σαν εργαζόμενος συνταξιούχος που προσμετρώνται στη σύνταξη δεν δίνουν το ανταποδοτικό σκέλος αυτό που δίνει η ίδια η εργασία κατά την πρώτη φάση της.
0: Μάλιστα, αίσθηση βεβαίως προκαλεί, κύριε Βερβέρη, και το γεγονός ότι 7 στα 10 αιτήματα υποβάλλονται από γυναίκες. Υπάρχει εξήγηση για αυτό το φαινόμενο, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες ευεργετικές διατάξεις σε σχέση με τις γυναίκες, με τις μητέρες, ειδικά αυτές που είχαν παιδιά σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ανήλικα, οπότε κάνουν χρήση και αυτού του μέτρου. Αλλά περαιτέρω εξήγηση δεν μπορώ να σας δώσω, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος ειδικός λόγος που μπορεί να δικαιολογήσει ένα κύμα συνταξιοδότησης από γυναίκες.
0: Σίγουρα όμως μπορείτε να μας πείτε πόσες εκκρεμίσεις αιτήσεις υπάρχουν, και το ρωτώ διότι μέχρι πριν από περίπου 2 χρόνια στίβαζαν τα αιτήματα και ακούγαμε πολλές διαμαρτυρίες, κύριε διοικητά.
1: Αιτήσεις ή εκκρεμότητες? Οι αιτήσεις, όπως πολύ σωστά είπατε, το πρώτο εξάμεινο ήταν περίπου 110.000. Είναι αρκετά αυξημένος ο αριθμός σε σχέση με τα τελευταία 5-6 χρόνια. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κλείσει η χρονιά. Το θετικό σε όλο αυτό είναι ότι οι εκκρεμότητες παραμένουν αρκετά χαμηλά, δηλαδή ο οργανισμός δείχνει μια σταθερότητα και μια σοβαρότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τα αιτήματα συνταξιοδότησης. Δεν μας έχει φύγει ο αριθμός των εκκρεμοτήτων και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Είμαστε περίπου στις 13.000 εκκρεμότητες.
0: Σύμφωνα όμως με τα επίσημα στοιχεία, κύριε Βαρβέρη, του ΙΕΦΚΑ και την πρόσφατη βεβαίως έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, οι συνολικές εκκρεμίσεις αιτήσεις κύριων συντάξεων έχουν περιοριστεί στις 33.987, σωστά?
1: Οι εκκρεμότητες μιλάμε.
0: Για τις εκκρεμότητες, ναι.
1: Οι πρόθεσμες εκκρεμότητες είναι αυτή τη στιγμή 13.000.
0: Άρα οι ληξιπρόθεσμες, λέτε?
1: Οι ληξιπρόθεσμες. Μετράμε πάντα τις ληξιπρόθεσμες. Δηλαδή δεν έχει νόημα να μετρήσουμε μια συνταξιοδοτική εκκρεμότητα σε μια αίτηση η οποία κατατέθηκε χτες. Εμείς μετράμε πάντα αυτές που υπερβαίνουν τις 90 μέρες.
0: Αυτό σημαίνει ότι επηρεάζεται το ασφαλιστικό σύστημα από την συνταξιοδότηση χιλιάδων εργαζομένων, κύριε διοικητά? Υπάρχει κίνδυνος δηλαδή κατάρρευσης από τη στιγμή που οι συνταξιούχοι θα είναι περισσότεροι από τους εργαζόμενους?
1: Κοιτάξτε, κίνδυνος κατάρρευσης δεν υπάρχει υπό την έννοια ότι έχουμε φροντίσει να διαχειριστούμε το κοινωνικό ασφαλιστικό με μια πολύ μεγάλη σοβαρότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τα έσοδα και τα έξοδα, με τις πατάλες. Είναι πολύ συμμαζεμένα τα πράγματα. Όμως, πάντα οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι περισσότεροι από τους συνταξιούχους. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι έχουμε ένα ουσιαστικό πρόβλημα με τη γύρανση του πληθυσμού. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που το έχουμε μπροστά μας και προσπαθούμε να βρούμε λύση σε αυτό. Πρέπει οι εργαζόμενοι να είναι περισσότεροι από τους συνταξιούχους.
0: Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να επικρατεί ούτως ή άλλως. Άρα λέτε ουσιαστικά ότι ο κρατικός προϋπολογισμός, κύριε Βαρβέρη, εγγυάται την καταβολή των συντάξεων, έτσι δεν είναι? Για όσους ανησυχούν, το λέω.
1: Συμμετέχει έτσι κι αλλιώς την καταβολή των συντάξεων, οπότε δεν είναι θέμα ανησυχίας.
0: Τι γίνεται αλήθεια τώρα με τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ? Με βάση ρεπορτάζ που διάβασα στον οικονομικό ταχυδρόμο του Βήματος, κύριε Δίκητα, οι οφειλές αγγίζουν τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Σωστά. Είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός, όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πω ότι πρέπει κανείς να κοιτάει αρκετά σχολαστικά λίγο τα νούμερα για να βγάζει και σωστά συμπεράσματα. Καταρχάς, το 52 δισεκατομμύρια ευρώ δεν αντιστοιχεί στην πραγματική οφειλή. Η πραγματική οφειλή είναι περίπου 30 δισεκατομμύρια και τα υπόλοιπα είναι πρόσθετα τέλη. Άρα λοιπόν είναι προς αυξήσεις. Ένα. Δύο. Μιλάμε για πολύ παλιές οφειλές, παγιωμένες οφειλές που δημιουργούν συνεχώς πρόσθετα τέλη. Και αν παρατηρήσει κανείς τις εκθέσεις τρίμηνο-τρίμηνο, θα δει ότι η αιτία που ανεβαίνει αυτός ο αριθμός δεν είναι τα νέα χρέη που εισέρχονται στο σύστημα, αλλά είναι τα παλιά χρέη με τις προσαυξήσεις τους. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που μας όχι καθησυχάζει, μας δείχνει ότι αν μη τι άλλο δεν υπάρχει μεγάλη αύξηση νέων χρεών και νέων οφειλών. Υπάρχει και ενθαρρυντικό μήνυμα μέσα από αυτό, που είναι ότι αυξάνονται οι ρυθμίσεις και αυξάνονται και οι πληρωμές. Κάτι που σημαίνει ότι τα έσοδα συνεχίζουν να σταδιακά αυξάνονται μήνα με το μήνα σε ό,τι έχει να κάνει με τις οφειλές αυτές, και τα έσοδα και οι ρυθμίσεις. Άρα αυτό που πρέπει κανείς να παρατηρήσει εδώ είναι ότι πρέπει να βρεθεί κάποιο είδους λύση για αυτά τα πολύ πολύ παλιά χρέη, τα οποία έχουν ξεμείνει εκεί πέρα και αυξάνουν το τελικό ποσό, χωρίς αντίστοιχα να σημαίνει αυτό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυναμία πληρωμής.
0: Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν τόσες αντιρρήσεις, κύριε Δίκητα, για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, ακόμα και όταν μπορούν να γίνουν ευνοϊκές ρυθμίσεις μέσα από αυτή τη διαδικασία, είναι ένα εύλογο ερώτημα?
1: Αυτό είναι μια κουβέντα που απαιτεί και κάποιο είδους νομοθετική πρόβλεψη. Δεν είναι τόσο απλό, ούτε είναι τόσο εύκολο να μπει κανείς στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Είμαστε ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος δημοκρατικό. Δεν μπαίνουμε στους λογαριασμούς των πολιτών για να πάρουμε τα χρήματά τους. Μπορεί το ΚΑΟ μέσα στα ανακριτικά μέτρα που μπορεί να λάβει να δεσμεύσει κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν κάνει αυτό που είπατε, να ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς.
0: Μάλιστα. Αν νομοθετηθεί όμως, είναι εφικτό να γίνει αυτό, σωστά? Για να είναι ευνοϊκές οι ρυθμίσεις για τους πολίτες μέσα από αυτή τη διαδικασία, αυτό εννοώ.
1: Ευνοϊκή δεν μπορεί να είναι μια ρύθμιση όταν μπαίνει κανείς και ανοίγει τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά ναι, απαιτεί νομοθετική ρύθμιση.
0: Μάλιστα. Προχωράει, κύριε Βαρβέρη, ηλεκτρονική αναβολή.

0: δύσκολο Αύγουστο και ένα πολύ δύσκολο Σεπτέμβριο, μαζί με εμάς και οι εργαζόμενοι και αρκετοί συμπολίτες μας, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν κάποια στιγμή κατά τη διαδικασία αυτής της μετάβασης. Το ενθαρρυντικό είναι ότι μέρα με τη μέρα σταθεροποιούνται τα πράγματα και γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό που αλλάζει τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τους πολίτες είναι ότι ο οργανισμός γίνεται όλο και πιο ψηφιακός, δηλαδή παρέχονται υπηρεσίες στους πολίτες που μπορούν απομακρυσμένα να λύσουν σχεδόν την πλειονότητα των ζητημάτων και των συναλλαγών που έχουν με τον οργανισμό, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, γιατί δίνουμε χρόνο στους συμπολίτες μας να κάνουν πιο παραγωγικά πράγματα και να μπορούν να συναλλάσσονται απομακρυσμένα χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας σε κάποια τοπική διεύθυνση του οργανισμού.
1: Και χωρίς φυσικά ταλαιπωρία. Αλλά θέλω, κυρία Διοικητά, να μου πείτε, με τα ΚΕΑΟ έχουν λυθεί τα προβλήματα? Μου ήρθε μόλις τώρα ένα μήνυμα από ακροατή ότι σπανίως βρίσκει κάποιον στα σχετικά τηλέφωνα. Τι συμβαίνει?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει το 1555, είναι ο αριθμός του Υπουργείου Εργασίας με τον οποίο μπορούν οι πολίτες να κλείσουν ραντεβού, να κάνουν κάποιες ερωτήσεις, να εξυπηρετηθούν τηλεφωνικά. Από εκεί και πέρα, το να επικοινωνήσει κανείς με μια τοπική διεύθυνση τηλεφωνικά, προσωπικά με βρίσκει αντίθετο σε ό,τι έχει να κάνει. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι πηγαίνουν σε ένα κατάστημα. Αντιλαμβάνεστε ότι και εσάς την ίδια, αν πηγαίνατε σε μια τοπική διεύθυνση και βλέπατε τον υπάλληλο ο οποίος σας εξυπηρετεί στον γκισέ να μιλά στο τηλέφωνο, έστω για να εξυπηρετήσει κάποιον άλλον, θα σας ενοχλούσε πάρα πολύ ως εικόνα. Είμαι βέβαιος ότι θα συνέβαινε αυτό. Άρα, το τηλέφωνο για να επικοινωνήσει κανείς είναι το 1555 ή μια επισκέψη στην τοπική διεύθυνση.
1: Μάλιστα. Από την αντιπολίτευση, κυρία Διοικητά, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ θα πω, γίνεται λόγος για ισχυρό ΕΦΚΑ που μπορεί να λύσει και το στεγαστικό πρόβλημα. Εσείς έχετε αντιληφθεί πώς μπορεί να γίνει αυτό και αν μπορεί να γίνει αυτό?
0: Προσωπικά έχω μια αδυναμία να το καταλάβω αυτό. Άκουσα και εγώ τις σχετικές δηλώσεις. Δεν θα ήθελα να πάρω θέση σε μια πολιτική συζήτηση, μια πολιτική αντιπαράθεση αν θέλετε. Εγώ που ξέρω πάρα πολύ καλά από τον οργανισμό, μου φαίνεται πρακτικά δύσκολο έως αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Θεωρείτε, κύριε Διοικητά, κύριε Βαρβέρη, ότι με αυτή τη δήλωση ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει τον ΕΦΚΑ να τον πολιτικοποιήσει, να γίνει πολιτικό θέμα για κάποιο λόγο?
0: Έχω μια πάγια θέση την οποία θα την πω και σε εσάς. Ο ΕΦΚΑ σαν οργανισμός είναι ένας οργανισμός που εξυπηρετεί τους πολίτες σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από πριν τη γέννησή τους και μέχρι μετά το θάνατό τους. Άρα λοιπόν, αν θέλει κάποιος να βοηθήσει ένα τόσο μεγάλο οργανισμό που έχει τόσο βαθιά ριζωμένα τα θεμέλια του στην ελληνική κοινωνία, καλό θα είναι να το αφήσουμε εκτός πολιτικής κουβέντας και να δούμε όλοι μαζί, μονιασμένοι και αγαπημένοι όσο μπορούμε, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον οργανισμό να πάει παρακάτω και να εξυπηρετεί καλύτερα τους πολίτες. Άρα λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι ο ΕΦΚΑ σαν οργανισμό πρέπει να μένει έξω από πολιτικές αντιπαραθέσεις, γιατί το μόνο που κάνει είναι να του κάνει ζημιά και όχι να τον βοηθάει.
1: Μάλιστα, σημαντική επισήμανση. Πρόσφατα, κύριε Διοικητά, αναφερθήκατε και στα οργανικά κενά του φορέα. Πόσο λοιπόν προσωπικό σας λείπει, θέλω να μου πείτε, και τι πλάνο έχετε για την κάλυψη αυτών των θέσεων?
0: Μας λείπουν περίπου 1.500 οργανικές θέσεις στον οργανισμό. Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια ώστε να έρθει προσωπικό, να μπορέσει να βοηθήσει τους εργαζόμενους και βασικά να πάρει όλη αυτή τη γνώση που υπάρχει, η οποία δυστυχώς με τις συνταξιοδοτήσεις χάνεται μέρα με τη μέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε ένας οργανισμός ο οποίος έχει προκύψει από τη συνένωση πολλών τέος φορέων με ειδικές διατάξεις ο κάθε φορέας. Άρα λοιπόν είναι εξαιρετικά σημαντικό η γνώση αυτή να μην χαθεί. Εμείς από τη μεριά μας κάνουμε τα πάντα για να έρθουν περισσότεροι εργαζόμενοι. Οι διαδικασίες είναι λίγο αργές όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί οι προσλήψεις γίνονται μέσω του ΑΣΕΠ, οπότε υπάρχουν βαριές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουμε. Είμαστε όμως σε καλό δρόμο, έρχονται εργαζόμενοι, νομίζω θα πάμε καλά στο μέλλον.
1: Αν και να πούμε, κύριε Διοικητά, ότι το θέμα με τον ΑΣΕΠ κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί ώστε να γίνονται οι προσλήψεις λίγο πιο άμεσες, διότι όταν υπάρχουν τόσες πολλές κενές θέσεις σημαίνει ότι επιβαρύνεται και ο ΕΦΚΑ και οι συνθήκες της διαδικασίας που επικρατεί στον ΕΦΚΑ.
0: Είναι αληθές, αυτό είναι μεγάλη επιβάρυνση.

0: τόσο και για το προσωπικό που υπηρετεί στο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να μπορέσει να φέρει αυτούς τους νέους εργαζόμενους στο φορέα, όσο και για τους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν από βαριές γραφειοκρατικές διαδικασίες να ξεκινήσουν μια νέα καριέρα και να πιάσουν δουλειά. Νομίζω ότι και σε αυτό το στάδιο βελτιώνονται αρκετά τα πράγματα. Εμείς από τη μεριά μας κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα τη δουλειά μας, ώστε να εξελούμε γρήγορα τις αποφάσεις και να μπορούν οι άνθρωποι να πιάνουν δουλειά σχετικά άμεσα.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Διοικητά, ποια είναι η σχέση της διοίκησης με τους εργαζόμενους στον φορέα? Και θέτω το ερώτημα για τις πρόσφατες ανακοινώσεις περί κινητοποιήσεων που έχουν ακουστεί.
0: Η σχέση της διοίκησης με τους εργαζόμενους είναι εξαιρετική. Έχουμε μια αρκετά καλή σχέση, υπό την έννοια ότι βρισκόμαστε τακτικά με την Ομοσπονδία και συζητάμε όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν. Ό,τι είναι εφικτό να λυθεί λύνεται σχετικά άμεσα. Η διαμαρτυρία η οποία αναφέρεστε είναι μια διαμαρτυρία για την ταλαιπωρία που έχουν δεχτεί οι άνθρωποι όλο αυτό το διάστημα με την έλευση του νέου προφορικού συστήματος, γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα, πρώτα εγώ σας είπα ότι οι άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί. Είναι σεβαστή η ταλαιπωρία αυτή που έχουν υποστεί. Οπότε περιμένουμε τις τάσεις εργασίες που έχουν αύριο και θα τα συζητήσουμε από κοντά μαζί τους.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Διοικητά. Να δούμε και αύριο τι θα συμβεί και είμαστε εδώ στη διάθεσή σας να τα συζητάμε. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε πολύ καλά. Καλημέρα. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόθεση ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
5: Λάνισα ATV, η ελληνική διαφημιστική.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από το Γαλάνι. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνι in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνι in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Γέννημα θρέμα της Καστοριάς, ο Ζήσης Τζικαλάγιας γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τα προβλήματα της ακριτικής περιοχής, η οποία επλήγει και από την πανδημία και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και από τη βίαιη απολιγνητοποίηση ως κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας. Εμείς θα συζητήσουμε με τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά και για όσα απασχολούν τους συμπολίτες του, αλλά και για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζικαλάγια.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Πουλίζου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Κυρία Τζικαλάγια, θα αρχίσω από τα λόγια της Ούρσουλας Φοντερλάιν περί μακεδονικής ταυτότητας και γλώσσας. Πώς θέλω να μου πείτε, σχολιάζετε την τοποθέτησή της, είναι έλλειψη σεβασμού απέναντι στην Ελλάδα και την ιστορία μας?
1: Είναι μια παράδεικτη δήλωση, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Βέβαια, ξέρετε πολύ καλά ότι το κακό ξεκίνησε με την απαράδεικτη συμφωνία των Πρεσπών που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ του 2018, όταν ουσιαστικά παραδώσαμε και το όνομα αλλά και αναφορές στη γλώσσα και τον πολιτισμό. Εμείς τότε σαν αξιωματική αντιπολίτευση είχαμε δεσμευτεί ότι ναι μεν αυτή η συμφωνία είναι επέσκυντη, αλλά είναι μια διακρατική συμφωνία όπου υπάρχουν και μέρη εμπλεκόμενα τρίτα όπως είναι ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δεν μπορείς να κάνεις μονομερή κατάργηση της συμφωνίας, αλλά είχαμε δεσμευτεί ότι θα παρακολουθούμε έστω και τα όποια ψηλά γράμματα υπήρχαν που έδινε μια κατευθύνωση και στα δύο μέρη, άρα και στην Ελλάδα, πράγμα που σαν κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν το κάναμε καθόλου. Και τα επίχειρα αυτής της σιωπηρής αποδοχής των άσχημων που είχαν γίνει τότε τα πληρώνουμε τώρα και μάλιστα διαστόματος της Γερμανίδας αρμόδιας Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι μια παράδεικτη δήλωση. Θα έπρεπε η Ελλάδα να αντιδράσει πιο στεναρά. Το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνει ήταν ο Υπουργός των Εξωτερικών να καλέσει την κυρία Φοντερλάγεν για εξηγήσεις. Γιατί είναι μια δήλωση που μας προσβάλλει, όπως εύστοχα επισημαίνει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σταμαράς.
0: Πάντως να πούμε, κυρία Τζικαλάγια, ότι η Ελλάδα μας έχει και μία κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και φυσικά τον αρμόδιο υπουργό. Αλλά δεν βλέπουμε καμία αντίδραση λοιπόν από την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό εσάς σας προβληματίζει και πώς μεταφράζεται πρακτικά αυτό?
1: Μας προσβάλλει όλους τους Έλληνες, αλλά ιδιαίτερα τους Έλληνες Μακεδόνες, γιατί ουσιαστικά μας επαναφέρει την άσχημη συμφωνία, την απαράδεκτη συμφωνία που υπογράφει το 2018 και το ότι κάναμε σιωπηρή αποδοχή και σαν νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που τότε ήμουν και εγώ βουλευτής από τον Ιούλιο του 2019, αλλά επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης κατά κάποιο τρόπο στην πραγματικότητα συμφωνούσε με αυτή την μεθόδευση που είχε γίνει και αυτό φαίνεται από το ότι δεν υπήρχε ούτε καν σύσταση των αρμόδιων επιτροπών σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών για να παρακολουθούν την πιστή ή όχι εφαρμογή. Ακόμη και το Βόρεια Μακεδονία πολλές φορές το βλέπουμε είτε σε πινακίδες αυτοκινήτων είτε σε δηλώσεις αρμόδιων αξιωματούχων από τη γειτονική μας χώρα ότι ούτε αυτό καν εφαρμόζεται. Πόσο μάλλον τώρα διεκδικούν την γλώσσα και τον πολιτισμό. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν η Γερμανίδα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μιλάει για ιστορία και πολιτισμό της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό μας γυρνάει πολλά χρόνια πίσω, όταν ο αείμνηστος Αθηνάρχης ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής δάκρυσε λέγοντας ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Δεν υπάρχει Μακεδονία, πραγματικά είναι μία. Και αν υπάρχει μια διαφοροποίηση είναι μόνο είναι καθαρά γεωγραφική περιοχή. Δηλαδή εγώ είμαι Καστοριανός, είμαι Μακεδόνας Έλληνας. Ο Γιαννιώτης είναι Ιππειρώτης Έλληνας. Ο Αρκάς είναι Πελοποννήσιος Έλληνας. Αυτό σημαίνει ο προσδιορισμός, ο επικριτικός μπροστά. Δεν σημαίνει σε καμιά περίοδο ούτε εθνότητα, ούτε άλλη γλώσσα, ούτε τίποτε.
0: Μάλιστα, ο πρώην Πρωθυπουργός, κύριε Τζικαλάγια, Αντώνης Σαμαράς, υποστήριξε ότι τα πράγματα έχουν γίνει χειρότερα και εμείς απλά παρακολουθούμε βουβή. Συμφωνείτε μαζί του?
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ένα από τα μεγάλα θέματα για τα οποία διαφωνούμε με τη σημερινή κυβέρνηση είναι η διολίσθηση, η υποχωρητικότητα που έχουμε στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής συνεχώς. Δηλαδή υπάρχει μια μόνιμη υποκόρηση και κυρίως απέναντι στον δυστυχώς προαιώνιο αντίπολο έως εχθρό μας, την Τουρκία, που βλέπουμε τι γίνεται και φοβάμαι πολύ, φοβάμαι, ανησυχούμε όλοι εμείς που εκφράζουμε και προφορικά και γραπτά τις διαφωνίες μας και τις αντιρρήσεις μας, που όμως σύντομα βλέπετε ότι γίνονται προτάσεις, τότε βλέπουμε ότι και φοβάμαστε πολύ ότι η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης αργά αλλά σταθερά μας οδηγεί στο να έχουμε μετατροπή των πρεσπών τη συμφωνία των πρεσπών να πάμε σε πρέσπες του Αιγαίου. Αυτό είναι το ανησυχητικό όσον αφορά το θέμα το κύριο της εθνικής, της εξωτερικής πολιτικής.
0: Μάλιστα. Μιας και αναφερθήκατε και αναφέρθηκα και εγώ στον Αντώνη Σαμαρά, διαβάζουμε κυρία Τζικαλάγια σε φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι σκέφτεται να ιδρύσει κόμμα και έπειτα να κατεβάσει τα ρόλα. Εκτιμάτε εσείς ότι μπορεί να λειτουργήσει ο πρώην πρωθυπουργός κατά αυτόν τον τρόπο?
1: Βέβαια δεν μπορώ να είμαι μέσα στη σκέψη και κυρίως την τελική απόφαση του κυρίου Σαμαρά, αν είναι ο ίδιος θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Προσωπικά διερμηνεύοντάς τον, επειδή τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, θεωρώ ότι και γνωρίζω ότι το κόμμα είναι έτοιμο να ανακοινωθεί. Ο κύριος Σαμαράς θα αποφασίσει πότε θα το κάνει. Και θα το κάνει και θα το κάνουμε μαζί, γιατί εξυπηρετεί μια μεγάλη ανάγκη. Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό κενό. Η ανακοίνωση της νέας κίνησης, που θέλω να το πω και αυτό είναι δικιά μου εκτίμηση, δεν είμαι εκπρόσωπος τύπου κανενός, είναι ότι αυτό που θα ανακοινωθεί από τον κύριο Σαμαρά, αλλά είναι σε συμπόρευση με τον άλλο πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Βλέπετε ότι την ίδια μέρα που ο κ. Μητσοτάκης, σαν πρωθυπουργός της χώρας, μιλούσε στο Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη, την ίδια μέρα ο κ. Καραμαλής βρισκόταν στην Ξάνθη και την ίδια ώρα ακριβώς παρουσίαζε ένα ενδιαφέρον μέλλον, αλλά ένα βιβλίο που δεν είχε καμιά σχέση με πολιτική, που αφορούσε τις δόξες του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Παναθηναϊκό του Γουέμπλη του 1971, τον Δωμάζο και τον Αντωνιάδη. Και από ό,τι ξέρουμε και περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, αύριο θα μιλήσουν σε μια εκδήλωση μαζί ο πρώην πρωθυπουργός και ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 12-15, οι κύριοι δηλαδή Σαμαράς και Βενιζέλος, και την επόμενη μέρα σε μια άλλη πολύ σημαντική εκδήλωση ο κύριος Καραμαλής, σε μια εκδήλωση που έχει θέμα τα 20 χρόνια από τις ελληνοσυνικές σχέσεις, έτσι λέμε, τις ελληνοκινητικές σχέσεις, και την καθιέρωση των την εμβάθυνση των σχέσεων που έγινε με εκείνη τη συμφωνία τότε που είχε υπογραφεί επί Πρωθυπουργίας Κώστα Καραμαλή, μια συμφωνία η οποία άνοιξε διάβλους επικοινωνίας έτσι ώστε το λιμάνι του Πειραιά να αποτελέσει την είσοδο για την μεγάλη χώρα, την Κίνα, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ξέρετε, εμείς που έχουμε αυτές τις πολιτικές θέσεις για τα ζητήματα της πατρίδας, υιοθετούμε αυτό που είχε σαν πεντουσία της πολιτικής του αείμνηστος Αθηνάρχης ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, που ναι μεν ανήκομεν στην Δύση, όπως λέγαμε τότε στη γλώσσα της εποχής, δηλαδή η Ελλάδα είναι στρατηγικά σύμμαχος με τις χώρες της Δυτικής της Ευρώπης και την Αμερική, αλλά διατηρούμε ισχυρές φιλικές και εμπορικές σχέσεις με τις μεγάλες χώρες, τότε ήταν Σοβιετική Ένωση, η σημερινή Ρωσία και την Κίνα. Κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε να γίνεται τα τελευταία χρόνια, και μια και αναφερθήκατε στην κατάσταση την οικονομική, την κοινωνική στον ομό μου και τη Δυτική Μακεδονία, να σας πω ότι πληρώνουμε ακριβά και την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης απέναντι στη Ρωσία. Ναι μεν η Ρωσία, μια μεγάλη χώρα, προχώρησε σε έναν πόλεμο προς την Ουκρανία, εισέβαλε σε μια περιοχή της Ουκρανίας. Ναι, μεν ορθώς να είμαστε με το μέρος στρατηγικά των φίλων και εταίρων μας, των συμμάχων, αλλά δεν έπρεπε σε καμιά περίπτωση η Ελλάδα να προστρέχει τα σκληρά μέτρα απέναντι στην Ρωσία. Και αυτά τα σκληρά μέτρα τα πλήρωσε ακριβά η Καστοριά με την είχε που είχε τα προβλήματα η Γούνα, και είναι άλλο θέμα σε άλλη εκπομπή αν θέλετε να τα αναφέρουμε, αλλά ουσιαστικά η ταύτιση της πολιτικής της Ελλάδας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στα μέτρα κατά της Ρωσίας και για την Γονοτία κατέστρεψε ολοκληρωτικά στην γονοπία, στο νομό Καστοριάς και σε ένα κομμάτι του νομού Κοζάνης που είναι η επαρχία του Βοίου με έδρα την Σιάτιστα. Από την άλλη μεριά, εκεί όσον αφορά τη Δυτική Μακεδονία, η σπουδή που επέλεξε ο Πρωθυπουργός του κ. Μητσοτάκης από το Σεπτέμβριο του 19 από το βήμα του Οργανισμού Ενημένων Εθνών να εξαγγείλει την βίαιη απολιγνητοποίηση της Ελλάδος. Τότε, επειδή υπήρχαν τα επιχειρήματα για φιλοπυρεβολική προσωπική πολιτική, για πράσινη ενέργεια, πράσινη ανάπτυξη, φιλοοικολογία, και εγώ τότε σαν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας προσέτρεξα, χειροκρότησα, μιλούσα στη Βουλή πάνω σε αυτό, και όπως όλη η κοινοβουλευτική ομάδα διαπιστώσαμε όμως ότι παρά υπήρχαν κάποιες ενστάσεις, γιατί παράδειγμα η Γερμανία, μια μεγάλη χώρα, να κρατάει το λιγνίτι μέχρι το 2035, η Πολωνία μέχρι το 2040. Θέλαμε να σκεπάσουμε αυτές τις αιτιάσεις, αυτές τις ενστάσεις. Τελικά αποδείχτηκε όλη αυτή η σπουδή ήταν λάθος πολιτική, το να καταργήσει ένα καύσιμο που είναι εθνικό, απαραίτητο για την ύπαρξή σου, γιατί άμα δεν έχεις καύσιμο δικό σου σε περίοδο κρίσεως, πόσο μάλλον πολέμου, καταλαβαίνεις τι συνέπειες θα έχει για το λαό σου. Αποδείχθηκε η λάθος πολιτική, μια ολόκληρη περιοχή εκεί, ο άξονας Κοζάνης, το Λεμαΐδας, Αμιντέου, καταστρέφεται οικονομικά και η κατάσταση την οποία βιώνει, κοινωνικά, οικονομικά, δημογραφικά, θα είναι χειρότερο και από αυτό που γίνεται στην Καστοριά. Και όλα γίνονται δυστυχώς από τη σημερινή κυβέρνηση, γιατί, και λυπάμαι που το λέω αυτό, έγινε της κύρια είναι να υπηρετήσει τα καρτέλ. Είτε αφορούν την ενέργεια, είτε αφορούν τα τρόφιμα, είτε αφορούν την επικοινωνία, είτε αφορούν τα κατασκευαστικά έργα. Είναι 4, 5, 7, 8 μεγάλες εταιρείες, μεγάλοι όμιλοι που συνταπτίζονται αυτοί οι όμιλοι και σε αυτά τα 4 μεγάλα καρτέλ που προείπα. Κάποιες δεκάδες ή εκατοντάδες στελέχη περνάνε καλά και ο υπόλοιπος ελληνικός λαός βυθίζεται στην φτωχοποίηση, βυθίζεται στην περαιτέρω αστικοποίηση και αναζητώντας τρόπους επιβίωσης τα αστικά κέντρα, κυρίως δυστυχώς στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και κατά δεύτερο λόγο στη Θεσσαλονίκη, είτε μεταναστεύοντας στο εξωτερικό. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι καταστροφικό και πρέπει σύντομα να μπει μια παύλα, ένα τέρμα και να αλλάξουμε εθνική στρατηγική.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζικαλάγια, υποθέτω με αυτό το σκεπτικό θα ιδρύσει ο Αντώνης Σαμαράς και το νέο κόμμα για να μπορέσει να αναφερθεί και να λύσει τα όποια ζητήματα έχουν προκύψει που είναι πολύ σοβαρά. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Τζικαλάγια, σήμερα πραγματοποιείται εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπετε αλλαγές στην παράταξη μέσα στο πέρασμα των ετών? Και κλείνουμε.
1: Δεν το βλέπω. Τα μεγάλα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ήταν το 2024. Τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της, που έγιναν μάλιστα στα γενέθλια στο ιστορικό κτίριο της Ριγίλης και όχι τώρα που γίνονται εκεί στο σταθμό των αστικών, όπου και τότε όπως και τώρα δεν παρευρίσκονταν και δεν θα παρευρεθούν, από ό,τι θεωρώ και τώρα, οι δύο πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί. Όταν φτάνει δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα που είναι και πρωθυπουργός, να έχει απέναντί του τους δύο πρώην πρόεδρους και πρωθυπουργούς, τον Καραμαλή και Σαμαρά, το 24 δεν ήταν και ο πρώην άλλος πρόεδρος, ο κύριος Μημαράκης, ο οποίος ήταν και κατά κάποιο τρόπο ο ιστορικός πρώτος πρόεδρος της Ονέας, γιατί και εγώ και πολλοί άλλοι φίλοι που ασπάζονται αυτές τις απόψεις ξεκινήσαμε την πολιτική μας δράση από την ΟΝΕΔ και τη Δάπνο του Φουκού. Άρα λοιπόν αυτή η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει εγκαταλείψει τον αξιακό της κώδικα, αυτόν που μας έκανε να έχουμε τη θέληση να αγωνιζόμαστε για κάποιες αρχές και αξίες και ιδανικά. Η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν θυμίζει σε καμιά περίπτωση τη Νέα Δημοκρατία που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1974. Έχει υποστεί μετάλλαξη και όπως είπε ο κύριος Σαμαράς, έχει ποταμοποιηθεί, κάπως έτσι το προχθές, αλλά αυτό το ποτάμι το οποίο μπήκε στο βούρκος δεν μπορεί να μπαζωθεί άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Τα μπαζώματα στόχευαν άλλα πράγματα.
0: Κύριε Τζικαλάγια, να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Ήθελα βέβαια να μείνω και λίγο στην απόφαση να σταλούν τα λείψανα του Σαμουήλ στη Βουλγαρία, αλλά δεν μου το επιτρέπει ο χρόνος. Εδώ θα είμαστε να ανανεώσουμε.
1: Άλλη υποχώρηση και αυτό και διολίσθηση.
0: Θα το συζητήσουμε, γιατί είναι μεγάλο θέμα. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Η Σπάρτη τραβάει πάνω της τα βλέμματα όλων όσοι ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς στις 9 και 10 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το 4ο φόρουμ Πελοποννήσου με σημαντικά θέματα που θα αναπτυχθούν στα διάφορα τραπέζια. Εμείς θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο Σπάρτης, Μιχάλη Βακαλόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Κύριε Πολύσου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστούμε εμείς θερμά για την αποδοχή. Θα αρχίσω, κύριε Δήμαρχε, με το φόρουμ που θα διοργανώσετε Παρασκευή και Σάββατο. Είστε έτοιμοι, θέλω να μας πείτε.
1: Θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι. Πάντα είναι μια πολύ μεγάλη εκδήλωση για το Δήμο. Να τονίσω ότι εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, αγκαλιάσαμε από την πρώτη στιγμή αυτή την ιδέα, γιατί είναι ακριβώς μέσα στο προεκλογικό μας, για εξωστρέφεια. Η Σπάρτη λοιπόν αυτό το διήμερο γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και το φετινό θέμα του φόρουμ αφορά τη συνοχή, την ανθεκτικότητα, την αειφορία, το δημογραφικό και σίγουρα τον νέο αυτοδιοικητικό κώδικα. Αν κρίνουμε τις προηγούμενες δύο χρονιές, η πρώτη χρονιά ήταν δειλή, παρόλα αυτά είχε μεγάλη επιτυχία, ήταν δειλά τα πρώτα βήματα, διεγάντος ο θεσμός πέρσι και ευελπιστούμε σε ένα δύσκολο περιβάλλον, όπως καταλαβαίνετε, και με πολλά επίκαιρα θέματα και θέματα τα οποία τρέχουν και ταλανίζουν και τους Δήμους και την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, αλλά και τους Δημότες. Θεωρούμε ότι θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Και γίνεται στη ιστορική μας πρωτεύουσα του Δήμου μας, στο Μιστρά.
0: Κύριε Δημαρχέ, ποιοι θα συμμετάσχουν στο φόρουμ αυτό, θα είναι και στελέχη της κυβέρνησης, κάποιοι άλλοι?
1: Είναι στελέχη της κυβέρνησης, είναι γενικοί γραμματείς, είναι βουλευτές. Είναι υπουργοί. Απλά επιτρέψτε μου, επειδή το φόρουμ διαμορφώνεται από μέρα σε μέρα, καταλαβαίνετε ότι οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές και έχει μια δυναμική ανοχή το link του και το πρόγραμμά του. Νομίζω ότι αύριο θα είμαστε έτοιμοι το απόγευμα με τις τελικές, σε τουλάχιστον ποσοστό 90% συμμετοχές.
0: Μάλιστα.
1: Να τονίσω ότι κάποιοι θα συμμετάσχουν και μέσω πλατφορμών, μέσω Zoom, μέσω τηλεδιασκέψεων. Μέσω των πλατφορμών αυτών, καθώς πλέον η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα για πολύ δυναμικές παρεμβάσεις. Όπως π.χ. ο πρόεδρος της ΚΕΔΟ, ο κύριος Ζογλού, που παρά την επιθυμία του να βρίσκεται μαζί μας, τελικά οι λιμένες υποχρεώσεις τον αναγκάζουν να βρίσκεται μέσω τηλεδιάσκεψης μαζί μας.
0: Μάλιστα. Ένα από τα βασικά ζητήματα, Δήμαρχε, αφορά στο δημογραφικό. Ένα τεράστιο, θα πω, εθνικό πρόβλημα. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η κατάσταση στη Σπάρτη. Συμβαίνει ότι και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου οι απώλειες είναι περισσότερες από τις γεννήσεις?
1: Ακριβώς. Δυστυχώς οι απώλειες είναι περισσότερες από τις γεννήσεις. Στα σχολεία μας, στην πρώτη τάξη, κάθε χρόνο, όπως όλη την Ελλάδα, γράφονται ακόμα και λιγότεροι μαθητές. Μας ανησυχεί υπερβολικά αυτό που γίνεται. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Οι λύσεις λοιπόν έχουν να κάνουν, λύση που πολλοί συνάδελφοι ξεκινάνε πλέον μετά την ψήφιση, μετά τη θέση του νέου αυτοδιοικητικού κώδικα, είναι η διαδικασία των επιδομάτων. Σε συζητήσεις που έχω και με άλλους συναδέλφους και εγώ έχω δεσμευτεί ότι θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε, αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος, θέλω να βοηθήσουμε μια οικογένεια που θέλει να μείνει στη Σπάρτη, να επενδύσει στη Σπάρτη, την οικογένειά της, μιλάω για το Δήμο Σπάρτης, να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά και τα παιδιά να πάνε σχολείο, να σεβαστεί τους κανόνες και τους νόμους που διέπουν όλους τους Έλληνες πολίτες. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να βρούμε αυτούς τις ασφαλιστικές δικλίδες, επιτρέψτε μου, με τις οποίες ειλικρινά αυτά που θα δώσουμε, το κίνητρο, το μικρό αυτοκίνητρο, να πιάσει τόπο. Παράλληλα αυτά, ένας άλλος έμεσος τρόπος είναι η ανάπτυξη υποδομών και των συνθηκών αυτών που μια οικογένεια θα μπορέσει να βρει ακριβώς αυτό που θέλει. Και μέσα σε αυτό προσπαθούμε να εξοπλίσουμε το Δήμο μας με υποδομές, με δυνατότητες νέων ευκαιριών, ώστε μια οικογένεια να ξέρει ότι θα μπορέσει να έρθει να μείνει στη Σπάρτη, τη Σπάρτη με αυτά το ιστορικό όνομα, αλλά παράλληλα θα μπορέσει να έχει μια ζωή επαγγελματική και οικογενειακή που θα εξασφαλίσει το ευζήν.
0: Και πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε και το έργο σας, κύριε Δήμαρχε, το να στηρίξετε τους πολίτες, τους κατοίκους που θέλουν να φύγουν, να μείνουν στον τόπο αυτό. Είναι μεγάλο αυτό το έργο, διότι με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της Ελστάτ, ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Σπάρτης μειώθηκε στους 32.786 κατοίκους από 35.000, Δήμαρχε.
1: Ακριβώς, είχαμε γύρω στις 2.000-2.500 μείωση, όπως άλλωστε όλοι οι Δήμοι και όλη η Ελλάδα, όπως ξέρετε. Εμείς σας λέω, προσπαθούμε, επενδύουμε στην εξωστρέφεια. Επενδύουμε σε πολλές εκδηλώσεις οι οποίες ανεβάζουν, βγάζουν τη Σπάρτη έξω. Δηλαδή, είπαμε, έχουμε το φόρουμ. Θα θυμίσω ότι πριν από δύο εβδομάδες έγινε το πάνω από 400 Σπάρταθλων, αυτός ο γνωστός υπερμαραθώνιος που απευθύνεται σε, είναι παγκοσμίου πλέον φήνες και είναι ίσως από τους πιο δύσκολους και πιο, ίσως ο πιο ιστορικός υπερμαραθώνιος. Μετά από ένα χρόνο όπου το Spartan Race είναι ένας αγώνας που αφορά υπεραθλητές και για πέντε μέρες στην πόλη μας βρίσκονται πάνω από 1.000-1.500 αθλητές, φανταστείτε μαζί με τους συνοδούς τους, και εντρυφούν στα ιδεώδη της Σπάρτης, δηλαδή μέσα από πολύ δυνατές δοκιμασίες. Έχουμε επενδύσει την Κυριακή μαζί παράλληλα με, με το φόρουμ, έχουμε τον ημιμαραθώνιο της Σπάρτης. Μαζί με το ΣΕΓΑΣ και οργανώνουμε το Run Greece. Επενδύσαμε και αναβιώσαμε τη γιορτή Ελιάς και Λεωδάδου ως φεστιβάλ πλέον που γινόταν και γίνεται πλέον ανανεωμένη στην Θελασσία, ένα πολύ ωραίο χωριό έξω από τη Σπάρτη. Και η Σπάρτη βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο αναπτυξιακό στοίχημα. Τα επόμενα χρόνια, έχουμε την παράδοση του νέου νοσοκομείου που γίνεται το Ίδρυμα Σταύρο Κνάρχος. Έχουμε το παλιό αρχαιολογικό μουσείο που γίνεται ανεσυγχρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ιδρύματος Σταύρο Κνάρχος. Έχουμε επίσης και το νέο αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο είμαι σε θέση να ξέρω ότι τελειώνουν οι ενστάσεις, άρα μπορεί άνετα ο ανάδοχος σιγά σιγά να ξεκινήσει. Δρομολογήσαμε και περιμένουμε τα τελευταία βήματα ώστε να ξαναβάλουμε στο παιχνίδι τον αερολιμένα που βρίσκεται στη θέση Πυρή έξω από τη Σπάρτη, για να δώσει και αυτός ανάπτυξη ως σχολή εκπαίδευση, ως πιλότων, ως δασοπυρόσβεση. Θέλω να πω ότι είναι πολλά οι παράλληλες ενέργειες που πρέπει να κάνουμε, να επενδύσουμε στον τόπο μας με υποδομές και με τέτοιες συνθήκες, ώστε κάποιος να μπορεί να μείνει. Είναι και αυτή μια έμεση, αλλά ίσως η πιο ουσιαστική προσπάθεια επίλυσης του δημογραφικού.
0: Επίσης, Δήμαρχε, δρομολογήσατε και υπογράψατε πριν από τρεις ημέρες τη σύμβαση για ένα δημοτικό και ένα νηπιαγωγείο. Ποια είναι συνολικά η κατάσταση στην πόλη σας? Και μιλάω για τις σχολικές εγκαταστάσεις φυσικά.
1: Ακριβώς. Γερασμένες υποδομές, όπως όλα τα σχολεία. Εκμεταλλευτήκαμε το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και στην πρώτη φάση βάλαμε γύρω στις 1 εκατομμύριο εγκαταστάσεις. Βάλαμε δύο σχολεία και βάλαμε και ένα κλειστό γυμναστήριο, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες του πρώτου γυμνασίου και του πρώτου ηλικίου, αλλά και της αθλητικής νεολαίας στα απογεύματα, με μια επένδυση των 600.000. Όλο αυτό το καλοκαίρι γίνανε πολλές επιδιορθώσεις στα σχολεία, σχεδόν στο σύνολο των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, και σίγουρα ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων αλλά και της τοπικής κοινωνίας ολόκληρης, το κατοίκο της περιοχής αλλά και της τοπικής κοινωνίας ολόκληρης, είναι αυτό το 6ο και 7ο δημοτικό και νηπιαγωγείο, τα οποία γίνονται μαζί με την περιφέρεια και σίγουρα θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα σχολεία που υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Και να πούμε, Δήμαρχε, ότι πρόκειται για ένα έργο πνοής 6 εκατομμυρίων ευρώ, σωστά?
1: Ακριβώς. Ένα έργο πνοής 6 εκατομμυρίων ευρώ που αλλάζει τελείως το σχολικό τάρτη. Και σας λέω ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι αρκετές δεκαετίες το οποίο είχε ξεκινήσει σαν έτοιμα. Και τα τελευταία χρόνια η συνεργασία των φορέων, εγώ ξέρετε, πιστεύω στις συνεργασίες. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει από έναν βαθμό αυτοδιοίκησης ή από έναν μόνο, αν δεν υπάρχει συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού με τους τοπικούς βουλευτές και με το κεντρικό κράτος. Οι συνέργειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά, οι συνέργειες είναι αυτές που δίνουν ελπίδα και είναι αυτές που δίνουν λύση.
0: Μάλιστα, επίσης, Δήμαρχε, θα συζητήσετε στο φόρουμ για την κλιματική αλλαγή και τις αλλαγές βεβαίως που απαιτούν οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εσείς στη Σπάρτη είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε κάποια έντονα καιρικά φαινόμενα? Πρόσφατα στην Ανατολική Μάνη αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα, γι' αυτό θέτω και το ερώτημα σε εσάς.
1: Βεβαίως. Εμείς, σας θυμίζω ότι 25 Γενάρη αντιμετωπίσαμε μια τέτοια κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ξημερώματα Δευτέρας, 5 ώρα το πρωί. Έχουμε μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη πολιτική προστασία, η οποία έχει βραβευτεί, μια πολιτική προστασία η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης, μια πολιτική προστασία η οποία πριν από μια εβδομάδα έγινε μια άσκηση διάσωσης, ενώ το σενάριο της άσκησης ήταν με ένα αυτοκίνητο με θύματα που είχε πέσει σε έναν ποταμό εδώ στη Σπάρτη, και έγινε μια διάσωση συνεργασία όλων των φορέων. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε έτοιμοι, αλλά είμαστε έτοιμοι στο μέτρο του δυνατού. Γιατί όταν η φύση αποφασίσει να ξεπεράσει τις δυνατότητές μας, καταλαβαίνετε ότι πλέον όλοι βρισκόμαστε στο έλεος των καιρικών φαινομένων. φαινομένων. Π.χ. αυτά που γίνανε στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα, μίλησα και με τον Δήμαρχο Μελοποτάμου που είναι φίλος και μου είπε ότι η σφοδρότητα των φαινομένων και η ένταση ήταν απίστευτη. Παρ' όλα αυτά, στο μέτρο του δυνατού και όσο τα φαινόμενα αυτά είναι χρήζουν και έχουν τη δυνατότητα ανθρώπινη παρέμβαση, θεωρώ ναι ότι είμαστε έτοιμοι σε συνεργασία με τους άλλους φορείς να τα αντιμετωπίσουν.
0: Μάλιστα. Θα συζητήσετε και για τις αλλαγές στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με ένα σημαντικό ζήτημα να είναι η έλλειψη κονδυλίων, δήμαρχε, και η υποστελέχωση των Δήμων. Υπάρχει και στη Σπάρτη το ίδιο πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Είναι πάγιο αίτημα όλων των δημάρχων και της ΚΕΔΕ κεντρικά. Παρότι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω και τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, αλλά και τον Υφυπουργό, τον κύριο Σπανάκη, οι οποίοι επειδή είναι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Χρόνο, τα τελευταία χρόνια, η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο και παίρνει πάνω της πάρα πολλές αρμοδιότητες και ευθύνες. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία που είμαστε πρόθυμοι να τη δεχτούμε και να την αντιμετωπίσουμε, ζητάμε τόσο την οικονομική ενίσχυση, την οικονομική αυτοτέλεια και περισσότερες ακόμα πόρους για τους Δήμους, αλλά και τη δυνατότητα να έχουμε ακόμα πιο πολλούς και πιο ευέλικτα, με πιο ευέλικτο σχήμα, συνεργούς μας, συνεργάτες, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Υπάρχει η δυναμικό το οποίο καταλαβαίνει ότι μένει πίσω αριθμητικά, μεγαλώνει σε ηλικία. Πρέπει πλέον να ενσωματώσουμε νέους ανθρώπους και να ενσωματώσουμε νέο δυναμικό στην υπηρεσία των τοπικών αυτοδιοικήσεων όλη της Ελλάδος, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα πολλά, μα πάρα πολλές ευθύνες που έχει φορτωθεί από τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα, Δήμαρχε, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ήθελα βέβαια να μείνω λίγο και χθες, που ήταν η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Αναφερθήκατε κι εσείς, υποστηρίξατε ότι ο σεβασμός, η φροντίδα και η προστασία των ζώων αποτελεί ένδειξη πολιτισμού. Και το ερώτημά μου ήταν αν έχουν την ίδια αντίληψη και οι συμπολίτες σας. Αν έχετε μέσα σε μία πρόταση μία απάντηση, αλλιώς το αφήνουμε για άλλη φορά.
1: Θα βάλουμε λοιπόν την άνω τελεία λέγοντας το εξής για να πάμε στην επόμενη μέρα, ότι έχουμε ένα καταφύγιο το οποίο καταφέραμε και το κάναμε από κάποιες άσχημες παρελθοντικές στιγμές που πλέον έχουν ξεχαστεί και έχουν σβήσει από τη μνήμη μας. Έχουμε δημοτικό κτηνιατρίο και έχουμε κάνει πράγματα για τα οποία έχουμε βραβευτεί για την δράση μας τα τελευταία χρόνια για τα αδέσποτα, για τα ζώα συντροφιάς. Αλλά τα αφήνουμε για την επόμενη φορά.
0: Να είστε καλά, Δήμαρχε. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Γεια σας. Κάπως έτσι σήμερα ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Τα λέμε αύριο στις 9 ακριβώς.
3: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης. Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Η Ελλάδα σήμερα.
4: Δηλαδή,
7: η εκπομπή μας.
4: Πότε?
7: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
4: Δηλαδή,
7: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
4: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί.
7: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
4: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Επίθεση σημειώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίας στην οδό Αχαρνών. Δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα φαίνεται να πέταξαν χειροβομβίδα. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ οι αρχές αναζητούν τους δράστες. Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη μετά από σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Νεκρός είναι ένας 24χρονος επιβάτης της μίας μοτοσυκλέτας. Στη δεύτερη μοτοσυκλέτα επέβαιναν δύο 17χρονοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο γεννηματάς. Στην Κρήτη σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο για τις ζημιές από την σφοδρή κακοκαιρία. Μεγάλες είναι οι ζημιές για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ζωικό κεφάλαιο. Την ίδια ώρα σήμερα αναστέλλεται η διαζώσιμη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Αμαρίου. Κατήθεται σήμερα στην Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας αποτελούν τους βασικούς στόχους. Ο πύχης της ανάπτυξης για την επόμενη χρονιά τοποθετείται στο 2,3% από 2% φέτος. Η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ανακοινωθεί το μεσημέρι κατά τη συνάντηση που θα έχουν ανεξάρτητος βουλευτής με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στις 11 το πρωί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος. Οι καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι του πολιτισμού διαμαρτύρονται για την δραστική μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων στο θέατρο και το χορό, κάνοντας λόγο για έλλειψη διαφάνειας. Τουλάχιστον δύο νέοι σκοτώθηκαν και 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών και των αρμόδιων υπηρεσιών της πολιτείας. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών θα αναμετρηθούν ο πρόεδρος Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα και ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, καθώς κανένας από τους δύο υποψήφιους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Ο Μπολσονάρου συγκέντρωσε το 47,45% των έγκυρων ψήφων, ενώ ο Λούλα το 44,66%. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένα στο νότιο Αιγαίο, μέτρη και τοπικά ισχυρή βορειάνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: όταν εσείς σχολάτε και πάτε κινηματογράφο, περίπατο, ψυχαγωγία.
1: Δεν πάμε.
0: Γιατί?
1: Δεν θα είναι τα μισθά.
0: Όταν εσείς... Don't you know
2: that I would die for you. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Πάνο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δεν ήταν ορθή η εργασία σας με την ομάδα παραγωγής. Αντί να ξεκινήσετε με χρόνια πολλά, με τούρτες, με γλυκά, ξεκινάτε δεν φτάνουν τα μισθά.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη. Με τούρτες να ξεκινούσαμε, γιατί επειδή είχε γενέθλια χθες η Νέα Δημοκρατία.
2: Γενέθλια με τούρτες, με γλυκά.
3: Το 52 να έγραφε.
2: Εντάξει, τώρα μετά από κάποια βάζεις ένα κεράκι.
3: Αυτό, αυτό.
2: Δεν βάζεις, ναι, και τα 52.
3: Αυτό, το 52 είναι πολλά πλέον, είναι μεσήλικα.
2: Σήμερα το μεγάλο πάρτι.
3: Σήμερα είναι το πάρτι, ναι, στο αμακροστάσιο, στο Γκάζι. Δεν θα παρευρεθεί στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς του Καραμαλής, δύο πρώην πρωθυπουργοί και δύο πρώην πρόεδρες της Δημοκρατίας.
2: Δεν θα παρευρεθεί κανένας πρώην.
3: Της Νέας Δημοκρατίας.
2: Κανένας πρώην.
3: Ναι, και
2: ούτε. Είναι η ορθή κίνηση αυτή.
3: Και ούτε και ο κύριος με η Μαράξη, έτσι, που έχει διατελέσει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Συγγνώμη, είναι εσύ πας με τις πρώην σου.
3: Όχι τώρα.
2: Λοιπόν, όχι. Γιατί η Νέα Δημοκρατία να πάει με τις πρώην.
3: Γιατί αν συνεχίσει να βγαίνει με την πρώην, πάνω απ' ότι δεν είναι πρώην.
2: Άρα λοιπόν.
3: Άρα δεν έχει νόημα η λέξη πρώην.
2: Γιατί η Νέα Δημοκρατία να βγαίνει με τους πρώην.
3: Ναι.
2: Δηλαδή δεν το καταλάβει αυτό και εντάξει, το κατηγορεί, δεν το σχολιάζεται.
3: Ως ένδειξη πολιτισμού θα μπορούσε, δεν θα βγεις με την πρώην, αλλά ως ένδειξη πολιτισμού, έτσι στα γενέθλια, ένα χρόνια πολλά, βρε παιδί μου.
2: Δηλαδή εσύ την πρώην στα γενέθλιά σου για χρόνια πολλά, την καλή στο σπίτι, να την κεράσεις γλυκό, να την
3: κεράσεις ποτάκι. Όχι, δεν θα είχα πρόβλημα όμως, να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι, εσύ ναι,
3: γιατί είμαι πολύ cool.
2: Δεν θα έχεις πρόβλημα αν ερχόταν.
3: Ναι, δεν θα είχα πρόβλημα. Ναι,
2: έχεις πρόβλημα αν δεν ερχόταν. Θα έχεις πρόβλημα.
3: Αν δεν ερχόταν.
2: Δεν ερχόταν, θα έχει πρόβλημα.
3: Όχι.
2: Γιατί ο Μητσοτάκης να έχει πρόβλημα αν δεν πάνε πρώην.
3: Μάλιστα. Ο Μητσοτάκης μπορεί να μην έχει πρόβλημα.
2: Ποιος έχει.
3: Οι νεοδημοκράτες υπόλοιποι μπορεί να έχουν.
2: Γιατί να έχουν.
3: Παράδειγμα, όμως σε μια παρέα έχουν συνηθίσει την πρώην και λένε ρε παιδάκι μου, μας έλειψε φέτος. Την είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Περνούσαμε ωραία.
2: Το Σαμαρά και τον Καραμαλή τον έχουν ξεσυνηθίσει. Όπου είναι Μητσοτάκη δεν είναι αυτή. Κάποιοι... Όπου είναι αυτή δεν είναι Μητσοτάκη.
3: Κάποιοι δεν τον έχουν ξεσυνηθίσει, κάποιοι γουστάρουν ακόμα.
2: Λοιπόν, κακομύριδες, οι δρόμοι, πανικός.
3: Ναι.
2: Χαμός, δηλαδή ούτε στο ποτάμι, ούτε στην Κηφισία, ούτε στην Αττική, ούτε στην Καβάλας, ούτε στη Συγκρού, ούτε στην Παραλιακή. Δεν κινείται ακινησία.
3: Ναι.
2: Δεν τραβάει το πράγμα. Άρα, κακομύριδες, μη λέτε ότι δεν έχετε λεφτά.
3: Ναι, γιατί είναι γεμάτοι οι δρόμοι.
2: Το είπε και ο Σαμαράς.
3: Η ποταμίσχη, ναι.
2: Το είδε το βιντεάκι.
3: Το είδε, προφανώς το είδε.
2: Για την ηλικία του, το βιντεάκι, εντάξει, δεν είναι και.
3: Τι είναι την ηλικία του, είναι λίγο ρατσιστικό αυτό.
2: Είναι λίγο πάνω από μεσόκοπος.
3: Εντάξει, ναι, αλλά και τι, δεν έχουν. Όσοι περνάνε μια ηλικία, δεν έχουν το δικαίωμα.
2: Για βιντεάκι.
3: Για τα βιντεάκια.
2: Είναι λίγο έτσι παλιακό.
3: Εντάξει, ναι.
2: Δεν έχει, ας πούμε, τους ρυθμούς, τις κινήσεις του πρωθυπουργού, αυτό πώς το έκανε το έτσι που.
3: Αν είχε τις κινήσεις.
2: Για τους νέους το έτσι.
3: Ναι, του 6-7-6-7.
2: Αυτό πώς τα. Δεν κάνει τέτοια.
3: Αν όμως προσπαθούσε να είναι νεανικό και είχε πολλή κίνηση, θα πάλι θα υπήρχε η άποψη ότι κοίτα τι κάνει τώρα.
2: Ναι, εδώ όμως, ναι. Κοίταξε να καταλάβεις.
3: Οπότε το κάνει πιο σοβαρά, καλά το κάνει.
2: Ξέρεις γιατί δεν τον θέλουν το Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία και στο πάρτι? Γιατί είναι απλά, είναι για τα μπάζα. Σαμαράς. Ναι. Γιατί μιλάει, γιατί μίλησε.
3: Την είπε τη λέξη.
2: Βεβαίως. Είπε για τον Θεοχάρη, τους πήρε το ποτάμι.
3: Τι είπε για τους ποταμίσιους, ναι.
2: Και μετά είπε
3: ότι αυτά δεν μπαζώνονται.
2: Δεν θα μπορούν και να τον μπαζώσουν.
3: Δεν θα μπορούν να τον μπαζώσουν.
2: Άρα ο Σαμαράς είναι για τα μπάζα.
3: Ναι.
2: Έτσι, σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος δεν ανακάλεσε ποτέ, είπε ότι είναι η καλύτερη κουβέντα που έχω πει. Είναι για τα μπάζα. Και θέλει να το πάμε και στην αναθεώρησή του. Οι πολιτικοί που μιλάνε για τον μπάζο, μένει για τα μπάζα. Μάλλον ο κύριο Σαμαράς είναι και πολιτικός.
3: Είναι πολιτικός.
2: Άρα είναι για τα μπάζα, κύριε Φλωρίδη.
3: Είμαι μεγάλος πολιτικός που έλεγε ο.
2: Πόσο χρόνο.
3: Και ο Άδωνος Γεωργιάδης.
2: Ναι, εντάξει, πόσο χρόνο, ναι. Λοιπόν. Άρα είναι για τα μπάζα ο κύριος Σαμαράς, σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη. Πώς λοιπόν αυτοί οι δύο θα μπορούσαν να πάνε σε ένα πάρτι? Ο τέλειος, ο αρχηγός όλων. Ο καλύτερος νεοδημοκράτης και φανατικότερος νεοδημοκράτης που έχει η ομάδα. Θα είναι με τον άλλο που είναι για τα μπάζα στο ίδιο πάρτι? Τώρα για τον Πρωθυπουργό, φαντάζομαι είδες και εσύ την ανάρτησή του. Πολλοί αριθμούς.
3: Ναι.
2: Πολλοί αριθμούς. Δηλαδή από αριθμούς πάμε καλά. Αλλά είδες καθόλου στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού ότι ο πληθωρισμός στην Ευρώπη έχει πάει στα ύψη 3 και κάτι και στην Ελλάδα είναι 5 πάλι?
3: Εκεί ήταν και το προηγούμενο ναι, διάστημα.
2: Αυτό ο πληθωρισμός, ότι 3 η Ευρώπη, 5 η Ελλάδα, το έχει γράψει ο Πρωθυπουργός πιθανό.
3: Ναι, νομίζω το έχει γράψει.
2: Γιατί αφού με αριθμούς, δεν μπορείς να γράψεις και ένα τέτοιο αριθμό.
3: Εντάξει, γράφουμε τους αριθμούς οι οποίοι είναι προς το συμφέρον μας. Κάτι που είναι αρνητικό, γιατί να το γράψουμε.
2: Τώρα τι εννοείς, ότι
3: βασικός κανόνας πολιτικής.
2: Στην ανακοίνωση τη μεγάλη, που όντως είναι μεγάλη, δεν κυριολεκτό είναι, δεν διαβάζεται.
3: Ναι.
2: Έτσι.
3: Γράφει ένα ολόκληρο άρθρο σε ανάρτηση Facebook.
2: Ναι, λοιπόν.
3: Οπότε δεν βολεύει.
2: Τι ολόκληρο άρθρο, μισή εφημερίδα γράφει.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, σε αυτή τη μισή εφημερίδα, τη μεγάλη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, γράφει ότι μας συμφέρει και όχι τις αλήθειες. Αυτό λες.
3: Μα αυτό που μας συμφέρει δεν σημαίνει ότι δεν είναι αλήθεια.
2: Τι.
3: Οι αριθμοί που παραθέτει αληθείς είναι.
2: Δεν τους γράφει όλους όμως.
3: Ναι, απλά κάποιους αρνητικούς αριθμούς μπορεί να τους γράψει. Αυτά που θα γράψει δεν σημαίνει ότι είναι ψέματα όμως. Αλήθεια είναι.
2: Ναι, αλλά αφού δεν γράφει όλη την αλήθεια.
3: Ναι, ότι η μισή αλήθεια, αλήθεια είναι.
2: Αυτό το 6-6, πώς μου το πες.
3: 6-7,
2: 6-7. Το 3-5 δεν μας το έγραψε όμως. 3 ναι. Η Ευρώπη, 5 η Ελλάδα.
3: Ωραία,
2: εντάξει. Πλάς και τα δύο.
3: Μπορεί να το πεις εσύ, για πες το.
2: Ναι, ναι, 3 ακόμα κάτι ναι. Η Ευρώπη ο πληθωρισμός, 5 ακόμα κάτι
3: Ελλάδα.
2: Η Ελλάδα.
3: Ωραία.
2: Ναι, αυτό, γιατί.
3: Γιατί συμβαίνει.
2: Ναι, αυτή είναι κυβέρνηση των αρίστων, τελικό κράτος, ψηφιακό, όλα μαζί. Τον πρωθυπουργό να τον συνοδεύει ο πρωταθλητής υπουργός. Ο οποίος κανονίστηκε τα πάντα, είναι πρωταθλητής, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Γιατί η Ευρώπη είναι πιο χαμηλά από εμάς, ή γιατί εμείς είμαστε πιο ψηλά από την Ευρώπη.
3: Μπορούμε να το ρωτήσουμε αυτό.
2: Να το ρωτήσουμε.
3: Λοιπόν, σήμερα στην Βουλή κατατίθεται και το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Η ανάπτυξη και η δημοσιονομική έτσι, σταθερότητα είναι οι βασικοί στόχοι ως προς τον πύχη της ανάπτυξης για την επόμενη χρονιά. Αυτός ο πύχης έχει τοποθετηθεί στο 2,3%. Θυμίζω ότι για το 2026 ήταν στο 2%.
2: Λοιπόν, πρέπει να πούμε όμως και τα καλά. Έτσι, μετά την επιστολή που στείλαμε στην Ούρσουλα, η Ούρσουλα ανταποκρίθηκε με αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας των Σκοπίων και τον πολιτισμό τους κτλ. Κτλ. Έκανε και μια ανάρτηση. Ούρσουλα με τα ωραία σου.
3: Και εσύ.
2: Έχω την ώρα, ναι. Είδες μια. Με το που στείλαμε την επιστολή στην Ούρσουλα, η Ούρσουλα εμάς σκέφτηκε κατευθείαν.
3: Ανταπόκριση κατευθείαν.
2: Ανταπόκριση κατευθείαν. Ναι. Δηλαδή, για τα Σκόπια, είχε κάτι άλλο καλύτερο να πει. Δεν νομίζω. Τα είπε όλα.
3: Όχι, τα είπε όλα, ναι. Είπε για την μακεδονική ταυτότητα,
2: γλώσσα, πολιτισμό
3: και πολυδημοκάλτσουρ και
2: ναι, ναι, ναι. Το Μέγα Αλέξανδρο δεν είπε, που είναι δικός τους,
3: ναι.
2: Και εμείς φυσικά ως κυβέρνηση η οποία ανταποκρίνεται σε αυτά δεν απαντήσαμε τίποτα.
3: Γιατί να απαντήσουμε, για να χαλάσουμε τις σχέσεις.
2: Και γιατί, να μην λαμβάνει υπόψη τις επιστολές μας.
3: Αυτό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε της πολιτικής επικαιρότητας. Αύριο έρχεται Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
2: Σε ποια ομάδα?
3: Τι σε ποια ομάδα?
2: Σε ποια ομάδα εννοώ.
3: Μεταγραφή στο αεροδρόμιο. Θα πας να τον υποδέχεις στο αεροδρόμιο.
2: Πότε έρχεται? Αύριο.
3: Ναι, είναι ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
2: Δηλαδή σήμερα πάρτι, αύριο αεροδρόμιο.
3: Αυτό, ναι.
2: Μας φάνει έξοδη.
3: Την Τετάρτη θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο επίκεντρο που πολύ ψηλά στην ατζέντα θα βρεθεί και η σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και ό,τι γίνεται έτσι με τις τουρκικές αντιρρήσεις. Και έτσι ένα ωραίο είναι στην Πετρούπολη και έγινε και ένα δυστύχημα τα ξημερώματα στην Πετρούπολη.
2: Δεν είναι το ωραίο, αλλά...
3: Όχι, δεν είναι αυτό, απλά το είπα... Το θυμήθηκα και αυτό. Ένας 23χρονος έχασε τη ζωή του πάνω στην 25η Μαρτίου. Είναι ο κεντρικός δρόμος, για όσους δεν ξέρουν. Στον κεντρικό δρόμο, μια σκληρότητα για τον Μάρκο Ρούμπιο, στις 25η Μαρτίου του Πετρουπόλεως, υπάρχει ένα πανό, κουκουέ, που λέει «Μάρκο Ρούμπιο, είσαι ανεπιθύμητος». Δεν ξέρω τώρα αν το σκεφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο μετά από αυτό και δεν έρθει.
2: Πάντως Τουρκία δεν θα πάει.
3: Ναι. Τουρκία θα πάει, ναι.
2: Τουρκία δεν θα πάει. Δηλαδή, γκρινιάζουμε όταν πάει μόνο Τουρκία. Γκρινιάζουμε όταν έρχεται μόνο εδώ. Εν τω μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι δεν μας είπε σε ποια ομάδα πάει. Χρόνο συμβόλαιο και πόσα παίρνει. Δηλαδή, αυτά δεν μας τα πες. Έρχεται μεταγραφή. Αεροδρόμιο. Ωραία, αεροδρομίο. Να κατέβουμε στο αεροδρόμιο. Σε ποια ομάδα πάει. Ποιο χρόνο να φορέσουμε.
3: Το γαλάζιο.
2: Α, εντάξει.
3: Το κομμάτι αυτό το ελληνοτουρκικό και της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και των τουρκικών αντιρρήσεων Τις προηγούμενες μέρες είχαμε και μία δήλωση που προκάλεσε έτσι κάποια ανησυχία στο Μαξίμου. Ήταν του κυρίου Συρίγου. Που ο κύριος Συρίγος, τον οποίο θα τον έχουμε την Πέμπτη εδώ, αν δεν κάνω, την Πέμπτη τον έχουμε.
2: Πέμπτη, ναι.
3: Ο κύριος Συρίγος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι δύο φορές έχουμε υποχωρήσει στο θέμα του καλωδίου και ήταν μία δήλωση που είναι στην αντιπαράθεση με αυτό που λέει το Μαξίμου, έτσι.
2: Τι λέει το Μαξίμου?
3: Δεν λέει το Μαξίμου ότι έχουμε υποχωρήσει ποτέ. Θα ακούσεις από το Μαξίμου ότι έχουμε υποχωρήσει.
2: Ό,τι κάνουμε το λέμε. Αφού τώρα δεν είπες,
3: ναι,
2: ότι δεν τα λέμε όλα, ό,τι μας συμφέρει λέμε.
3: Ο κύριος Συρίγος δηλαδή είπε την αλήθεια ή είπε κάτι το οποίο είναι ψευδές? Αυτό είναι το θέμα.
2: Μόλις τώρα, πριν λίγα λεπτά δηλαδή, παιδιά, δεν τον καταλαβαίνω. Μόλις προηγουμένως δεν είπες ότι δεν μας συμφέρει, δεν το λέμε.
3: Ναι, άρα ο κύριος Συρίγος είπε την αλήθεια. Απλά δεν συμφέρει το
2: Μαξίμου να πει ψέματα.
3: Δεν έχει λόγο να πει ψέματα.
2: Ωραία.
3: Όχι. Και ίσα-ίσα που μιλάει, ο κύριος Συρίγος, όταν μιλάει για θέματα ελληνοτουρκικά, μιλάει και με επιστημονική ιδιότητα, γιατί είναι και καθηγητής στο Πάντιο.
2: Ωραία. Για πες μου ένα λόγο να πει ψέματα. Ένα.
3: Δεν έχει λόγο να πει ψέματα.
2: Ωραία. Για πες μου. Ο Θεοχάρης που με είπε κακομοίρη και σένα εμίρη είπε ψέματα.
3: Όχι. Ούτε σε αυτό είπε. Ο μόνος λόγος να πει ψέματα ο κάθε κύριος Συρίγος θα ήταν αν είχε συμφωνήσει να πάει με τον Σαμαρά. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο του
2: κύριου. Καλά, κάτσε να δούμε.
3: Φαντάζομαι έτσι.
2: Κάτσε να δούμε τι θα κόμουν. Δεν μου λες ο τύπος από εκεί βόρεια, από την Κατερίνη που είναι, από την Πιερία. Όταν

0: Είχαμε και το. Ήταν τα προεόρτια, μάλλον, του κυρίου Δένδια, ο οποίος είχε σε γνωστό μαγαζί της παραλιακής εκεί στον Άλιμο. Πολλοί κόσμος.
1: Πάνω, Νάντια.
0: Θα σου πω τον κόσμο περίπου που συγκέντρωσε ο Δένδιας.
1: Πάνω,
0: δεν Νάντια. Μπορώ να υπολογίσω τώρα αν είναι πάνω κατά από Νάντια.
1: Πάνω, Νάντια.
0: Ο Δένδιας
1: έτσι και πάνε κόντρα.
0: Μάζεψε 3.500 άτομα.
1: Έτσι και πάνε κόντρα. Ναι. Μιλάμε, θα είναι η μεγαλύτερη κόντρα όλων των εποχών. Ναι. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης, άμα κατέβουν, δεν πρόκειται να μαζέψει τόσο κόσμο.
0: Ναι. Καλά, ισχύει. 3.500 άτομα μάζεψε ο Δένδιας και σε βροχερή μέρα, μάλιστα. Και αυτό που είπε, μεταξύ άλλων, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να παραμείνει παράταξη του Πυρσού.
1: Ναι, έτσι. Εδώ τώρα όμως, κοίτα τι κακός άνθρωπος είναι ο Πουρναράς. Άλλα συμφωνήσαμε να πούμε, όταν κάναμε τη σκαλέτα, άλλα λέει στον αέρα για να μην μπερδέψει.
0: Αυτό, για να σε
1: δηλαδή,
0: φέρω.
1: Δηλαδή τώρα τι θες.
0: Πρώτα τελεσμένων γεγονότων.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Έτσι μου τη φέρνει η παιδιά και γίνομαι εγώ κακός. Λέει, τι θες να πεις, ότι άλλοι με βροχή που πανηγυρίζανε μαζέψαν 100 άτομα και ο άλλος με βροχή μαζέψε 4.000 κόσμο.
0: Ποιος μάζεψε 100 άτομα?
1: Σε ένα παρτάκι που έγινε.
0: Στο Περιστέρι.
1: Όχι. Στο παρτάκι που έγινε στη Νέα Ιωνία.
0: Α, στη Νέα Ιωνία, ναι.
1: Με βροχή που είπανε με βροχή, ναι, πήγαν 100 άτομα. Ναι. Και ο άλλος με βροχή 4.000 κόσμο. Και
0: ναι, 3.500.
1: Ήθελες δηλαδή να τα φέρεις σε σύγκριση αυτά?
0: Δεν ήθελα. Τη σύγκριση την έβαλες εσύ.
1: Ναι,
0: εγώ απλά ανέφερα τον κόσμο.
1: Είχαμε συμφωνήσει να πούμε κάτι τέτοιο πριν τη σκαλέτα.
0: Όχι, αλλά τον αριθμό τον έμαθα μετά τη σκαλέτα, γιατί ήθελα, ρώτησα λίγο πόσο αριθμό για να το πω.
1: Παιδιά, λέει ότι αν πιστεύετε ότι λέει την αλήθεια τώρα, ήθελε να με φέρει τελευταία στιγμή για να μου ξεφύγει και εμένα, να με κάνει έξαλλο συνήθως. Γιατί εγώ δεν πιστεύω. 69-39-943-943. Εδώ είμαστε. Γίνομαι εγώ θεσμικός.
0: Ναι. Εδώ είμαστε.
1: Ο κύριος Πουρναράς είναι στο ένα μικρόφωνο που μου σπάει τα νεύρα πάλι.
0: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης εδώ. Είναι η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Έχουμε ξεκινήσει, δεν το έχουμε πει.
1: Γιατί δεν το έχουμε πει?
0: Και 69-39-943-943 αριθμός Viber σταθμού. Τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Στο σημερινό πάρτι της Νέας Δημοκρατίας, να πω ότι θα έχουμε και AI. Σαμαρά, Καραμαλή θα είναι σε AI, δε. Θα μιλήσουν, θα υπάρχουν κάποια βιντεάκια.
1: Και όποιος χειροκροτήσει, του κόβουμε το χέρι.
0: Δεν το ξέρω αυτό, αν χειροκροτήσει.
1: Του κόβουμε το χέρι, τον κόβουμε.
0: Κοίτα, αν είναι στο πλαίσιο, είναι το βιντεάκι του Σαμαρά, είναι ενταγμένο μέσα σε ένα μεγαλύτερο βίντεο όλη τη ιστορία τη Νέα Δημοκρατία και χειροκροτεί στο τέλο. Δεν χειροκροτεί Σαμαρά, χειροκροτά όλο το βίντεο, την ιστορία.
1: Δηλαδή,
0: τώρα δεν φαντάζομαι να είναι μεμονωμένο Σαμαρά.
1: Συγγνώμη.
0: Και να τον χειροκροτήσει μόνο Σαμαρά.
1: Όταν θα είναι ο Κωνσταντίνο Καραμαλίτζα, θα είναι ξεχωριστά.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ναι. Όταν θα είναι ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, δεν θα είναι ξεχωριστά.
0: Ναι, αλλά μπορεί να παίζει σε συνέχεια το βίντεο. Να είναι, ξέρω εγώ, 2-3-4 λεπτά. Συνεχόμενο.
1: Ωραία, συνεχόμενο.
0: Ναι, οπότε στο τέλο θα χειροκροτήσει.
1: Όταν δουν τον Καραμαλί, δεν το χειροκροτήσουν όταν τον βλέπουν. Όταν δουν τον Μητσοτάκη, δεν το χειροκροτήσουν όταν τον βλέπουν. Όταν δουν τον Σαμαρά,
0: ναι.
1: Αν κάνουν καστή τον Καραμαλί, τον νεότερο, τον Κωστέκια, τον Κώστα. Αν κάνουν κανένα νέο, το χειροκροτήσουν. Κόβουμε χέρι, κόβουμε από ψηφοδελτία. Λέω αν. Φέρει πιν. Αν πάει κάποιος, ναι, και χειροκροτήσει.
0: Δεν κάτι. Ξέρω τώρα τι να σου πω. Ας χειροκροτήσει κάποιος και το δούμε. Χθες το βιντεάκι που ανέβασε.
1: Να το δούμε, δηλαδή να το φωτογραφίσουμε τώρα, ναι, μέχρι το απόγευμα. Αν έχει χέρια και μετά το απόγευμα, μετά το βραδάκι, αν συνεχίζει να έχει χέρια.
0: Το πριν και το μετά. Το κάνουν και στα Ινστιτούτα Αδυνατίσματος.
1: Εντάξει.
0: Χθες το βιντεάκι που ανέβασε ο Αντώνης Σαμαράς, είδες ποιος έκανε like?
1: Όχι, δεν το
0: πήρε χιλιάδες like προφανώς.
1: Ναι, αλλά ποιος?
0: Κίμπερλι.
1: Κίμπερλι
0: Γκιλφόιλ.
1: Αποκλείεται, αλλά δεν είναι.
0: Στο TikTok.
1: Είναι fake.
0: Είναι fake.
1: Είναι fake, είναι στημένο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στημένο. είναι απολύτως στημένο. Εντάξει, διότι τι εννοείς? Ότι είπε, θα σου ρίξω την κυβέρνηση όποτε θέλω και κάνω like στον επόμενο.
0: Ναι, αυτό δεν κατάλαβα.
1: Μάλιστα. Παιδιά, δεν είναι καλός άνθρωπος. Δηλαδή, μην τον παίρνετε το καλό άνθρωπο. Εδώ πάει και σκέφτεται ότι. Τι είπε η γυναίκα? Ρίχνω όποια κυβέρνηση θέλω. Τώρα το μάθαμε ότι η Αμερική ρίχνει όποια κυβέρνηση θέλει.
0: Καλά, εντάξει, το έχει πει όμως άλλος πρέσβης αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, γιατί μπορεί.
0: Τι είπα να πει, και αν σε μια περίπτωση που μπορεί να ασκήσει πιέσεις η εκάστοτε Αμερικανική κυβέρνηση, βγαίνει ο κάθε πρέσβης των χωρών και λέει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν λέγεται.
1: Εγώ ξέρω ότι αν δεν μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση, κάνει ντου και παίρνει τον αρχηγό και τον πάει μέσα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα το μάθαμε αυτό. Καινούριο είναι. Make the pain.
0: Λοιπόν, αυτά μετά τις Νέες Δημοκρατίες. Πλησιάζουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Στο Πασόκ έχουμε και μεταγραφή.
1: Πάλι.
0: Στο Ανδρουλακικό Πασόκ. Όλο μεταγραφές κάνει.
1: Πάλι.
0: Ο κύριος Μισιολογιαννάκης.

0: Για να λέμε την αλήθεια, μια και είναι η τελευταία μεταγραφή.
1: Ναι, εντάξει, τι έχουμε.
0: Μέχρι σήμερα. Δεν τον τράβηξε το, η Χαριλάου του Τρικούπη. Δεν τον ζήτησε, δηλαδή. Δεν ήταν μεταγραφή ότι σε ζήτησα. Ήταν ότι αυτοπροτάθηκα, ότι θα έρχομαι. Εγώ στο Πασόκο, μόνο μου. Σήμερα θα ανακοινωθεί ο κύριος Αποστολάκης, ανεξάρτητος βουλευτής. Έχει συνάντηση τώρα το μεσημέρι.
1: Κάποια στιγμή θα πάει
0: με τον Ανδρουλάκη.
1: Θα πάει εκεί πειρά.
0: Ναι, και θα είναι υποψήφιος είτε στα Χανιά, είτε στην Αλφα Πειραιώς, έτσι.
1: Στον Πειραιά πιστεύω την πληροφορία. Ναι. Εγώ. Θα είναι θέλει Χανιά, γιατί δεν ξέρει αν θα βγει στον Πειραιά.
0: Α, γι' αυτό θέλει, ναι. Και στα της Κρήτης, σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο πηγαίνει στην Κρήτη. Πολλές οι ζημιές από την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών, και αγροτικά και κτηνοτροφικά, μεγάλες απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο. Και για άλλη μια μέρα σήμερα δεν λειτουργούν τα σχολεία στον Δήμο Αμαρίου.
1: Λοιπόν, και πηγαίνει το διαφημιστικό. Επάνω, πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι έκοψε τα αυτή.
0: Ναι, δηλαδή, παράξενο περιστατικό αυτό. Πάρα
1: τι
0: πολύ παράξενο.
1: Έκοψε τα αυτή. Φρενάρισε, λέει, εσύ χτύπησα το κεφάλι μου, έσπασα τα γυαλιά μου. Δεν ξέρω τι ακριβώς είπε ο ίδιος. Αλλά τις δάγκωσε και τις έκοψε τα αυτή. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Οδηγός ταξί, γυναίκα.
1: Ναι, πού ζούμε. Πού ζούμε, δηλαδή, έλεος. Πάμε και μετά θα σου πω για το Σερίφη πάλι, γιατί ο Σερίφη δεν κάνει καλά τη δουλειά του.
0: Ο Σερίφη ήταν στο Περιστέρι.
1: Ναι, θα σου πω όμως δεν κάνει καλά τη δουλειά του και άλλη μπομπά.
0: Ναι, σήμερα στις 4 και εμείς τα ξημερώματα.
1: Μετά το διάλειμμα.
0: Ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.

0: Δέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
5: Υπερηφάνεια.
4: Ανθρωπιά.
5: Τόλμη.
4: Πολιτισμό.
5: Ιστορία.
4: Φιλοξενία.
5: Παράδοση.
4: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Από πού, εκπόξω.
0: Ναι. Ναι, ήμασταν και οι δύο έξω σήμερα. Σηκωθήκαμε από τις καρέκλες μας και οι δύο.
1: Αυτό
0: είναι μια ένδειξη ασφάλειας, νομίζω.
1: Αυτό κάτι σημαίνει.
0: Ναι, υπάρχει μια ασφάλεια πλέον.
1: Δεν ξέρω από πού προκύπτει. Λοιπόν, και άλλη μπόμπα σε καφετέρια. Και άλλη χειροβομβίδα σε
0: καφετέρια. Ναι, στις 4.30 κατάστημα εστίαση στην οδό Αχαρνών. Είναι το ίδιο κατάστημα πάντως. Είχε γίνει επίθεση και λίγες μέρες πριν σε αυτό το κατάστημα.
1: Και τώρα περιμένουμε και το άλλο στην πλατεία Αμερικής.
0: Περιμένουμε. Για δεύτερη φορά εννοείς.
1: Μαζί, την προηγούμενη φορά ήταν και τα δύο μαζί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Σερίφη, κύριε Σερίφη, κύριε Υπουργέ, καλάζει νύχτα. Και δεν εξετάζουμε αν η ιδιοκτησία των μαγαζιών είναι Έλληνες ή δεν είναι Έλληνες, οι ιδιοκτήτες των μαγαζιών. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αν έχουν άδεια, είναι παντελώς αδιάφορα αν είναι Έλληνες ή όχι. Αν έχουν άδεια και λειτουργούν κανονικά, είναι άνθρωποι που έχουν επιχειρήσεις. Αλλάζει νύχτα. Κάτι συμβαίνει. Υπάρχει περίπτωση να το δούμε. Υπάρχει περίπτωση να το προλάβουμε. Ή θα το κάνουμε λίγο πριν τις εκλογές, όπως πολλά πράγματα έχουν συμβεί, κύριε Χρυσοχοΐδη, στο δικό σας Υπουργείο, λίγο πριν τις εκλογές. Τυχαία. Το παίρνω πίσω το τυχαία, γιατί αν θυμάσαι δηλώσεις μετά από πολλή δουλειά που έκανε, και συγχαρητήρια σε όλους όσους κατάφεραν να φέρουν αποτέλεσμα σε αυτή την έρευνα. Δεν μου πεις ότι δεν το θυμάσαι ως δήλωση.
0: Αμέ.
1: Μάλιστα. Ο Πάμφωτος εσένα μιλάει.
0: Ναι, πάμε στα μηνύματα. Τι λέει ο Πάμφωτο?
1: Το Πάμφωτο διάβασε μόνο και τα υπόλοιπα παιδιά τα διαβάσουν.
0: Ναι, καλημέρα στην Γκρίνια και την Ειλικρίνεια. Εγώ είμαι Ειλικρίνεια, φαντάζομαι. Ή όχι, ή Γκρίνια είμαι.
1: Ναι, εγώ είμαι Γκρίνια μόνο.
0: Εγώ είμαι Ειλικρίνεια. Γνώμη είναι κάτι που συνήθως έχουν οι άνθρωποι όταν τους λείπει η ενημέρωση σε βάθος ευχαριστώ.
1: Ναι, Πάμφωτο, αλλά όλοι έχουμε από μία γνώμη, όπως μην πω, που είναι πρωί.
0: Στην Ισπανία ο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Είναι η τελευταία είδηση.
1: Εσείς να τα βλέπετε αυτά που εδώ είμαστε θεσμικοί. Θεσμικοί.
0: Μέχρι τέλος της ετίας, λέει.
1: Ή εγώ ή το χάος, ή εγώ ή η περιπέτεια, ή εγώ ή δεν θα έχουμε το τελευταίο, δεν θα έχουμε κάποιον σοβαρό να είναι αρχηγός της Ευρώπης. Δηλαδή διαλέχτε. Ή εμείς ή κανείς. Διαλέχτε. Μου φαίνονται πάρα πολύ ωραία αυτά τα συνθήματα. Δηλαδή πραγματικά δεν έχει ανέβει κανένας πάνω στο κανένα. Να σου πω, για Τσίπρα δεν είπαμε.
0: Ναι, δεν είχα κάποια είδηση για Τσίπρα για να πω.
1: Μετά το σταυρό μας που κάναμε, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια,
0: ναι.
1: Δεν έχει τη δημοτικότητα που φανταζόταν ότι αν έκανε ένα μπαμ και πήγε εδώ. Αρχίζει και πέφτει. Αρχίζει έτσι, δεν πείθει ιδιαίτερα κόσμο. Μετά βεβαίως από την εκπληκτική εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη, που είπε για τα πατριωτικά, που είπε το ένα του ενός μείον ένα, μείον δύο, μείον εφτά, μείον οχτώ, μείον τόσο, δεν κατάλαβε το ίδιο τι είπε. Μετά βγαίναν οι άνθρωποι του και λέγανε ό,τι θέλανε ο καθένας, τα παίρναμε πίσω. Μετά βγάλαμε πίσω και αυτούς. Παραδείγματος χάρη, εδώ παπάς, εκεί παπάς, που είναι ο παπάς. Δεν το βλέπω να ανεβαίνει το πράγμα, και στα ταξίδια πώς θα κάνει, πού θα πάει, πού θα γυρίσει. Να παρακολουθήσουμε έτσι, γιατί αν πάει κάνει συναυλίες, να τις βλέπουμε. Δεν ανακοινώνουμε όλες τις συναυλίες που γίνονται.
0: Συναυλίες.
1: Σαν το σημερινό πάρτι. Το σημερινό πάρτι.
0: Ναι, γιατί συναυλία είναι.
1: Θα τραγουδήσει ο εξής ένας.
0: Ποιος?
1: Ένας είναι ο Σταρ. Ένας ο Σταρ. Παιδιά, 69-39-943-943. Σήμερα στο πάρτι, ποιος θα είναι ο Σταρ που θα πάρει από την αρχή μέχρι το τέλος και θα μιλήσει και θα τραγουδήσει ή ό,τι άλλο θέλει να κάνει. Αλλά το πάρτι γιατί δεν το κάνουν στη Ριγίλης με τον Πρισσό, δεν καταλαβαίνω. Αυτό
0: είχε γίνει στην Ριγίλης το 2024, πρόπερση.
1: Ναι.
0: Στα 50 χρόνια ακριβώς είχε γίνει στη Ριγίλης.
1: Μάλιστα. Και γιατί
0: αλλαγή τώρα.
1: Και γιατί ξαφνικά το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας γίνεται κάτι σοβαρό, ενώ τόσα χρόνια δεν ήταν.
0: Γιατί τώρα είναι καλά, τι εννοείς, ποτέ δεν ήταν. Αλλά είναι και χρονιά εκλογών τώρα, οπότε. Τα γενέθλια χρησιμοποιούνται ως και μία προσπάθεια συσπήρωσης.
1: Δηλαδή. Ναι.
0: Και είναι και τεστ για τον κύριο Κυρανάκη αυτό, έτσι. Που ναι. Είναι και ο οργανωτής.
1: Ναι. Εδώ όμως θέλω να κάνω μία πολύ απλή ερώτηση.
0: Ναι.
1: Παιδιά, βοηθήστε με στο 6939-943-943. Εάν το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας Έχει 2.500 κόσμο. Μάξιμουμ να έχει 3. Και ο Δένδιας 4. Τι σημαίνει, σημαίνει κάτι.
0: Δεν γίνεται να έχει 2.500 κόσμο.
1: Δεν θα έχει παραπάνω.
0: Δεν θα έχει παραπάνω.
1: Πάνω από τρίτο θα έχει ό,τι στοίχημα θες.
0: Δεν το έχω ψάξει, απλά μου φαίνεται απίθανο ότι... με δεδομένο, να πω απλά τη σκέψη μου, ναι. Με δεδομένο ότι θα έχει υπάρξει τόσο μεγάλη κινητοποίηση, ναι. Όπου θα έρθει κόσμος, δαπίτες, ιονέ, όλοι σύσσωμοι, δηλαδή όλοι τα στελέχη.
1: 2.500-3.000.
0: Θα είναι μόνο 2.500 αυτοί.
1: Και ο Δένδιας 4 μόνος του, τι σημαίνει αυτό, σημαίνει κάτι.
0: 3.5.
1: 3.5, άντε.
0: Μα του βάζεις κόσμο τώρα για να μεγαλώσει τη διαφορά.
1: Εντάξει, 3.5.
0: Ναι.
1: Εγώ σου λέω να έχει τρεις.
0: Προφανώς, άμα είναι έτσι, 3.5 και μόνος του και 2.5 όλοι σας, υπάρχει
1: και,
0: θέμα.
1: Και
0: υπάρχει...
1: τρεις να είναι όλοι σας.
0: Ναι,
1: και 3.5 που δεν θα είναι 3.500 κόσμος, εκτός αν κάνουμε τα παλιά βίντεο που δείχναμε μια πλατεία και με 50 και την κάναμε με 50.000. Λοιπόν, δεν θα είναι παραπάνω, στο λέω από τώρα.
0: Προφανώς υπάρχει θέμα, ναι.
1: Γιατί να υπάρχει θέμα.
0: Γιατί δεν είναι φυσιολογικό ένας υπουργός να μαζεύει σε μια συγκέντρωση που κάνει περισσότερο από ό,τι θα μαζέψουν τα γενέθλια όλου του κόμματος.
1: Γιατί τότε να πάρουμε την άδεια, την κάνουμε πρωθυπουργό, τελειώνουμε. Που έδειξε και το know-how, έδειξε πώς γίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα. Αφού πούμε και την καλημέρα μας στον Γιώργο από το Ήλιον. Είναι βροχερό, ηλιόλουστο, δεν μας λέει. Δεν έχουμε εικόνα καιρού.
1: Να βγεις έξω.
0: Από τον Γιώργο. Γιώργο, πήγαινε στο παράθυρο και πες μας τι συμβαίνει.
1: Είπες ότι βγήκες έξω. Ναι. Τι καιρό έχει.
0: Πάντως λέει ο Γιώργος, εγώ δεν θα έλεγα όχι να μου ευχηθεί η πρώην και να έρθει να μου δώσει ένα δώρο. Σε παρένθεση, απλά η παντόφλα από την γυναίκα θα πονέσει. Ναι, ούτε εγώ έχω πρόβλημα σε αυτά, να ξέρεις. Αυτά τα ότι δεν, όχι, δεν μπορεί να μιλάμε και αυτά.
1: Έχεις κάνει παντρεμένος.
0: Δεν έχω κάνει παντρεμένος.
1: Λοιπόν,
0: όχι.
1: Στο προγαμιαίο συμβόλαιο για παντόφλα υπογράφεις.
0: Ναι,
1: όταν θα έρθει το τσόκαρο ή το εντεκάποντο, θα δεις ότι δεν είναι στο προγαμιαίο συμβόλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι απλά θα πονέσει. Φίλε Γιώργο, γεια σου Μανώλη. Είπε μόνο καλημέρα.
0: Η εφημερίδα Τα Νέα λέει πώς αλλάζουν χρήση ακίνητα, τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει τον δρόμο, ποια είναι τα απαιτούμενα βήματα. Και από κάτω ο Ευρωπαϊκός Νότος σε κρίση, Ισπανία πώς τα ενίκια την οδηγούν στις κάλπες. Είπαμε τώρα ότι ανακοίνωσε πρόεδρος εκλογές ο Σάντσεθ. Και στην Γαλλία με τους δρόμους που έχουν γεμίσει μαθητές και φοιτητές, λέει η εφημερίδα.
1: 17-6 είμαστε. 17 πόσο, 5, 5, 5, 6,
0: τι είναι το
1: 17 που 16, 17 οι χώρες που θέλουν να πέσουν τα δημοσιονομικά μέτρα για να μπορέσουν να στηρίξουν τα νοικοκυριά που έχουν γίνει μια ομαδούλα, και η Γερμανία και οι δορυφόροι 5 πόσο είναι το ότι όχι, μην δώσετε μία.
0: Ναι. Εφημερίδα απογευματινή ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη, αποφασισμένος για το δις εξαμαρτήν. Μήνυμα υπονόμευσης από τον Σαμαρά ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Κουρτάκης δεν διαψεύδει το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών. Και η ιδρυτική διακήρυξη, οι εμβληματικοί ηγέτες και οι σημαντικότεροι σταθμοί της παράταξης από τον Καραμαλή στον Μητσοτάκη. Η εφημερίδα των συντακτών, γενέθλια με αγκάθια, Νέα Δημοκρατία ετών 52, με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα τρία πακέτα αναδρομικών για 450.000 συνταξιούχους, και ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντιγρυπικό εμβόλιο, η εγκύκλειος με τις επίσημες οδηγίες για τον φετινό χειμώνα. Ποιοι, ευφαδείς ομάδες δεν κάνουν συνήθως.
1: Τι να κάνουν συνήθως.
0: Το αντιγρυπικό.
1: Εντάξει.
0: Λέει ποιοι και πότε. Το αντιγρυπή πάντα συνιστάται στις ευφαδείς ομάδες.
1: Από μια ηλικία ή μετά.
0: Ναι.
1: Το κάνουν σχεδόν, το κάνουν πολλοί.
0: Η εφημερίδα Μανιφέστο, το comeback του απεργού της Τυρόπιτας, το τερμάτισαν στο Πασόκ του Ανδουλάκη με τον Μίχελο Γιαννάκη. Είχε γίνει διάσημος για την απεργία πείνας που έκανε τρώγοντας. Μετά το tour σε 4 κόμματα, ο πρώην βουλευτής επιστρέφει στη Χαριλαίου Τουρκούπε. Και Νέα Δημοκρατία ετών 52. Η εφημερίδα Εσπρέσο λέει πιο ΕΚΑΒ, έχω πελάτησα, κοινική και απληστή. Ναι, η διάλογη του υπνοθεραπευτή με την γιατρό. Η εφημερίδα Κόντρα, τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη. Κλιμάκωση της επίθεσης σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία του νέου κόμματος. Εφημερίδα Εστία, αράπισμα κατά της μετριοκρατίας. Ο Μητροπολίτης Γαβρίλ, ο καθηγητής Ιωαννίδης και ο διδάκτορ Μελετόπουλος μίλησαν για την αριστεία, τον πατριωτισμό αλλά και τις παθογένειες της σύγχρονης Ελλάδας.
1: Κάτσε με, έχει μπλέξει τώρα.
0: Ναι.
1: Πατριωτισμός είναι Τσίπρας. Αριστεία είναι Νέα Δημοκρατία. Με ποιον, για ποιον μιλάει. Δηλαδή, συγγνώμη, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια είναι Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Κυβέρνηση των Αρίστων είναι η κυβέρνηση των Αρίστων, αυτή που έχουμε τώρα.
0: Ναι, οι τρεις τους λέει, μίλησαν για την αριστεία, για τον πατριωτισμό, αλλά και τις παθογένειες σύγχρονης Ελλάδας. Αλλά θα ήταν πολιτική κουβέντα. Θα μίλησαν για Ελλάς και Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Όχι όπως το ανέλησε εσύ, ήταν πολιτική κουβέντα. Ναι. Η Ελεύθερη Ώρα λέει βανδαλισμένη η προτομή της Μαντός Μαυρογένους. Η Δούπος τιμάει τους εθνικούς ήρωες του ελληνικό κράτος. Η εφημερίδα Πολίτικα λέει χρυσή εκβιασμή του ανήλικου χάκερ. Ελλάς, Europol ξεδόντιασαν διεθνές δίκτυο κυβέρνων επιθέσεων.
1: Πότε το έκανε αυτό Τσίπρα.
0: Όχι αυτό, ήμουν σίγουρος.
1: Πότε το έκανε αυτό Τσίπρα.
0: Ήμουν 100% σίγουρος. Δηλαδή, θα είναι η απορία σου.
1: Είμαι ανενημέρωτος. Δηλαδή δεν έχω πάρει καμία πληροφορία πότε ο Τσίπρας το κατάφερε αυτό.
0: Αναφέρεται στην ελληνική αστυνομία.
1: Γιατί μας το διευκρινίσεις, κύριε Μπρουνάνα.
0: Το διευκρινίζει όπως το βλέπω, γιατί το βλέπω τις τελείες εγώ.
1: Ναι.
0: Και ανάλογα με τις τελείες καταλαβαίνω πού αναφέρεται.
1: Από εδώ και πέρα όταν θα ξαναδιαβάζεις.
0: Θα λέω η ελληνική αστυνομία.
1: Είναι μομφή.
0: Ναι.
1: Θα διαβάζεις και θα λες έψιλον τελεία, λάμδα, λάμδα, τελεία, λάμδα, σκέτο, χωρίς τελεία, για να καταλαβαίνουμε τι λες.
0: Σύμφωνοι.
1: Γιατί δημιουργούνται απορίες ότι ο Τσίπρας το έκανε.
0: Συγχύσεις.
1: Ναι, απορία δηλαδή, το έκανε ο Τσίπρας αυτό και εγώ δεν το ξέρω.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία, στο ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκης η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει τον δρόμο. Επικαλείται τον Μπρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στον μπάζωμα των Τεμπών.
1: Εγώ θα πω μία φράση. Να φύγουν οι κάμερες, έχουμε εκλογές. Αν κάποιος την έχει ακούσει, αν κάποιος τη γνωρίζει, εδώ είμαστε, ή αν κάποιος αμφισβητεί ότι υπόθηκε, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Να φύγουν, διώκτε τις κάμερες, έχουμε εκλογές.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα για σήμερα.

0: Και έλεγα ο Μανώλης είπε μόνο καλημέρα.
1: Δεν έμεινε στην καλημέρα όμως.
0: Είπε καλημέρα.
1: Για διάβαση Μανώλη.
0: Λοιπόν, πουλάω λέει πόρτες κομμωδίνα για να τα καίνε λέει στη Βόρεια Ελλάδα. Μπας και μπορείς να σταθούν οι άνθρωποι. Σταθούν.
1: Εντάξει, υπομονή Μανώλη, στις 14 Οκτωβρίου έρχονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Το οποίο μη στεναχωριέστε.
1: Το οποίο
0: είναι κάτω από 1,75.
1: Θα είναι κάτω από 1,75. Το έχει πει ο Κυρανάκης.
0: Και ο Πρωθυπουργός.
1: Και ο Πρωθυπουργός. Και τα μέτρα θα περιλαμβάνουν από αυτά που ξέρουμε την επιδότηση.
0: Και θα έχουμε και μια έκπληξη.
1: Και ένα, η έκπληξη θα είναι επίδομα θέρμανση.
0: Θα έχουμε και μια έκπληξη.
1: Και παραπάνω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Επίδομα και επιδότηση λόγω. Θα μπορεί να υπάρχει.
0: Θα έχουμε και μια έκπληξη. Λοιπόν, παιδιά, θα δείτε πάρα πολύ απλά ότι και στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρχουν βόρειοι-νότιοι.
1: Ναι.
0: Όπως στην Ευρώπη που λέμε 17 χώρες θέλουμε να μας αφήσετε να δώσουμε κανένα φράγκο στον κόσμο να ζεσταθεί να ζήσει. Και οι Βόρειοι λένε ότι όχι, δεν θα δώσετε φράγκο γιατί εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα. Μπορεί και στην Ελλάδα να γίνει μια μικρή διακρίσουλα μεταξύ Βορείων και Νοτίων. Που δεν θα πω ότι είναι παράλογη, αλλά δεν θα γίνει για τη λογική. Θα γίνει πολύ απλά γιατί εκεί πάνω δεν έχουμε ψηφουλάκια. Και από ό,τι καταλάβαμε και τα ταξίδια του Αντιπρόεδρου δεν δώσανε. Ούτε οι φύλακες της Αναστάσεως κάναν καμία διαφορά. Ούτε οι φύλακες της Αναστάσεως με το του προϊσταμένου τους κάναν καμία διαφορά. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Πάμε να αλλάξουμε λίγο, όχι πως θα γυρίσουμε στην πολιτική μας ατζέντα. Σήμερα θα έχουμε τον κύριο Κυρίτσο, τον...
1: Ναι, τον
0: δημοσιογράφο, βουλευτή.
1: Ναι, πρώην βουλευτή, ναι.
0: Να μας πει μερικά πράγματα για το πάρτι. Έτσι. Αλλά πριν πάμε εκεί, πάμε σε ένα θέμα το οποίο, παιδιά, νομίζω ότι αν δεν το έχουμε ήδη, το έχουμε δίπλα μας. Πάνω. Πόσες φορές έχεις δει αδέρφια να μην ξαναμιλήσουν ποτέ μετά.
1: Για κληρονομικά.
0: Για κληρονομικά.
1: Είναι σύνηθες φαινόμενο. Κοίτα.
0: Ξαδέρφια δεν το συζητάμε.
1: Έχω, την εντύπωση, ξύλο, έχω την εντύπωση ότι με το πέρασμα των ετών, δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό το φαινόμενο κάπως εξαλείφεται. Πιο παλιά νομίζω ήταν πολύ σύνηθες το φαινόμενο αυτό.
0: Ναι. Πόσα σπίτια όμως είναι κλειστά γιατί δεν ξέρουμε ποια είναι και δεν ξέρουν δεν τα βρίσκουν ποτέ.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Δηλαδή και τώρα που θέλουμε να ανοίξουν τα σπίτια. Αυτοί τα ξαδέρφια και τα αδέρφια πλακώνονται και κάνουν κακό στην κυβέρνηση. Ναι. Οπότε είναι παραπάνω τα νίκια και λένε τώρα στη κυβέρνηση που δεν χαμηλώνει τα νίκια. Καταλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Πάμε όμως να σοβαρευτούμε. Η κυρία Μίχα, η δικηγόρος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Μίχα, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κυρία Μίχα.
2: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για να μας πληροφορήσετε εφόσον ασχολείστε και με αυτό. Ποιες είναι οι αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο, οι νέες αλλαγές και τι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος?
2: Το νέο κληρονομικό δίκαιο έχει αλλάξει σε πολλά βασικά σημεία σε σύγκριση με το παλαιό καθεστώς. Ο 5303 του 26 ισχύει πλέον με βάση τις μεταβατικές του διατάξεις από τις 16 Σεπτεμβρίου του 26 και εφεξής. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές, κυρίως στο θέμα της αποποίησης κληρονομιάς, να το πω έτσι και να καταλάβει ο κόσμος. Παλιά γνωρίζετε κι εσείς, συνέρεαν σωριδών πολίτες στα πρωτοδικεία για να προβούν εντός της τραμήνου προθεσμίας στην αποποίηση της κληρονομιάς λόγω των υπέρογκων χρεών.
0: Ή γιατί δεν ξέρω τι χρωστάει.
2: Τώρα οι αλλαγές έχουν να κάνουν στο εξής, ότι ο κληρονόμος δεν θα πρέπει να φοβάται ότι θα συμμιχθεί η ατομική του περιουσία με την κληρονομιαία περιουσία, διότι στις ίδιες προθεσμίες έχει το δικαίωμα είτε να δηλώσει πλέον στην γραμματεία του πρωτοδικείου ότι επιθυμεί να έχει την ελεύθερη διάθεση της κληρονομιαίας περιουσίας, είτε να προβεί στο παλιό, αν θυμάται ο κόσμος, ευεργέτημα της απογραφής. Πλέον έχουμε τη δικαστική καθάριση, με λίγα λόγια. Θα πρέπει ο κληρονόμος δηλαδή να μπει στη διαδικασία μέσω της δικαστηριακής πάλι διαδρομής, να διοριστεί ένας δικηγόρος ως εκαθαριστής της κληρονομίας για να μπορέσει να τακτοποιήσει τα χρέη προς τους δανειστές της κληρονομίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν κινδυνεύει η δική του ατομική του περιουσία, παρά μόνο επιβαρύνεται με τα έξοδα εφόσον δεν.
0: Κυρία Μίχα, για να καταλάβω. Κληρονομώ κάποιον. Ένα παππού. Ο οποίος κάτι μου δίνει. Εγώ δεν ξέρω τι χρωστάει. Υποθέτω ότι χρωστάει πολλά ή ξέρω μόνο ένα δάνειο, δεν ξέρω τα υπόλοιπα. Παίρνω ένα σπίτι το οποίο κάνει 100.000 για να έχουμε έναν αριθμό. Ξαφνικά όμως ανακαλύπτω ότι ο παππούς χρωστάει 150. Πρώτον, αν κατάλαβα καλά, μου λέτε ότι τα 50 παραπάνω δεν τα παίρνω από το δικό μου σπίτι.
2: Όχι, δεν θα τα πάρει από το δικό σου σπίτι.
0: Αυτό όμως σύμφωνα με, αν πάλι διορθώστε μου που κάνω λάθος, έχοντας κάνει κινήσεις δικονομικές, ή το, έτσι δεν μου τα παίρνει έτσι κι αλλιώς με τον νόμο.
2: Δεν κινδυνεύει η περιουσία του κληρονόμου. Το Μάλιστα. σπίτι του παππού θα είναι το ενεργητικό της κληρονομιάς περιουσίας και θα διανεμηθεί με βάση τις οικίες διαδικασίες στο δικαστήριο, με πληστηριασμούς ενδεχομένως, μέσω του εκαθαριστή, ο οποίος θα είναι ένας δικηγόρος από τον ειδικό κατάλογο του πρωτοδικείου. Από εκεί και πέρα όμως, αν δεν φτάνει το ενεργητικό, τώρα αυτό ακόμα και εμείς οι νομικοί δικηγόροι και δικαστές πρέπει να το δούμε εν εξελίξει, επιβαρύνεται για τα έξοδα και τις αμοιβές των τρίτων προσώπων που θα ασχοληθούν με την εκαθάριση της κληρονομίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, εφόσον δεν προβεί ο ίδιος σε δήλωση ελεύθερης διάθεσης κληρονομίας, δεν έχει να φοβάται για την δική του ατομική περιουσία.
0: Να το πάμε και αλλιώς. Αν το σπίτι του παππού κάνει 100.000 και αυτά που χρωστάει είναι 80, δηλαδή εγώ θα πάρω 20.000 με κάποιο τρόπο.
2: Το ενεργητικό θα μείνει σε εκείνον, αφαιρουμένων των εξόδων πάλι, όπως σας είπα, της καθαριστικής διαδικασίας.
0: Μάλιστα. Έχει αλλάξει τι άλλο που θεωρείτε ότι είναι σημαντικό, τουλάχιστον για τα σπίτια που είναι κλειστά? Δηλαδή, μπορώ εγώ που είμαστε συγκληρωνό με τον Μπουρναρά να του πω πάρε τόσα και φύγε και άσε να κάνω τη δουλειά μου?
2: Αυτό ίσχυε και πριν υποπροποθέσεις, εξακολουθεί και ισχύει. Αν δεν έχει γίνει διαδικασία με κληρονομική σύμβαση, γιατί αυτός είναι ένας νεότατος θεσμός πλέον με το νέο κληρονομικό δίκαιο, έχετε το δικαίωμα να η μεταξύ σας οι κληρονόμοι να μοιραστείτε ή να ζητήσετε ο καθένας αυτούς το μερίδιό του ή σε χρηματική αποτίμηση. Αυτό ισχύει κυρίως για την νόμιμη μοίρα. Η νόμιμη μοίρα είναι για τους συγγενείς, τους σύζυγο και τα τέκνα. Εξακολουθούν και υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση πλέον γίνεται και μπορεί να γίνει και αυτούσια διανομή του ποσοστού του κάθε κληρονόμου.
0: Η ιδιωτική διαθήκη. Οι χειρόγραφοι δηλαδή.
2: Οι χειρόγραφοι ισχύει πάλι υπό προϋποθέσεις. Προσωπική μου συμβουλή στους δικούς μου εντολείς είναι πλέον να κάνουν πράξη κατάθεσης σε συμβολιογράφο. Είναι το μόνο σίγουρο και ασφαλές μέσο για να μην υπάρχει θέμα αμφισβήτησης σε τυχόν ανέβρεση άλλης διαθήκης με άλλες ημερομηνίες. Και μπούμε πάλι στη δικασία των δικαστικών διανύσεων.
0: Γραφολόγων, να δούμε ποια είναι αληθινή, ποια είναι μάλιστα.
2: Ναι, ακριβώς. Γιατί τα δικαστήρια της κληρονομίας δυστυχώς εξακολουθούν και έχουν μακρινές δικασίμους και τραβάνε χρόνια.
0: Καλά, τώρα με μπερδέψατε. Πριν σας ρωτήσω, ο Μπουρναράς που θέλει, έχει και αυτό μια απορία, δεν ξέρω δική σου πάνω.
1: Είναι και έχουμε και ακροατή. Να διαβάσω πρώτα του ακροατή.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Εγώ να κάνω μια γρήγορη ερώτηση. Ναι, τα δικαστήρια αυτά αργούν. Για ποια δικαστήρια γίνονται νωρίς? Συγγνώμη δηλαδή, αλλά πάμε στην ερώτηση.
2: Έχουν γίνει πολύ καλές προσπάθειες από την πλευρά και των πρωτοδικείων για να επιταχύνουν κάπως τις διαδικασίες με τις νέες διατάξεις και τα νέα νομοσχέδια, αλλά δυστυχώς ο όγκος των υποθέσεων, ειδικά στο πρωτοδικείο της Αθήνας, της πρωτεύουσας, έχει μεγάλο πρόβλημα ακόμα.
1: Να σας μεταφέρουμε, κυρία Μίχα, με μία ερώτηση ακροατή που λέει ο Γιώργος: γιατί δεν δέχονται να αναλάβουν οι συμβολιογράφοι υπόθεση με αποδοχή κληρονομιάς? Έχω ρωτήσει, λέει, πάνω από 10 συμβολιογράφους και δεν ασχολούνται.
2: Έχουν δίκιο. Κοιτάξτε, για τους συμβολιογράφους οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί με άλλα θέματα, ειδικά με το ζήτημα του κτηματολογίου και το μητρό των διαθήκων, γνωρίζετε ότι ήταν σε πολύμηνη αποχή μέσω του συλλόγου τους. Για τους συμβολιογράφους οι αποδοχές κληρονομιάς είναι λίγο δουλειά η οποία δεν αποφέρει το κέρδος, εν πάση περιπτώσει, τις αμοιβές που πρέπει, και έχει αρκετή κούραση, με την έννοια ότι πρέπει να αναζητηθούν πάρα πολλά στοιχεία για να μπορέσει να γίνει σωστά το συγκεκριμένο συμβολογραφικό έγγραφο. Γι' αυτό το λόγο πλέον μπορούν να την κάνουν και δικηγόροι, οι οποίοι είναι στον ειδικό κατάλογο του εκάστοτε συλλόγου στο κάθε πρωτοδικείο, για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Οι συμβολιογράφοι πλέον, ας το πούμε, λίγο απαξιώνουν να μπουν στη διαδικασία της συμβολογραφικής αποδοχής, γιατί ακριβώς καταναλώνουν πολλές ώρες εργασίας, οι οποίες δυστυχώς δεν αποτιμάται σε αμοιβή αντίστοιχη.
0: Μάλιστα. Κυρία Μίχα, να σας κάνω μια γρήγορη ερώτηση, γιατί την κάνει η Γιάννα. Καλημέρα, Γιάννα. Καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε κιόλας. Εάν η γιαγιά μου δεν τα έχει δηλώσει το κτηματολόγιο, τα χάνω?
2: Υπάρχουν προθεσμίες άλλες για το κτηματολόγιο. Μπαίνουμε σε άλλο δίκαιο τώρα, το εμπράγματο δίκαιο. Δεν τα χάνει, αρκεί να υπάρχει προθεσμία για να μπορέσουν να γίνουν οι αγωγές του κτηματολογικού νόμου όσον αφορά τα περί αγνώστου ή της διεκδίκησης. Αυτά αφορούν άλλο δίκαιο.
1: Μπορεί μια παλιά διαθήκη να είναι σε σύγκρουση, να έρχεται σε σύγκρουση με το νέο καθεστώς?
2: Μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου ισχύουν οι παλιές διατάξεις. Από τις 16 Σεπτεμβρίου.
1: Άρα από τις 16 και μετά.
2: Τα συμβάντα δηλαδή, ναι, οι θάνατοι που επέρχονται μετά τις 16 Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Κύριε Ανίχα, θα θέλαμε να είχαμε περισσότερη ώρα, αλλά τελειώνει ο χρόνος μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Τίποτα, να είστε καλά.
0: Πιθανότατα να σας ξαναχρειαστούμε όταν θα μαζέψουμε τις ερωτήσεις των ακροατών, γιατί από ό,τι βλέπω δεν είναι λίγες.
2: Ναι, κοιτάξτε, και για μας σας είπα τους νομικούς, δικηγόρους και δικαστές, είναι νέο δίκαιο. Προσωπικά εγώ θα κάνω και ειδικό σεμινάριο σύντομα και φαντάζομαι και οι δικαστές θα μπουν στη διαδικασία πλέον να εξερευνήσουν ακριβώς τις διατάξεις, γιατί είναι εντελώς νέο δίκαιο. Είναι σαν να μαθαίνεις κάτι από την αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Λοιπόν, αυτά με το κληρονομικό δίκαιο. Ήταν η δικηγόρος, κυρία Μίχα.
0: Ναι. Το κληρονομικό δίκαιο. Τώρα δηλαδή καλή πρόοδο να ευχηθούμε, ναι, σε δικαστές και δικηγόρους.
1: Ναι, είδες ότι.
0: Γιατί μετά θα πρέπει τώρα να τους ευχηθούμε, όπως έλεγε και ένας καλός συνάδελφος, παλιός καλός συνάδελφος εφημεριδών, και καλή σταδιοδρομία.
1: Ναι, πρέπει τώρα να μάθουν νέα πράγματα, φαντάζομαι, από την αρχή, έτσι.
0: Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Να σου πω, στο ψηφιακό κράτος των Αρίστων θα μείνεις με τα παλιά?
1: Όχι, υπάρχει πάντα μια εξέλιξη.
0: Δηλαδή, αν είσαι παλιοδικαστής, παλιοδικαστής ή παλιοδικηγόρος, παλιοδικηγόρος, θα μείνεις. Πρέπει να μάθεις να διαβάζεις, αδερφέ. Μην κοιτάτε που εγώ λέω ότι διαβάζω και διάβαζα όλη τη νύχτα, να δω τι έγινε, τι δεν έγινε, και δεν ανακάλυψα ότι ο Τσίπρας έλυσε το θέμα.
1: Με τη Europol.
0: Ναι, δεν το ανακάλυψα. Δηλαδή, πραγματικά, όσο και να διάβαζα, δεν το διάβασα πουθενά. Μπράβο, κύριε Τσίπρα, μπράβο. Νομίζω ότι προχωράτε μπροστά. Όχι δημοσκοπικά, λέω στις κινήσεις που κάνατε, στις αλλαγές.
1: Λοιπόν, πού θα είναι ο Κώστας Καραμαλής σήμερα την ώρα που...
0: Στην Ξάνθη.
1: Η υπόλοιπη... Όχι, θα είναι στην Ξάνθη.
0: Στην Κομωτινή.
1: Όχι.
0: Πού θα είναι?
1: Την ώρα του πάρτι.
0: Ναι.
1: Θα είναι στην Πλάκα.
0: Α, θα γύρισε, θα γυρίσει, γύρισε.
1: Ναι, είναι κεντρικός ομιλητής στο Ελληνοκινέζικο Φόρουμ Νεολαίας.
0: Γύρισε από πάνω.
1: Ναι.
0: Γιατί είχα την αίσθηση ότι θα μείνει εκεί.
1: Όχι, γυρίσει και σήμερα είναι ομιλητής σε ένα φόρουμ με Ελλάδας-Κίνας στην Πλάκα και θα είναι εκεί.
0: Δηλαδή μας έφαγε το κινέζικο το πάρτι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή πάρτι Κίνα 01. Μάλιστα. Ας πάμε στο ημιχρόνιο, γιατί έτσι όπως μου τα λες τελευταία στιγμή θα ανοίξω στόμα μου και δεν θα ξέρω τι θα λέω και θα έχουμε και προβλήματα. Οπότε πάμε σε ημιχρόνιο.
1: Ναι.
0: Μπράβο στην Ελλάδα, αφού οι Γερμανοί δεν μας δίνουν λεφτά, εμείς θα μην χάσουμε τουλάχιστον.
1: Έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις στο διάλειμμα, κάνεις πάσα γι' αυτό?
0: Ναι, γιατί ναι. Πάμε.
3: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 11.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η Εθνική Ελλάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με την Γερμανία. Συνέχισε ήττη και σφράγισε την τρίτη θέση και πλέον κοιτάει την πρώτη διάδα του ομίλου που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League. Βαθμολογικά είναι χρυσάφι αυτή η ισοπαλία. Το σημαντικότερο ρόλο τον έπαιξε η αυτοδυσία των παικτών, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μίλησε η ελληνική ψυχή. Αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε, τόνισε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκίκατσης. Ολυμπιακός επικράτησε 78-68 του Ηρακλή στο Ιβανόφιο και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του στην Greek Basket League. MVP για τους Ερυθρόλευκους ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ με 12 πόντους και 9 rebounds. Πρώτο σκόρερ ο Σάφας Βεζένκοφ με 14. Το ζητούμενο ήταν η νίκη. Έχουμε περάσει ένα βαρύ πρόγραμμα, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 103-74 τον Βίκος Φάλκονς και ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στην Greek Basket League. Πρώτο σκόρερ του τριφυλιού ο Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους, στους 15 ο Χέις Ντέιβις, από 14 η Μίτογλου και για Μπουσέλε. Είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο που παίξαμε, δήλωσε ο προπονητής των Πράσινων Ζέλικο Μπράντοβιτς. Την τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους, ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το OK από το Τρινιντάτ και τον Μπάγκο ώστε να χρησιμοποιήσει τον Λιβάη Γκαρσία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό εφόσον εκστάσεις βγουν καθαρές. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανετολικό σε φιλικό παιχνίδι εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Στο Μπρέντφορντ θα προμονηθεί εκτός απρόπτου η Ένωση ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Σε περίπου 10 ημέρες θα είναι έτοιμος 100% ο Στρακός. Σε πρώτο πλάνο για τον ΠΑΟΚ και ένα νέο συμβολέο του Γιάννη Μιχαηλίδη μετά από αυτή του Αντώνη Τσιφτσί. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι της Εθνικής Σερβίας με την Ολλανδία. Ενίσχυση στην front line για τον ΠΑΟΚ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντονάτας Μοντεγιούνας. Ο Λιθωνός σέντερ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βόρα. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2, ΠΑΣ Πύργου Πανιώνιος 2-0, Αστέρας Άκτορ Β, αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Και στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League, Ολλανδία-Σερβία 2-1, Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1, Ουαλία-Δανία 0-1 και για την δεύτερη κατηγορία Κόσοβο-Αυστρία 1-1 και Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους. 5 λεπτάκια μετά τις 11. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη που κάθεται εδώ απέναντί μου, σκεπτόμενος αυτή τη στιγμή.
1: Και στον κύριο Πουρναρά, ναι. Σκεπτόμενος ότι δόξα τω Θεώ η οργάνωση παραγωγής, κύριος Κυρανάκης, έχει πετύχει ένα πράγμα.
0: Τι έχει πετύχει?
1: Δεν θα βρέξει.
0: Σήμερα.
1: Ναι, αυτό είναι οργάνωση παραγωγής.
0: Εντάξει, ναι.
1: Γιατί σκέψη να βρέχει.
0: Είχαν δει τον καιρό, μια χαρά.
1: Σκέψη να βρέχει κιόλας.
0: Φαντάσου.
1: Ναι, και να έβρεχε.
0: Καλά, και βροχερός και ο Δάνιας βροχερός. Ήταν αλλά 3.500 κόσμο μαζί.
1: Και ο Γεωργιάδης πανηγύρισε μαζί με τον κύριο Κυρανάκη για 100 άτομα. Ούτε 150 άτομα.
0: Και λένε. Ναι, γιατί το βιντάει κιόλα, ούτε δεν μα σταματάει ούτε βροχή. Φαντάζομαι ότι πρέπει ο Δένδια δηλαδή.
1: Αυτό με το Δένδια, δηλαδή, τι θε να πει, υπονοεί κάτι?
0: Δεν υπονοώ κάτι. Λέω ότι και ο Δένδια μάζεψε 3.500 άτομα σε ένα σουκού που ήταν λίγο συννεφιασμένο και βροχερό.
1: Ο Μητσοτάκης δεν θα μαζέψει σήμερα πάνω από 3.000. 2,5 με 3 ήταν. Στο λέω από τώρα. Πρόβλεψη. Προγνωστικά. Πώς το
0: προγνωστικά, ναι.
1: Στα είναι Ιντερβέντεν, το έχουν αυτό.
0: Ναι. Άντερ.
1: Ιντερβέντεν, το έχουν αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Θα τα ψάξουμε, θα δούμε.
0: Άντερ 2.000.
1: Άντερ 3.
0: Άντερ 3.
1: Είπα, μέχρι 3. 2,5 με 3.
0: Ωραία. Γιάννη, καλημέρα στον Γιάννη. Το διάβασα. Γιάννη, καλημέρα Πάνο και Γιώργο. Ή Γιώργο και Πάνο, καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. Το υπόλοιπο το διάβασα, Γιώργο, αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν είναι για τον αέρα. Είναι ο Γιάννης από Αγγλία, Στάνφορντ. Να σε καλά, πάντως σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχουμε τώρα αυτές τις δηλώσεις της Ούρσουλα.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω να ήταν μετά την επιστολή. Δηλαδή, να περιείχε η επιστολή κάτι τέτοιο που
1: να περιείχε.
0: Δεν ξέρω.
1: Μα η επιστολή ήταν μόνο για να μειωθούν οι ευρωπαϊκοί περιορισμοί.
0: Γιατί την άνοιξε την είδηση.
1: Δεν την είδα, αλλά εμπιστεύουμε.
0: Μα με την παραλαβή της επιστολής που πανηγυρίζαμε ότι στείλαμε επιστολή στην Ούρσουλα. Πανηγυρίζαμε. Επιστολή.
1: Ναι.
0: Βγαίνει η Ούρσουλα και λέει αυτά που λέει.
1: Ναι.
0: Τα διάβαζε την επιστολή.
1: Δεν νομίζω να τα διάβασε την επιστολή. Γιατί να διαβάσει την επιστολή? Λες να έλεγε τέτοιο πράγμα επιστολή?
0: Συγγνώμη, πανηγυρίζαμε ότι στείλαμε μια επιστολή.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει, πανηγυρίζαμε, το πανηγυρίζαμε.
0: Όχι, το πανηγυρίζαμε. Στείλαμε
1: παρουσιάστηκε ως μια τρομερή πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, εντάξει.
0: Πολύ
1: πανηγύρια θα είναι σήμερα. Σήμερα έχει μπερδέψει τα πανηγύρια. Πανηγύρια σήμερα στο αμαξοστάσιο. Άμα
0: θε. Για την Ούρσουλα.
1: Όχι για την Ούρσουλα. Γενικότερα.
0: Θα αναφερθούν στην Ούρσουλα δηλαδή και την εξωτερική μα
1: σήμερα. Δεν νομίζω να αναφερθούμε στην Ούρσουλα.
0: Θα αναφερθούν σήμερα στου αριθμού γιατί εγώ διάβασα όλη την έκθεση ιδεών του Πρωθυπουργού αυτή τη φορά. Γιατί ήταν πολλοί αριθμοί και τα μαθηματικά μου αρέσουν.
1: Ναι.
0: Δεν είδα πουθενά ότι ο πληθωρισμός 3 στην Ευρώπη, 5 στην Ευρώπη, 3 πλά στην Ευρώπη, 5 πλά στην Ελλάδα.
1: Ο πληθωρισμός.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν τα είδα στα νούμερα. Έτσι. Σήμερα έχει πάρτι. Θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Και ο Πρωθυπουργός και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μιλήσουν σήμερα. Πολύ ωραία. Όλοι μαζί θα μαζευτούν να μιλήσουν. Θα πει για την Ούρσουλα κάτι. Θα απαντήσουμε.
1: Μα δεν είναι πολιτική.
0: Είναι πάρτι.
1: Δεν είναι αμιγώς πολιτική εκδήλωση για να υπάρχει πολιτικό αφήγημα. Είναι πάρτι.
0: Συγγνώμη, δηλαδή η ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα δεν θα έχει πολιτικές επεκτάσεις και θα είναι μόνο που ελάχιστα να χορέψουμε τι θα πείτε και τι θα πιούμε και τι θα φάμε.
1: Αυτό. Σαν μέτρα. Λοιπόν, θα είναι για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας μου. Δεν θα είναι τώρα να περιέχει πολιτικό περιεχόμενο τώρα για την Ούρσουλα ή για κάτι άλλο. Φαντάζομαι έτσι.
0: Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι θα μπω στη διαδικασία να ρωτήσω τον κύριο Κίρτσο που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κίρτσο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Κίρτσο.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, αλλά δεν είμαστε και πολύ χαρούμενοι έτσι με τις δηλώσεις της Ούρσουλας για τα Σκόπια.
2: Καλά, εντάξει τώρα, η Φόντερ Λάιεν καταρχήν βρίσκεται σε αδιέξοδο η στρατηγική της διεύρυνσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Να θυμίσω ότι ξεκίνησε αυτή η στρατηγική με τη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης το 2003. Και είμαστε περίπου εκεί που ήμασταν τότε. Και κάθε τόσο μας λένε το 2025, ενδεχομένως το 2030, πάμε τώρα για το 2035 κλπ. Επομένως, είναι μια διπλωματία ευρωπαϊκής απελπισίας, θα έλεγα, γιατί δεν έχουν και τίποτα να προσφέρουν από τη στιγμή που αυτοί που θεωρητικά τουλάχιστον έχουν κάποια οικονομικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αρνούνται να χρηματοδοτήσουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές, πέφτει και το ενδιαφέρον. Μετά είναι διάφοροι έτσι, αυταρχικοί ηγέτες στα Βαλκάνια, οι οποίοι και θέλουν να παραμείνουν στην εξουσία και θέλουν και διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Μακεδονία το πρόβλημα είναι κυρίως με τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία προβάλλει τις τριπλάσιες απαιτήσεις που είχαμε προβάλει εμείς χωρίς να ικανοποιηθούν. Δηλαδή θέλουν νέα αλλαγή συντάγματος στη Βόρεια Μακεδονία και έχουν και ένα επιπλέον ατού το οποίο χρησιμοποιούν αντίστοιχα οι Βούλγαροι. Μοιράζουν βουλγάρικα διαβατήρια σε Σκοπιανούς με την έννοια ότι έχουν μοιράσει εκατοντάδες χιλιάδες βουλγάρικα. Δηλαδή επιχειρούν τον εκβουλγαρισμό του σλαβικού πληθυσμού της χώρας. Άρα τώρα σε αυτό το χάος τι να πει και η Ούρσουλα.
0: Μάλιστα, πάμε στα δικά μας. Εδώ σήμερα είναι το πάρτι των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν.
2: Χρόνια πολλά στην οικογένεια καταρχήν που...
0: Ναι, αλλά
2: η Νέα Δημοκρατία.
0: Το πάρτι αυτό συνοδεύτηκε με το χθεσινό βιντεάκι του κυρίου Σαμαρά, το οποίο δεν ήταν έτσι, με πολλές καλές ευχές.
2: Ναι, βασικά το πάρτι είναι μια απόπειρα έτσι, δημιουργίας κομματικού πατριωτισμού στο βαθμό ή ανάπτυξη.
0: Μη μας μπλέκετε τον πατριωτισμό. Πατριωτισμός, πατρίστες και οικογένεια ανήκει στον Τσίπρα πλέον. Μη μας τα μπλέκετε, κύριε Κίρτσο.
2: Λέω για κομματικό πατριωτισμό.
0: Α, εντάξει, να σταματήσω.
2: Δηλαδή ότι ελάτε στην παράταξη, προσέξτε τις σιρήνες τύπου Σαμαρά, μην του δώσετε τη δυνατότητα, γιατί η παράταξη έχει μια παράδοση και μην φύγετε από την παράταξη. Αλλά τώρα ποιος θα πιστεύει αυτά, με την έννοια 52 χρόνια μετά την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν αλλάξει τα χαρακτηριστικά όπως και σε άλλα κόμματα, κεντροδεξιά και κεντροαριστερά, μια ματιά να ρίξετε τι γίνεται με τους Γερμανούς Χριστιανοδημοκράτες που είναι σε απόγνωση ή τη γαλλική κέντρο δεξιά που είναι σε απορρίθμιση. Καταλαβαίνετε ότι οι δυσκολίες είναι γενικές. Με το πέρασμα του χρόνου αλλάζουν και οι προδιαγραφές. Τώρα το βασικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι ελέγχεται από την οικογένεια Μητσοτάκη. Επομένως δεν μπορείς να πουλήσεις κομματικό πατριωτισμό σε μια παράταξη που δεν έχει χώρο για τον Καραμαλή, για τον Σαμαρά, για όλους τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη ή να ανήκουν σε διαφορετικές πολιτικές σχολές ή διαφορετικές πολιτικές οικογένειες. Άρα είναι μια μονοκρατορία του Μητσοτάκη, όσο πάει, αυτό είναι. Όποιος θέλει γιορτάζει, αλλά να ξέρει και τι γιορτάζει.
1: Ναι. Το γεγονός, κύριε Κίρτσο, ότι θα λείπουν σήμερα ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς, θεωρείτε ότι νοιάζει καθόλου το Μαξίμου ή είναι κάτι που περνάει ως μια αδιάφορη είδηση?
2: Προφανώς τους πειράζει. Με την έννοια ο Σαμαράς δεν έχει διαγραφεί και δεν θα μπορούσε να ήταν εκεί. Αλλά η απουσία του Καραμαλή είναι μια εντοφή αποδοκιμασίας. Και δεν τους ενδιαφέρει τώρα αν είναι δυσαρεστημένος ο Καραμαλής.
0: Να συμπληρώσω λίγο, κύριε Κίρτσο. Να συμπληρώσω λίγο για τον κύριο Καραμαλή και θα πάμε στον κύριο Σαμ. Για τον κύριο Καραμαλή, αυτή τη φορά δεν ήταν σαν την προηγούμενη που πήγε η κυρία Μπακογιάννη και τον κάλεσε προσωπικά. Αυτή τη φορά δεν τον κάλεσαν προσωπικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Δηλαδή δεν έγινε το ίδιο με την προηγούμενη.
2: Εν πάση περιπτώσει, η Καραμαλική σχολή είναι δυσαρεστημένη. Βέβαια έχει τα προβλήματά τη, γιατί ο άλλος Καραμαλής του Υπουργού Μεταφορών είναι υπόλογος. Οπότε και αυτή έχει χάσει ένα μέρος από το κύρος που είχε στο εσωτερικό της παράταξης. Ο Καραμαλής έχει διαφοροποιηθεί και καλά κάνει, γιατί υπερασπίζεται και το πολιτικό προφίλ και την ιστεροφημία του. Δεν πρόκειται να πετάξει το γάντι στο Μητσοτάκη, απλά η διαφοροποίησή του λαμβάνεται υπόψη από τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό μπορεί να κάνει υπό προϋποθέσεις πιο ελκυστική την πρόταση Σαμαρά. Δηλαδή, αποδέσμευσε από αυτό που αποκαλώ κομματικό πατριωτισμό και να δώσουν ποσοστά στο Σαμαρά για να εκδηλώσουν τη δυσαρέσκειά τους. Περί αυτού πρόκειται.
1: Μάλιστα. Το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια ίσως, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό? Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε κάτι παράδοξα, ένα απίστευτο κατακαιρματισμό. Τρία κόμματα να αυτοπροσδιορίζονται ως κόμματα εξουσίας και πάρα πολλά κόμματα να δημιουργούνται ως διαμαρτυρόμενα.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω ασφαλή πρόγνωση. Αυτό όμως που ξέρω και είναι φανερό σε όλους είναι ότι η οικονομική και κοινωνική κατάσταση χειροτερεύει. Ο χειμώνας αυτός προβλέπεται πολύ δύσκολος για τους μη προνομιούχους και για τους φτωχούς συμπολίτες μας. Όλοι αυτοί μαζί είναι γύρω στο 70% του πληθυσμού.
0: Για τους κακομοίριδες λέτε?
2: Ναι, αυτό που κατά την αντίληψη της κυβέρνησης είναι κακομοίριδες, αλλά είναι ο λαός βασικά, ο οποίος τα προβλήματα τα οικονομικά και τα κοινωνικά μεγαλώνουν συνεχώς. Δηλαδή δεν φτάνει που η Ελλάδα έχει ρεκόρ ενεργειακής φτώχειας, δεν φτάνει που έχουμε ρεκόρ ευρωπαϊκό στα παλιά γιοταχή, μέσος όρος ηλικίας 17,5 χρόνια, που σημαίνει ότι καταναλώνουν φοβερά καύσιμα. Δεν έχουμε μόνο στα σπίτια, με βάση τις προδιαγραφές τις ευρωπαϊκές. Επομένως όλα αυτά τώρα συνδυάζονται σε ένα περιβάλλον ενεργειακής κρίσης και δεν φτάνει που είναι όλα καπελωμένα από το καρτέλ. Επειδή υπάρχουν αυτές οι αδυναμίες, ο κόσμος θα πληρώσει ακόμα παραπάνω. Άρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Νομίζω ότι η οικονομική και η κοινωνική κρίση θα πάρει τέτοιες διαστάσεις που θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή προβλέπω ραγδαία φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Πάμε λίγο να δούμε και τα δευτερότριτα που λέγαμε στο σχολείο. Γιατί έτσι δεν τα λέγαμε?
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα μπαμ, δημοσκοπικά αρχίζει πλέον και ούτε όχι μόνο δεν ανεβαίνει αλλά πέφτει. Το Πασόκ δίνει μια πολύ πολύ μικρή άνοδο. Βέβαια ο κύριος Τσίπρας έχει βγει δεξιά από το Πασόκ, αλλά και το Πασόκ δεν τα καταφέρνει. Τι κάνουν λάθος και δεν μπορούν να πλησιάσουν καν την πρώτη θέση με ένα κόσμο δημοσκοπικά πάντα που το 70% λέει θέλουμε αλλαγή κυβέρνησης?
2: Ναι, είναι αυτό που είπατε πριν, ότι έχει επέλθει η πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή το βασικό είναι να πέσει η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%. Η Νέα Δημοκρατία περιμένει από το μπόνους, το οποίο είναι μια μέθοδος αναντιστοιχίας μεταξύ Λαϊκής Βούλησης και κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, είναι εξαιρετικά αδύναμη. Δηλαδή, μένει με ένα ποσοστό της τάξης 25%, δεν κάνει τίποτα σαν κόμμα εξουσίας με τέτοια προβλήματα που δημιουργήσει και όλα αυτά ύστερα από δύο τετραετίες. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΣΟΚ νομίζω έχει ένα προγραμματικό πλεονέκτημα, γι' αυτό είναι ικανοποιημένο, δηλαδή έχει αρχίσει και τσιπάει, γιατί αυτά που προτείνει ο Ανδρουλάκης στη Βουλή, στη ΔΕΘ, ουσιαστικά έχουν νόημα για τις τράπεζες, την ενέργεια, την φορολογία και όλα αυτά. Και αυτά κερδίζουν έδαφη σιγά σιγά. Ο Τσίπρας είναι μια προσωπικότητα έτσι με ευρύτερη απήχηση, αλλά δεν έχει ισχυρό κόμμα. Απαλλάχθηκε από αυτά που θεωρεί βαρύδια.
0: Να σας διακόψω λίγο. Ένα αυτοκίνητο πήρε φωτιά στην Αγία Παρασκευή στη Μεσογείο. Οπότε, όσοι μπορείτε να αποφύγετε τη βόλτα προς τα εκεί, η κίνηση είναι ακόμα χειρότερη από την κανονική πολλή κίνηση που έχει. Συγγνώμη, συνεχίστε.
2: Ναι, όχι. Το θέμα της κίνησης τώρα αποκτά και ενδιαφέρον, διότι οικονομικό ενδιαφέρον. Διότι μέσα σε 6-7 χρόνια χρειάζεται 30% περισσότερο χρόνο για τις ίδιες αποστάσεις. Είμαστε δηλαδή σε πλήρες αδιέξοδο κυκλοφοριακό. Και με παλιά αυτοκίνητα, χρονοκαθυστερήσεις και κάψιμα στα ύψη, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο.
0: Σημαίνει ότι έχουμε λεφτά και γι' αυτό κυκλοφορούμε στους δρόμους. Αν δεν είχαμε λεφτά, θα παίρναμε το λεωφορείο. Αυτό είναι. Και τώρα θα σας ρωτήσω γιατί γελάτε, κύριε.
2: Αν δεν είχαμε λεφτά και είχαμε απεριόριστη υπομονή, θα παίρναμε το λεωφορείο.
0: Λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
2: Νομίζω ότι σωστά το επισημαίνετε ότι αυτή η μάχη για τη δεύτερη ή τρίτη θέση. Ουσιαστικά είναι το τελευταίο πλεονέκτημα της κυβέρνησης. Δηλαδή, είτε κάποιος είναι δεύτερος είτε κάποιος είναι τρίτος, θα πρέπει να βρουν και οι δύο μια στρατηγική που θα αμφισβητήσει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στο 25%. Πρέπει να το κάνουν. Έχουν και οι δύο πλεονεκτήματα, θα αξιοποιήσουν καλύτερα.
1: Αν η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 25%, θεωρείτε ότι είναι πιθανό το σενάριο του να υποθεί ότι ναι, αλλά χωρίς το Μητσοτάκη?
0: Συγγνώμη, προσέξτε τους μπάφους, έτσι, σε αυτή την απάντηση.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, και αυτή είναι και η διαφορά του Σαμαρά. Ο Σαμαράς παίζει σε δύο ταμπλό. Παίζει στο ένα ταμπλό της αλλαγής του ευρύτερου σχετισμού δυνάμεων και θα καταγράψει ένα αξιοπρεπές μονοψήφιο ποσοστό το κόμμα του, κατά την

0: Αυτός θα είναι, γιατί οι άλλοι είναι ομόσταυλοι. Είναι δηλαδή ή μητσοταγικοί στην Χατζηδάκη ή Σιρακάκη, ή τέλος πάντων είναι ο Άδωνης, ο οποίος...
1: Είναι και με το Σαμαρά, το έχει αποδείξει, έχουμε και βίντεο.
2: Εντάξει, ναι, εντάξει, ο Δένιας έχει δικό του δρόμο. Είναι αλήθεια.
0: Ο Άδωνης έχει τη δική του οδηγική, θα διεκδικεί στην ηγεσία και θα αποτύχει βέβαια. Και μετά θα δει αν θα μείνει, θα διαπραγματευτεί την παραμονή του ή θα φύγει και θα κάνει κάτι δικό του. Εν πάση περιπτώσει, ο Δένιας θα είναι ο κερδισμένος της αποδυνάμωσης του Μητσοτάκη.
2: Μάλιστα.
1: Κύριε Κέτσο, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Στην ερώτηση πάντως που έκανα τώρα στον κύριο Κίρτσο, αν είναι η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από 25, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να πει κάποιος άλλος, κάποιο κόμμα, ότι ναι, αλλά χωρίς Μητσοτάκη. Αυτό ήθελα να πω, ότι και έχει δίκιο αυτό που λέει, ότι στην Ευρώπη γενικότερα πάντα πρωθυπουργός είναι το πρώτο κόμμα. Ό,τι πόσο το και να έχει. Δεν υπάρχει εκβιασμός ότι θα είμαι, αλλά θα φύγει ο πρόεδρος. Και είναι μια αλήθεια αυτό, έτσι. Δηλαδή είναι λίγο εκβιαστικό αυτό ότι θα συνεισφέρω, αλλά ο πρωθυπουργός ήταν άλλος.
1: Εγώ θεώρησα άχρηστη την ερώτηση αυτή, διότι έχει απαντήσει ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων. Και ξεκάθαρα. Αν ήσουν δηλαδή με τον Υπουργό, θα σου είχε απαντήσει και εσένα. Και θα πρέπει να σου κάναμε καμιά εξέταση να δούμε μήπως εμείς οι συνάδελφοι το έχουμε ρίξει εκεί τελευταία.

0: Και επαναλαμβάνω, εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η νυχτερινή ζωή της Αθήνας έχει αλλάξει. Από το ένα μαγαζί στο άλλο υπάρχουν προβλήματα που κάποιος θα δημιουργεί. Κάποιος κάνει την επίθεση σε αυτά τα μαγαζιά. Που οι επιθέσεις σε αυτά τα μαγαζιά κάποια στιγμή χτύπα ξύλο. Θα πάψουν, δεν θα έχουν καμιά άτυχη στιγμή και θα είναι μόνο υλικές ζημιές. Οι απειλές αυτές που έχουν δημιουργηθεί, κύριε Χρυσοχοίδη, καλό είναι να λυθούν τώρα. Θα σας το χρεώσουμε εμείς στις εκλογές. Αν και τα πάτε και πολύ καλά στο Περιστέρι και γενικά έχετε φέρει ψήφους από το κέντρο στη Νέα Δημοκρατία και συνεχίζετε να το κάνετε, δεν χρειάζεται προεκλογικά να λυθεί το πρόβλημα. Τώρα που είναι επικίνδυνο, γιατί καμιά φορά περπατάει για κανένας άνθρωπος το βράδυ. Πάει για δουλειά, γυρνάει από δουλειά, πάει να διασκεδάσει, οτιδήποτε. Και είναι κάτι το οποίο είναι σε συγκεκριμένα μαγαζιά, σε συγκεκριμένες περιοχές. Και σας λέω, αν τα μαγαζιά έχουν κανονική άδεια λειτουργίας, το οποίο δεν μπορώ να το ξέρω ακόμα, σε λίγο θα το ξέρω, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι ο ιδιοκτήτης Έλληνας ή όχι. Εντάξει.
1: Σήμερα το πρωί στο Μέγκα έδωσε συνέντευξη η Μαρία Καριστιανού, η οποία είπε ότι θέλουμε αυτοδυναμία και είπε μάλιστα ότι την αυτοδυναμία δεν την θεωρώ απίθανη, την θεωρώ πολύ πιθανή. Άρα πρόσεξε τώρα.
0: Την αυτοδυναμία της δημοκρατίας.
1: Όχι, της ελπίδας για τη δημοκρατία, της κυρίας Καριστιανού. Άρα πρόσεξε τώρα.
0: Κάτσε, περίμενε να καταλάβω. Την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας θέλει.
1: Όχι.
0: Την αυτοδυναμία του Πασόκ.
1: Α, εκεί θα καταλήξω.
0: Την αυτοδυναμία του Τσίπρα, ποια αυτοδυναμία θέλει.
1: Άρα αυτοδυναμία πέρα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Υποστηρίζει ότι μπορεί να έχει και η κυρία Καριστιανού.
0: Μετά τον Τσίπρα,
1: πρώτο κόμμα.
0: Ο Πασόκ δεν έχει πει αυτοδυναμία.
1: Δεν έχει πει αυτοδυναμία. Και Τσίπρας πρώτο κόμμα και Πασόκ πρώτο κόμμα. Άρα και οι τέσσερις έχουμε τέσσερα κόμματα για πρώτο κόμμα. Έτσι. Με τα δύο εξ αυτών με αυτοδυναμία.
0: Αυτοδυναμία τρία και ο Τσίπρας έχει πει.
1: Έχει πει και ο Τσίπρας αυτοδυναμία.
0: Βεβαίως. Αυτοδυναμία. Δηλαδή, έχουμε πρώτα να κερδίσουμε τις εκλογές και να κυβερνήσουμε. Λοιπόν, άρα τις δεύτερες, όχι τις πρώτες, τις δεύτερες αυτοδυναμία.
1: Τις δεύτερες, ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα, αυτοδυναμία η Δημοκρατία. Αυτοδυναμία ο Τσίπρας. Αυτοδυναμία η κυρία Καριστιανού. Βρε το καημένο τον Πασό που θέλει να είναι πρώτο με μία ψήφο, αλλά χωρίς αυτοδυναμία.

Να υπενθυμίσουμε λοιπόν, πηγαίνοντας και στο τελευταίο μισάωρο, που μπαίνοντας στην τελευταία βόλτα της εκπομπής, δηλαδή στο επόμενο μισάωρο, ότι τα έπιπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Άρα Γαλάνης in house, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα.

0: αυτόματα ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο τιμές, παιδιά. Οπότε αλλάζετε το σπίτι σας, γλιτώνετε τη μουρμούρα σας, φτιάχνετε έτσι όλα ωραία, έτσι χαρούμενα, κύριε Πουρνάρα.
1: Ναι.
0: Κάτι διαβάζετε, κύριε Πουρνάρα.
1: Ναι.
0: Δεν μελετήσατε το σπίτι, κύριε Πουρνάρα.
1: Τι να κάνω?
0: Δεν μελετήσατε το σπίτι.
1: Μελέτησα πολύ στο σπίτι.
0: Και εγώ μελέτησα πιο πολύ από σένα, δηλαδή, και δεν ήξερα ότι ο Τσίπρας τόλισε το πρόβλημα.
1: Μα σε έφερα προτελεσμένο και με τον Τσίπρα, με Europol συνεργασία, αλλά και με κόσμο δένδια. Πού δεν θα το ήξερε.
0: Ναι, καλά. Το κόσμο δένδια είπαμε. Παιδιά, βοηθήστε. 6939-943-943. Εάν η Νέα Δημοκρατία στο πάρτι. Πάρτι δεν είναι σε 7 του.
1: Θα πα στο πάρτι τελικά εσύ σήμερα.
0: Έχω πρόσκληση.
1: Ναι, θέλω να πα. Ότι έχει πρόσκληση το ξέρω. Αν θα πα, λέω.
0: Θα δούμε. Θα δεις.
1: Θα δούμε.
0: Υπάρχουν δύο περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ή θα πα εσύ στο πάρτι και εγώ στο, να κάνω το σταυρό μου.
1: Περίμενε λίγο. Εγώ θα πάω όμω.
0: Θα πάω στο
1: και πάρτι. Θα εκπροσωπώ τον εαυτό μου ή θα είμαι ανταυτού. Να εκπροσωπώ και εσένα δηλαδή.
0: Καλά, θα είσαι και ανταυτού. Φάγε
1: μια σφαίρα.
0: Πρέπει να στείλουμε και ένα από τα παιδιά τη παραγωγή.
1: Ναι, τι να κάνει.
0: Λοιπόν, ένας θα πάει στο πάρτι.
1: Ναι.
0: Ένας θα πάει να φάει κινέζικο.
1: Σωστό, στην πλάκα, με καραμαλί.
0: Και ο τρίτος θα πρέπει να πάει να κάνει το σταυρό του στο κλωνάκι να δει ποιοι είναι εκεί.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να το σκεφτούμε ποιος θα πάει πού. Στο διαλυματάκι μας, επανερχόμαστε σε 2 λεπτάκια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
6: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
5: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Πάμε, πάμε, εδώ είμαστε. Τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή.
1: Πού πάμε, πάμε, φεύγουμε.
0: Ε?
1: Φεύγουμε.
0: Κάτσε, για μιλά λίγο καλύτερα.
1: Είπε, πάμε, πάμε. Πού πάμε.
0: Πάμε, πάμε. Ορίστε, κάτι έκανε το μικροφωνό σου. Δεν φεύγουμε. Πάμε, πάμε. Ήρθαμε ενώ.
1: Να προσέξει εσύ και η παραγωγή και όλοι αυτοί που την κάνει στο μικρόφωνο μου, έτσι. Γιατί.
0: Σε φημώνουμε, ναι.
1: Ναι, το καταλάβει αυτό.
0: Σήμερα γιορτάζει, δεν είπα πριν το εορτολόγιο. Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτιτίνα, Χαρά. Μεθοδία και Ερμογέννηση. Το Χαριτίνη μου αρέσει πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλους εκεί έξω.
1: Εγώ επιμένω.
0: Ναι.
1: Κανένας γλυκά.
0: Τι γλυκά για τα γενέθλια.
1: Κανένας
0: γλυκά. Της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, τίποτα.
0: Κοίτα γλυκά. Στα 52 μπορεί να μην φέρεις γλυκά, μωρέ.
1: Τι λες, μωρέ. Τούρτα κόψα.
0: Εντάξει, εδώ δεν βάζεις καν το 5 και το 2. Βάζεις ένα κεράκι και τέλος τώρα.
1: Ναι, τούρτα
0: δεν σταματάς το. Εγώ τα βαριέμαι τα γενέθλια, σπουδαία.
1: Γιατί χθες ήταν τα κανονικά. Σήμερα είναι χθες το πάρτι.
0: 4 Οκτωβρίου ήταν. Εγώ να σπουδαία τα γενέθλια τα βαριέμαι πάρα πολύ.
1: Τα δικά σου.
0: Γενικότερα και των άλλων. Δηλαδή, αν είσαι 20 χρονών, 25 κάνε πάρτι, οκ. Okay. Αλλά όχι, να γερνούν τα κάθε. Ναι. Τα γενέθλια τα βαριέμαι.
1: Λοιπόν, επειδή την ερώτηση την έκανα πριν ανάποδα, τώρα θα την κάνω λίγο διαφορετικά.
0: Για πάμε.
1: Εσύ πα τα γενέθλια των πρώην σου.
0: Δεν με καλούνε. Άμα με καλούσαν, μπορεί να πήγαινε. Άμα δεν με καλέσουν, όπως θα πάω. Δηλαδή.
1: Γιατί, εντάξει, άμα σε καλέσουν, θα πας.
0: Άμα με καλέσει, θα πάω.
1: Τηλέφωνο παίρνεις, χρόνια πολλά.
0: Δεν παίρνω, δεν παίρνω. Δεν παίρνω, όχι. Και γιατί. Αλλά σου είπα, δεν έχω τέτοια κολλήματα.
1: Και γιατί ρωτάς τον Κυρίτσο, αν θα έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία που δεν πάει Σαμαράς και Καραμαλής.
0: Απορία ήταν.
1: Εσύ γιατί δεν πας πρώην.
0: Γιατί δεν με καλούνε.
1: Οι πρώην δεν έρχονται σε σένα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Η Νέα Δημοκρατία γιατί έχει πρόβλημα με τις πρώην.
0: Ήταν μια ερώτηση γιατί μπορεί να μην υπήρχε κάποιο πρόβλημα.
1: Και να δεις πόσο πιο καλά είναι η Νέα Δημοκρατία στο πάρτι. Εσύ ναι. Έχεις φωτογραφίες των πρώην στο σπίτι σου.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Είναι η Νέα Δημοκρατία θα χρειαστεί να περάσει φωτογραφίες των πρώην.
0: Με Ιάιο.
1: Δεν έχει σημασία, θα χρειαστεί να περάσει φωτογραφίες. Και παιδιά, προσέχτε. Γιατί δεν
0: έχω φωτογραφίες στο κινητό όμως.
1: Τις έχει το κινητό.
0: Δεν πιάνεται αυτό.
1: Τις έχει το κινητό.
0: Ναι.
1: Ακούσατε, τι έχει το κινητό. Όποιος
0: δεν έχει, περίμενε, ο Μητσοτάκης δεν έχει με Καραμαλή και Σαμαρά, δεν έχει φωτογραφίες στο κινητό.
1: Τις έχεις βίσει όλες. Αλλά θα υποχρεωθεί και παιδιά, προσέχτε στο πάρτι. Μην πέσει κανένα λάθος χειροκρότημα και ψάχνουμε χέρια. Ναι. Εκεί στο αμαξοστάσιο. Μην ψάχνουμε κομμένα χέρια που κατά λάθος χειροκροτήσουμε τον λάθος άνθρωπο.
0: Ναι, θα είναι χεράτα.
1: Καλά, αυτά τα χεράτα, άστο. Λοιπόν, χθες ήταν η μέρα των ζώων. Μην τα εμπλέκετε, δεν μιλάω για. Μιλάω για τα ζώα. Τα ζώα. Ήταν η μέρα των ζώων. Παγκόσμια μέρα των ζώων. Είδα αναρτήσεις, δεν ξέρω αν είδες εσύ. Όλοι ανεβάσανε κάτι.
0: Πολύ μου αρέσει. Όλες αυτές τις παγκόσμιες ημέρες ανεβάζουν και κάτι.
1: Υπάρχουν όμως κάτι ζωάκια τα οποία έχουν βγει στους δρόμους και κάνουν βόλτες παντού. Και δεν είναι και τόσο.
0: Φιλικά προς τον άνθρωπο.
1: Με αγαθές διαθέσεις. Και φυσικά δημιουργούν και προβλήματα. Ο κύριος Καλημέρης, αντιδήμαρχος Δομοκού, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καλημέρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Οι λύκοι πάνε και έρχονται.
2: Στους ακροατές σας και χρόνια πολλά, στους εορτάζοντες, στους σημερινούς, αλλά και στους θεσινούς.
1: Θα πάτε στο πάρτι πριν πούμε για τους λύκους.
2: Κοιτάξτε, για να πάτε σε πάρτι γενεθλίου πρέπει να αριστερίζετε.
1: Α, μάλιστα.
2: Πάρτι γενέθλια κάνουν οι αριστεροί. Οι αριστεροί εννοώ τα ανατολικά μπλοκ, τα κράτη αυτά είχαν ψηλά στην ατζέντα τους τα γενέθλια, ενώ εμείς έχουμε το εορτολόγιο.
0: Έμα, ναι.
2: Οι Έλληνες.
1: Πάμε
2: γιορτή, την ονομαστική.
1: Πάμε τώρα λοιπόν στο κομμάτι που λέγεται οι λύκοι έχουν κάνει, κάνουν βόλτα στα χωριά σας και μάλιστα δημιουργούν και προβλήματα. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Καλημέρη?
2: Έχουμε αρκετές επιθέσεις τον τελευταίο μήνα σε κοπάδια ακτινοτρόφων με αποτέλεσμα πολλά ζώα να βρίσκονται πνιγμένα. Και τον ήχο αν μπει σε κάποιο μαντρί ή σε κάποιο χώρο φυλασσόμενο δεν παίρνει ένα ζώο να το φάει, να φορτάσει και να φύγει, αλλά κάθεται και παίζει με τα υπόλοιπα ζωάκια πνιγώντας τα και αφήνοντας ας πούμε μια εκτεταμένη καταστροφή μέσα στο μαντρί σε σημείο που ο κτηνοτρόφος να βρίσκεται σε απόγνωση. Παραδείγματος χάρη, χθεσινή στη Σοφιάδα Δομοκού, σε ένα δημοτικό διαμέρισμα, δεν πήγε στο στάβλο, αλλά μπήκε και μέσα στο χωριό λίπος, όπου επιτέθηκε σε οικόπεδο, που είχε κάποιος κάποια αρνάκια ξεκομμένα από το μαντρί, για δικούς του λόγους, και τα έπνιξε σχεδόν όλα. Έφαγε ένα και τα υπόλοιπα έξι τα έπνιξε.
1: Κύριε Καλημέρη, Να σας ρωτήσω, πρώτον, γιατί οι λύκοι βγαίνουν πλέον στο χωριό, πεινάνε, είναι πιο πολύ, τι έχει φταίξει και βγαίνουν οι λύκοι? Είναι η πρώτη ερώτηση, την δεύτερη μετά.
2: Εντάξει, τη λύκη είναι ένα ζώο που, το οποίο από αναμπάμπα παντά που λέμε εμείς εδώ, έκανε αυτή τη δουλειά, δηλαδή ψάχνει τροφή. Προφανώς του είναι πιο εύκολη αυτή η τροφή, δηλαδή το αρνί το οποίο αντιστέκεται λιγότερο, από το να κυνηγήσει ένα αγριόχειρο ή να κυνηγήσει ένα ζαρκάδι, το οποίο και τρέχει και είναι και πιο δύσκολο. Οπότε όταν βρίσκει την εύκολη λία, προτιμάει την εύκολη λία, την τεμπέλικη δουλειά, να το πούμε έτσι.
1: Και πώς αντιμετωπίζετε, πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό?
2: Κοιτάξτε, δεν αντιμετωπίζεται εύκολο αυτό, πέραν από το να ίδιοι κτηνοτρόφοι με σκύλους και με διάφορα μέτρα φύλαξης, καλύτερο μαντρότυχο, πολλά σκυλιά, φωτισμό, αν και το φωτισμό δεν τον πολύ φοβάται. Τα σκυλιά όμως τα φοβάται, ειδικά όταν υπάρχουν καλά σκυλιά φύλαξης, σε αυτά τα ποιμενό σκυλιά που λέμε εμείς, αυτά τα φοβάται. Τώρα άλλη διαδικασία δεν υπάρχει.
1: Για τον άνθρωπο είναι επικίνδυνο όταν λέτε μπήκε στο χωριό?
2: Είναι απαγορευτικό από ό,τι γνωρίζω. Για τον άνθρωπο και βέβαια είναι. Για να ανταμώσει, καμιά φορά δεν ξέρει πώς μπορεί να κινηθεί ο λύκος. Όταν καταλάβει ότι κινδυνεύει και αυτός, μπορεί να επιτεθεί. Δεν έχουμε επιθέσεις, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας, σε ανθρώπους. Βέβαια, φυλαγόμαστε κι εμείς εδώ που τα λέμε.
0: Κύριε Δημάρχε,
2: πάμε από την άλλη μεριά.
0: Μάλιστα. Είναι, είναι καθημερινό το φαινόμενο?
2: Δεν είναι καθημερινό, αλλά φέτος το καλοκαίρι ήταν έντονο. Δηλαδή δεν είχαμε τέτοιες επιθέσεις. Και όποτε είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, θα πήγαινε σε κάποιο μαντρί, ένα, δύο ζώα, ξέρω εγώ. Εντάξει, ήταν και μέσα σε αυτά, στις φυσιολογικές στορές των κτηνοτρόφων, υπάρχουν και αυτά, ας πούμε, ως απώλειες. Αλλά όταν μπαίνει και σου κάνει, ας πούμε, ζημιά μεγάλη, παραδείγματος χάρη την προηγούμενο μήνα, εκτινοτρόφος στο Δομοκό είχε, που είχε ο άνθρωπος εκεί πέρα τις ζημιές του λόγου τόσων τραβάν τα τελευταία χρόνια οι εκτινοτρόφοι μέσα στην δουλειά τους. Λοιπόν, ζήτησε και έναν παπά να τα ευλογήσει, τα ευλόγησε και την επόμενη μέρα, χάρη του λογώντας, το λέω αυτό πάντα, μπήκε ο λύκος μέσα και του πνίξε 30.
1: Αυποζημίωση υπάρχει γι' αυτό?
2: Α, να, ακόμα ένα καλό ερώτημα. Η αποζημίωση στους λύκους θα πρέπει να πνίξει πάνω από 10. Δηλαδή τώρα τον τελευταίο που του πνίξει 7, ή θα πρέπει να πάει να πνίξει μόνο στα άλλα 3 για να συμπληρώσει τα 10, ή αλλιώς δεν παίρνει τίποτα.
1: Μάλιστα. Να γυρίσουμε θέμα, γιατί για όσους δεν ξέρουν, ο Δομοκός δεν είναι γνωστός για το κατοικί, αλλά είναι ένα οροπέδιο το οποίο βγάζει τα πάντα. Πώς βλέπουμε την φετινή χρονιά, πώς είναι τα πράγματα εκεί και για τους αγρότες της περιοχής σας?
2: Πολύ δύσκολη, πολύ δύσκολη γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Η ενέργεια είναι αυτό που το καθιστά ακόμα δυσκολότερο, και οι τιμές των αγροτικών προϊόντων. Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων είναι τέτοιες, ώστε νομίζω ότι οι περισσότεροι αγρότες μας προβληματίζονται ή αν θα μπουν να καλλιεργήσουν. Και αυτό το λέω, δεν το λέω γιατί παλιά το λέγανε όλοι οι αγροτοσυνδικαλιστές, πιέζοντας με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι η αλήθεια. Δηλαδή το κόστος της παραγωγής είναι ίσο και πολλές φορές ξεπερνάει, ιδιαίτερα ας πούμε στο σιτάρι, ξεπερνάει το κόστος, αυτά που θα εισοδεύσει ο κάθε παραγωγός. Παραδείγματος χάρη, η τιμή του σιταριού φέτος είναι στα 18 λεπτά, με 19 όσοι μπόρεσαν και πουλήσαν λίγο καλύτερα, και πολύ ελάχιστοι που είχαν κάποιες συμβάσεις να πουλήσανε στα 20 και στα 21, και το κόστος είναι στα 24.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή θα έπρεπε η τιμή να είναι 24 για να πάρεις τα χρήματά σου. Οπότε αμέσως λες ότι του χρόνου εγώ δεν ξανακαλλιεργώ.
1: Το χρήματα που είπατε τώρα, αυτά τα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από την ΑΔΕ, όλα αυτά τα χρήματα που οφείλονται στους αγρότες, οι δικοί σας αγρότες, τα έχουν πάρει?
2: Οι αγρότες, εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε δούλευση του ΟΣΔΕ. Τώρα σε λίγο τελειώνει το ΟΣΔΕ και δεν έχει ξεκινήσει καν. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα σε σχέση με το ΟΣΔΕ και με τα σκάνδαλα τα οποία προϋπήρξαν, και πιθανώς προσπαθώντας να διασφαλίσουν ένα καλύτερο αύριο, έχουν δημιουργήσει άλλα προβλήματα, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνουν οι δικοί μας, οι αγρότες θα αργήσουν πάρα πολύ να πάρουν τις επιδοτήσεις τους πλέον. Ένα άλλο εμπόδιο για την βιωσιμότητά τους είναι και αυτό. Γιατί από δύο πράγματα θα πάρουν, ή από την τιμή ή από τις επιδοτήσεις. Όταν οι επιδοτήσεις θα καθυστερήσουν, όταν η τιμή είναι λιγότερη από αυτή που πρέπει να πάρουν, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο για αυτούς. Mm. Συν το ότι το κόστος παραγωγής αυτή τη στιγμή, ειδικά με το κάψιμο, είναι μια περίοδος όπου οργώνουν χωράφια. Πρέπει να μπουν λοιπόν με βαριά μηχανήματα μέσα με άρωτρα και να πληρώσουν 2,20 το πετρέλαιο. Πόσο έχει τώρα, 2, δεν ξέρω πόσο έχει, ακριβό είναι όμως.
1: Και να, 2 και. Και να κλείσουμε, yeah, και καλημέρα λέγοντας από το απλό, που φαντάζομαι δεν ξέρω την απάντηση, παρότι δεν σας το έχω ρωτήσει μέχρι τώρα. Κανένας νέος εκεί αγρότης υπάρχει ή έχουν σηκωθεί και έχουν φύγει όλοι?
2: Πού να μείνουν οι αγρότες νέοι, με τις συνθήκες, ποιες συνθήκες δημιούργησε η πολιτεία? Και δεν το λέω ούτε κομματικά ούτε πολιτικά, με την έννοια του να σημαδέψω ένα κράτος. Το δημογραφικό είναι γνωστό το νούμερο ένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Η επαρχία δεν θα υπάρχει σε μια δεκαετία. Τελειώνει. Βάζουμε λουκέτο, κλείνουμε τα σπίτια. Ούτε οι αλλοδαποί οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα ως εργάτες θα τα πάρουν για να μείνουν. Η επαρχία τελειώνει. Τα σχολιά κλείνουν. Βλέπετε τι συμβαίνει. Και ανταυτού, αντί να υπάρχει πρημοδότηση στους νέους γονείς και στα νέα παιδιά που γεννιούνται και στις νέες γεννήσεις, γενναία πρημοδότηση για να γεννήσουν, να έχουν ένα κίνητρο οι άνθρωποι να κάνουν παιδιά.
1: Να μπορούν να τα καταφέρουν δηλαδή.
2: Ναι, γιατί αύριο αν ξεκινήσουμε και δώσουμε ένα χιλιάρικο το παιδί, που λέμε τώρα έτσι, ένα παράδειγμα, μέχρι την ηλικία των 20-22 που θα σπουδάσει, για κάθε μήνα, για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες τις βιώσιμες, χρειαζόμαστε μια 30 ετία. Και εμείς δεν έχουμε ξεκινήσει καν. Εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί σαν πολιτεία το μέγεθος του προβλήματος. Θα παρακαλέσω λοιπόν μέσα στους σταθμούς σας οι βουλευτές να βγουν έξω, να περάσουν από τα χωριά και
1: θα
2: να
1: έρθουν τώρα, είναι εκλογές, θα έρθουν. Δεν έχουν
2: αυτό
1: έρθει.
2: Το θέμα να κουβεντιάσουν, να σας αφήσουν και τους λύκους, να σας αφήσουν και το κόστος παραγωγής.
1: Θα έρθουν, έχουν εκλογές τώρα, θα έρθουν. Να ρωτήσω και το τελευταίο. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Καλημέρη, από δασκάλους και τα λοιπά είμαστε εντάξει στην περιοχή? Έχουμε λήψεις? Πώς είναι τα πράγματα για να κλείσουμε αυτό?
2: Όχι, δεν έχουμε λήψεις, αλλά δεν έχουμε και παιδιά. Τα σχολεία μας είναι μικρά. Για μας. Είναι πάρα πολύ λίγοι μαθητές. Φροντιστηριακό μάθημα κάνουν, θα έπρεπε να πετάνε κανονικά. Μάλιστα. Σε αυτόν τον τομέα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ναι. θα σας κάνουμε είναι, και παιδιά είναι, και γεωφύρια.
2: Ναι, είναι καλά από σχολικές μονάδες, είναι καλά από προσωπικό, δεν μπορούμε να τα
1: πούμε το αντίθετο. Ωραία.
2: Λοιπόν, αλλά πάσχουμε από αυτό που σας είπα.
1: Μάλιστα.
2: Από παιδιά.
1: Κύριε Καλημέρη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Ο Γιώργος λέει μία ερώτηση. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 500 εκατομμύρια και κάνει πάρτι υπερπαραγωγή. Και από κάτω είστε σίγουροι ότι ο Πρωθυπουργός γνωρίζει τι είπε η Ούρσουλα?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Υπουργός Εξωτερικών οφείλει να γνωρίζει. Και φαντάζομαι να το μεταφέρει και στον Πρωθυπουργό. Έτσι.
0: Όσον αφορά το πάρτι, οι ωραίοι έχουν χρέη.
1: Όσον αφορά το πάρτι, γιατί δεν μπορώ να σας καταλάβω, γιατί μυρλιάζετε. Μύρλα. Ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων το είπε. Δεν χρωστάμε αφού δεν θα τα δώσουμε. Χρωστάς όταν τα πληρώσεις. Όταν δεν τα πληρώνεις, δεν χρωστάς.
0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, λέει, να πληρωθούν αυτά τα.
1: Άρα λοιπόν τι χρωστάω, αφού δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σε πληρώσω, τι σου χρωστάω?
0: Και ο Γιάννης που λέει, τον ακούω τον σταθμό πολύ καιρό. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους και για όλες. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Γιάννη.

0: Είναι αυτό που λέμε όλοι και έχει γίνει. Είμαστε οι λαϊκιστές. Αυτό που λέμε. Αυτοί που δεν μπορούν να οργανώσουν τα δικά τους χρήματα, τα δικά τους χρέη, θέλουν να οργανώσουν τα χρέη του ελληνικού κράτους.
1: Το λένε πολύ αυτό.
0: Δεν το οργάνωσαν μια χαρά. Όπως χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, χρωστάει και το Πασόκ, χρωστάει και η Ελλάδα. Άρα είναι στην ίδια γραμμή. Και βλέπω τώρα, σου λέω, είμαστε 17-6, πόσο είναι, 16-6, 16-7, πόσο βγαίνει ο αριθμός. Οι περισσότεροι νότιοι που ζητάνε να βρεθεί μία λύση και η Ούρσουλα με τη Γερμανία στέκεται εκεί καλά και λέει όχι, δεν θα δώσουμε καμία λύση στο πρόβλημα. Βλέπεις να έχουμε καμία μείωση. Η βενζίνη σήμερα που είδα είναι 2 και...
1: 2, πάνω από 2, ναι.
0: 2,20 πόσο είναι. Ναι. Το ντίζελ είναι 2,11-2,12, ήταν 2,20, έπεσε.
1: Έχει μπει η επιδότηση. Είναι με επιδότηση αυτό, έτσι. Φαντάσου πόσο θα ήταν δηλαδή.
0: Απλά περιμένουμε τώρα ότι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, ότι θα έρθει μία μείωση σε σχέση με τα βαρέλια που απελευθερώθηκαν, σε σχέση με όλα
1: αυτά. Θα μπει το ένα μπροστά. Να πέσει επιτέλους κάτω από 2.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί, δηλαδή, γιατί δεν θέλω να βάζω 20 ευρώ και να είναι σαν να μην βάζω.
0: Αυτό το. Δηλαδή, 1,99999, δηλαδή είσαι καλά εσύ.
1: Δηλαδή, δεν είμαι καλά.
0: Μου θυμίζεις τους κομματάρχες, οι οποίοι άλλοι θέλουν να είναι με το 2 μπροστά, άλλοι θέλουν να είναι με το 3 μπροστά.
1: Αυτό είναι το ψυχολογικό, με... είναι το ψυχολογικό όριο. Πώς είναι το 3 για τη Νέα Δημοκρατία,
0: το 2 για τα άλλα 2.
1: Το 2 για τους υπόλοιπους που εκεί έτσι θα αναθαρίσουν. Έτσι και για τον κόσμο, αν μπει είναι το 1 στη βενζίνη, κάπως λες. Πάει και έρχεται. Όχι ότι και 1,90 να είναι πάλι ακριβά είναι, αλλά εντάξει. Και το 2,20 και 2,30.
0: 1,99,999 είναι καλύτερα από 2, λες.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι και επικοινωνία, έτσι. Είναι marketing στις τιμές, στις προσφορές σούπερ μάρκετ. Σου λέει 9,99, δεν σου λέει 10.
0: Γνωστό παιχνιδάδι. Όλα έτσι.
1: Γνωστό είναι αυτό.
0: Όλα έτσι είναι. Και γυρνάω για εσάς που λέγατε ότι ο Καντέμης πήγε στην Εθνική και θα χάσουμε. Ορίστε, πήγε ο Μητσοτάκης και δεν χάσαμε.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Δεν χάσαμε. Πολύ κόσμο.
1: Μα δεν χάσαμε. Ποιος είπε ότι θα χάσουμε επειδή συναντήθηκε.
0: Έχει μηνύματα το 8, το 10 δεν λέει συναντήθηκε με την Εθνική. Πάμε να φάμε 5 τη Γερμανία.
1: Έλα.
0: Από τα παιδιά της παραγωγής.
1: Κακοπροαίρετη.
0: Είδατε, δεν υπάρχει Καντεμιά. Αυτά είναι στο μυαλό σας. Και πήγε και δεν χάσαμε από τους Γερμανούς 2 φορές. Και μάλιστα τη μία που τους πήραμε και διπλό.
1: Δυσιδαιμονίες είναι αυτά τώρα.
0: Δυσιδαιμονίες.
1: Δεν τα πιστεύουμε. Αυτά τα γρουσουζιές και τέτοια δεν τα πιστεύουμε.
0: Ναι, αλλά την καφετζού μας την πιστεύεις.
1: Η καφετζού δεν βασίζεται σε.
0: Βασίζεται στο φλιτζάνι.
1: Βασίζεται σε γεγονότα τα οποία ερμηνεύει. Υπαρκτά γεγονότα όμως.
0: Τι υπαρκτά που σου λέει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κουβαντικά γεγονότα.
1: Δεν είναι, είναι ολιστικά.
0: Είναι ολιστικά, είναι σαμανικά. Τι γεγονότα.
1: Ολιστικά,
0: είναι,
1: ολιστικά.
0: Κατηγορήσατε και την κυρία Καρεθιανού που θα είναι με το 3 μπροστά και που είναι με το 4 μπροστά, όπως το είπε.
1: Με το 3 σίγουρα γιατί πάει αυτοδυναμία. Και είναι σοβαρές οι.
0: Και εξαρτάται. Αν είναι 6 κόμματα, ένα 35-36 δεν στάνει. Αν είναι 8 τα κόμματα, θέλει 38.
1: 38 θέλει, ναι.
0: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για να θέλει αυτοδυναμία είναι το 3 μπροστά. Αργεί και αυτή όμως να μας πει με ποιους θα έχει αυτοδυναμία.
1: Τι εννοείς με ποιους, τα στελέχη.
0: Τα στελέχη, ναι, ποιο
1: είναι. Το είπε και αυτό, ρωτήθηκε στη συνέντευξη και είπε ότι είναι, οι λίστες είναι σε εξέλιξη. Ναι.
0: Η λίστα του
1: Σίτλερ.
0: Η λίστα του Μητσοτάκη είναι σε εξέλιξη.
1: Όλες σε εξέλιξη είναι. Γιατί και τη Ελλάδα είναι σε εξέλιξη. Περιμένει να παραιτηθούν οι παλαιοί.
0: Έλα ρε παιδιά. Ρε παιδιά,
1: το καθυστερούν μερικοί.
0: Ρε παιδιά, βρε παιδιά. Εντάξει, τυπικό είναι.
1: Ξέρεις τι, αυτό το πράγμα τώρα στην αρχή, τους πρώτους μήνες, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα παράγει, αφού ξέρουμε ότι 5, 6, 7 ονόματα θα πάνε, θα κατέβουν με τον Τσίπρα. Γιατί δεν γίνεται τώρα, εκτός αν δεν θέλουν να χάσουν τα λεφτά τους μήνες.
0: Περίμενε, γιατί εσύ το πας πολύ χαμηλά. Δεν το ψάχνεις καν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εσύ είσαι βουλευτής και παίρνεις λεφτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι σου λέω εγώ, να παραιτηθείς. Τι να κάνεις,
1: να χάσεις λεφτά. Αυτό είπα εγώ.
0: Και μετά τι να γίνεις. Μέλος στην Ελλάδα. Ναι. Άρα τι να κάνεις, να δίνεις και λεφτά γιατί έχουμε και περιοδίες.
1: Αυτό είπα.
0: Γιατί τα μέλη, από τα μέλη στηρίζεται η Ελλάδα.
1: Τα μέλη.
0: Τα πάρτι της Ελλάδας είναι από τα μέλη. Έτσι. Όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι από τα μέλη. Άρα δεν σου ζητάει να χάσεις λεφτά. Σου ζητάει και να χάσεις και να δίνεις.
1: Ναι.
0: Τώρα χαζός είσαι.
1: Εντάξει, χαζός.
0: Έπα και να χάσεις και να δίνεις.
1: Αύριο στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, τα F35, το καλώδιο Ελλάδας Κύπρου θα είναι στην ατζέντα. Δεν πάει η Τουρκία. Την διήμερη είναι στην Αθήνα. Διήμερη είναι η επίσκεψη. Τετάρτη.
0: Τσαμπέλα, κάτσε μια μέρα παραπάνω.
1: Εντάξει, Τετάρτη θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη.
0: Ναι. Ο οποίο θα είναι εντυμένο με πάρτι, με ρούχα γιορτινά.
1: Στο πάρτι σήμερα θα φοράνε κοστούμια, είναι, θα είναι δηλαδή το dress code, θα είναι επίσημο ένδυμα ή θα είναι για πάρτι, δηλαδή να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, ρε παιδάκι. Ένα πουκαμισάκι απ' έξω παράδειγμα.
0: Καλά, δεν θα έχουμε φτάσει με κουστούμι και σανδάλια παλιές καλές εποχές, με το σακίδιο στον νόμο. Ναι. Φαντάζομαι δεν έχει φτάσει η Νέα Δημοκρατία τόσο αριστερά.
1: Όχι.
0: Έτσι, δηλαδή...
1: Εντάξει, πολλοί την κατηγορούν ότι είναι αριστερά όμως.
0: Μέχρι Πασόκ έχει φτάσει. Μάλιστα. Το Πασόκ δεν ήταν ποτέ έτσι. Δεν ήταν με κουστούμια και σανδάλια.
1: Ήταν θεσμικό, ναι.
0: Το Πασόκ δεν είχε αυτό το θέμα. Δηλαδή, εντάξει, με η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κατηγορηθεί ότι θα εμφανιστεί με κουστούμια και σανδάλια. Λοιπόν, πώς το έδωσε το παιχνίδι χθες, το έδωσε καταρχάς.
1: Το είδα, ναι.
0: Για λέγε. Εγώ με το που ξεκίνησε το παιχνίδι.
1: Μου άρεσε, ναι. Η μαχητικότητα.
0: Εγώ
1: αυτό.
0: Με το που ξεκίνησε, λέω πέντε θα φάμε.
1: Πώς, αφού με το που ξεκίνησε το παιχνίδι, χάσαμε ευκαιρία με το Μασούρα.
0: Ναι, αμέσως μετά. αμέσως μετά.
1: Μέχρι το 7-8, αν δεν κάνω λάθος, ήταν καλύτερη Ελλάδα. Από το 8 μέχρι το 45 υπήρχε το θέμα. Είμαστε κλεισμένοι με στην περιοχή μας. Αλλά εντάξει, μωρέ, δεν. Εμένα μου άρεσε γιατί και η άμυνα, το να μπορείς να παίξεις άμυνα, το να μην φας γκολ, μέρος του παιχνιδιού είναι. Δηλαδή υπήρχε μαχητικότητα και μου άρεσε πολύ.
0: Εγώ συμφωνώ, αλλά θέλω να κάνω μια ερώτηση τώρα που θα έρθει ο Ιωάννου.
1: Ο Τζόρτζ.
0: Να μας πει, αν βάλουμε κανένα καραγκούνι, κανένα κατσουράνι, τώρα σαγοράκι. Και τους τρεις.
1: Τι να τον κάνουμε, μέσα να παίξει.
0: Να κρατήσουν λίγο μπάλα, ρε παιδί μου, να παίξουνε.
1: Βάλαμε.
0: Έλα, δεν μπορεί ο Ζαγοράκης και ο Καραγκούνης να τα κρατήσουν την μπάλα.
1: Όχι, δεν μπορούν.
0: Και να μην το χρεώνουμε ως αλλαγή, να πούμε 3-1.
1: Δεν μπορούν. Α, να παίζει ως 12ο παράδειγμα.
0: Να παίζει ένα τεταρτάκι ο καθένας. Να κρατήσουν λίγο μπάλα.
1: Δεν μπορούν. Όχι, είναι καλύτερη αυτή που παίζουν τώρα.
0: Είναι καλύτερη.
1: Είναι καλύτερη.
0: Την μπάλα δεν ξέρουν να κρατάνε.
1: Έλα, μωρό, δεν ξέρουν. Μια χαρά παίχτες είναι.

0: Και σήμερα είπαμε κυβερνητικό κλιμάκιο στην Κρήτη. Η Κρήτη η οποία υπέστη αρκετές ζημιές από την κακοκαιρία. Αρχίζει από σήμερα λοιπόν η αποτίμηση των ζημιών. Υπάρχουν καταστροφές σε γεωργικά προϊόντα.
1: Μην ακούω Κρήτη για γεωργικά
0: προϊόντα. Για ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Μην ακούω, θα θυμάμαι κατευθείαν να πάμε να δούμε αν ο Φραπές, που δεν ήταν Φραπές, ήταν ο Τζιτζής, έχει κανένα πρόβλημα.
0: Ο Τζιτζής, πού είναι τώρα?
1: Δεν ξέρω.
0: Πού έχει χαθεί ο Τζιτζής?
1: Γιατί ο Χασάπης πού είναι?
0: Δεν ήμουν ο Φραπές, είμαι ο Τζιτζής, λέει.
1: Ήταν και κάτι που ανακαλύψαμε σε αυτή την
0: εξεταστική.
1: Ήταν το μοναδικό. Δεν είχαμε κάτι άλλο, δεν μάθαμε. Καινούργιο ούτε παλιό. Το μόνο που ανακαλύψαμε είναι ότι δεν ήταν ο Φραπές, ήταν ο Τζιτζής. Άλλες όλες τις παρακολουθήσεις που ακούγανε με τον Φραπέ δεν ήμουν εγώ. Γιατί εγώ μόνο Τζιτζής. Λοιπόν, άρα μην ακούω Κρήτη και παιδες και τα λοιπά. Λοιπόν, μπαίνουμε στη διαδικασία, παιδιά. Να πάμε να ετοιμαστούμε, να ντυθούμε. Ο Προυνταράς, όπως καταλάβατε, γι' αυτό ρώτησε.
0: Ναι, είμαι καλεσμένος. Εγώ ήθελα να δω αν θα έρθει ο Γιουριάδης.
1: Γι' αυτό ρώτησε τον dress code.
0: Γι' αυτό το πηγαίνω ύπουλα εγώ. Απ' έξω. Γιατί είμαι στο δίλημα τώρα να φορέσω το κουστούμι μου, να είμαι ωραίος έτσι, σικάτος θεσμικός, ή να πάω κάποιο χαλάρα με παντελόνι που κάμισο.
1: Κοίταξε. Εκείνη τη στιγμή που θα είσαι εκεί, θα ζηλεύεις γιατί εγώ θα τρώω κινέζικο.
0: Α, εσύ θα είσαι από την άλλη πλευρά, δηλαδή.
1: Εγώ θα τρώω κινέζικο. Ναι.
0: Και ο Ιωάννου θα πάει κολονάκι να κάνει το σταυρό του.
1: Και κάποιο θα πάει, είναι κάποιο από την ομάδα, θα πάει και θα κάνει το σταυρό του, να δει και θα φωτογραφίσει. Του έχω πει και να φωτογραφίσει αυτού που ήταν εκεί.
0: Απαγορεύεται, μην το λες αυτό.
1: Από μακριά, ρε παιδί.
0: Να μην φαίνονται πρόσωπα.
1: Ναι, εντάξει, σα φαίνονται. Δεν θα τον ανεβάσουμε τη φωτογραφία, να του δούμε θέλουμε. Δεν θα την ανεβάσουμε πουθενά εμείς. Είναι για προσωπική χρήση. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος της πρώτης εκπομπής αυτής της εβδομάδας. Ο κύριος Πάνος Πουρναράς είναι αυτός που θα σηκωθεί και θα φύγει.
0: Και ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης θα φύγει και αυτός.
1: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, αύριο στις 10 Θεού, 112, μπίμπι, όλα αυτά, επιτρέποντος.
0: Ναι. Επιτρέποντος.
1: Ο Τραμπ.
0: Δεν είπα για τον Τραμπ.
1: Γιατί, άφησε τα βαρέλια ελεύθερα.
0: Τι άφησε?
1: Τα βαρέλια ελεύθερα.
0: Τι τα άφησε βαρέλια ελεύθερα?
1: Δεν άφησε τα βαρέλια ελεύθερα. Δεν κατάφερε την αποδέσμευση βαρελιών υποθεμάτων. Ο Τραμπ τα κατάφερε αυτά. Γιατί δεν τον λες τώρα που είχε μια πετυχία? Γιατί δεν τον λες?
0: Τον υπονομεύω.
1: Και να ήταν ο μόνος.
0: Λοιπόν, αυτά, φεύγουμε. Θα τα ξαναπούμε αύριο με την εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Αύριο στις 10 το πρωί, 10 με 12. Εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στο 94,3. Έρχονται τα αθλητικά, Sports News, αθλητική εκπομπή με Τζόρτζι Ιωάννου.
1: Λοιπόν, να προσέχετε και να μην ακούτε Πουρναρά. Ή ναι. Εμείς ή κανείς.
0: Όχι, λάθος το είπε, να μην ακούτε Ιωάννου εννοείς. Πουρναρά να ακούτε, αφού εμείς...
1: Όχι, γιατί είπε συντονιστείτε, μείνετε εδώ. Ή εμείς ή κανείς. Κατεβάζετε τα μικρή τελείως. Κλείνει τώρα τα ραδιόφωνα.
0: Ωραία.
1: Ή εμείς ή κανείς. Αλλά ακούστε λίγο Ιωάννου, να δούμε τι θα γίνει μετά. Υπομονή στους δρόμους, παιδιά.
0: Γεια χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 12.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 σε συνεργείο υγραεροκίνησης στην Λάρισα, σύμφωνα με τον Larissa.gr. Το κτίριο έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Επίθεση σημειώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίασης στην οδό Αχαρνών. Δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα φέρεται να πέταξαν χειροβομβίδα. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη μετά από σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Νεκρός είναι ένας 24χρονος επιβάτης της μίας μοτοσυκλέτας. Στη δεύτερη μοτοσυκλέτα επέβαιναν δύο 17χρονοι οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο γεννηματάς. Στην Κρήτη σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο για τις ζημιές από την σφοδρή κακοκαιρία. Μεγάλες είναι οι ζημιές για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ζωικό κεφάλαιο. Κάτι σήμερα στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας αποτελούν τους βασικούς στόχους. Ο πύχης της ανάπτυξης για την επόμενη χρονιά τοποθετείται στο 2,3% από 2% φέτος. Η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ανακοινωθεί κατά τη συνάντηση που θα έχουν σήμερα ο ανεξάρτητος βουλευτής με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτή την ώρα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, οι καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι του πολιτισμού διαμαρτύρονται για την δραστική μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων στο θέατρο και τον χορό, κάνοντας λόγο για έλλειψη διαφάνειας. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι νέοι σκοτώθηκαν και 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών και των αρμόδιων υπηρεσιών της πολιτείας. Προώρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών θα αναμετρηθούν ο πρόεδρος Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντασίλβα και ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, καθώς κανένας από τους δύο ψήφιους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Ο Μπολσονάρου συγκέντρωσε το 47,45% των έγκυρων ψήφων, ενώ ο Λούλα το 44,66%. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο, μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρειη άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η εκπομπή Sports News με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο επί μίας ώρας, μέχρι τη μία. Η ώρα τώρα είναι 12 και 8 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Είναι η εκπομπή Sports News. Και μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδριάννα Πούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Μαζί θα τα πούμε όλα για όλα τα παιχνίδια που έγιναν χθες, τόσο για το παιχνίδι της Εθνικής όσο και για τα δύο παιχνίδια του μπάσκετ που πραγματοποιήθηκαν χθες. Και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943, το Viber του σταθμού. Στέλνετε τα μηνύματά σας και φυσικά τα διαβάζουμε, κάνουμε την κουβεντούλα μας. Οπότε το κυριότερο πρέπει να αναφέρω είναι και δωρεάν τα μηνύματα, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό.

Είμαστε λοιπόν στον απόϊχο μιας μεγάλης βραδιάς της χθεσινής, καθώς η Ελλάδα κατάφερε να κρατήσει στο 0 την Γερμανία, έμεινε και η ίδια στο 0, ωστόσο ο βαθμός ισοπαλίας είναι χρυσός, και γιατί δέχτηκε γκολ, γιατί έμεινε στο 0-0, γιατί δεν έχασε από μια ομάδα η οποία σφυροκόπαγε στο πρώτο ημίχρονο την εθνική ομάδα. Οι Γερμανοί ήταν υποψιασμένοι μετά την νίλα που πάθανε στο Augsburg από το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και είχαν έρθει στην Τούμπα προκειμένου να πάρουν εντός αγωγικών την εκδίκησή τους, να το πω, να πάρουν τη ρεβάνς, να πάρουν το αίμα τους πίσω, να μπορέσουν να είναι πιο να μπορέσουν να πάρουν μάλλον το διπλό και να αποκτήσουν ίσως και κάποιο πλεονέκτημα στην ισοβαθμία. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, η Ελλάδα μένει αίτητη και θα πάμε και λίγο μετά στους αριθμούς, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Στο πρώτο ημίχρονο σίγουρα ζορίστηκε, δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, και σε αυτό το πρώτο ημίχρονο σίγουρα ρόλο έπαιξε και ο Κωνσταντής Τζολάκης και η άμυνα της Εθνικής. Κινδυνεύσαμε αρκετές φορές. Ο Ράουμ, τον οποίο τον ξεχώρισε από τους Γερμανούς, δοκίμασε κάποια στιγμή έναν κεραυνό μετά από μια κομπίνα των Γερμανών. Και ο Τζολάκης έβγαλε το απίστευτο, έβγαλε το πιο δύσκολο σουτ. Ένα σουτ που ήταν πάρα πολύ δυνατό. Παρ' όλα αυτά και εκεί ο goalkeeper της Εθνικής Ελλάδος και της ΧΑΛ δεν μάσησε, δεν χαμπαριάζει τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Χθες φάνηκε ότι δεν μπορούσε να νικηθεί εύκολα. Εν τέλει στο πρώτο ημίχρονο του βάλε ένα γκολ η Γερμανία, αλλά να είναι καλά το VAR, το γκολ ακυρώθηκε. Και λέω να είναι καλά το VAR και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι το VAR, γιατί μιλάμε για ένα χέρι το οποίο έγινε στην αρχή της φάσης και δεν πήρε κανείς χαμπάρι ότι έγινε έτσι πάνω. Κανείς δεν το πήρε χαμπάρι ότι έχει υπάρξει χέρι. Λέμε πόρε, το φάγαμε, αλλά εν τέλει το γλιτώσαμε και ήταν πολύ σημαντικό εν τέλει, γιατί η Ελλάδα μπόρεσε να κρατήσει το 0 και να πάρει το βαθμό. Τώρα, τι συνέβη με αυτή την ισοπαλία? Τι συνέβη? Καταρχάς, πριν πούμε το τι συνέβη, πρέπει να κάνουμε μια κριτική λίγο στους παίχτες. Καλή κριτική, γιατί χθες όλα τα παιδιά δώσανε την ψυχή τους στο παιχνίδι. Έχουν χειριστεί το παιχνίδι άψογα. Ο Τζολάκης έχει βγάλει κάποια σουτ τα οποία δεν βγαίνανε υπό κανονικές συνθήκες. Δεν τα βγάζει σχεδόν κανείς. Πολύ δύσκολα βγαίνουν τα σουτ που έβγαλε ο Τζολάκης, τα σουτ που απέκρουσε. Ο Μαυροπάνος με τον Κουλιεράκη έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά πίσω. Έχουν ζοριστεί πάρα πολύ. Το ίδιο και ο Τσιμίκας που έχει χάσει κάποιες μάχες, αλλά τα έχει δώσει όλα. Έχει παλέψει με απίστευτη αυτοθυσία για να μπορέσει να σταθεί όρθιος απέναντι στους Γερμανούς, οι οποίοι πέφτανε σαν πώς να τους χαρακτηρίσω, σαν λυσασμένα σκυλιά πάνω του. Ο Σάλιακας έχει κάνει υπερπροσπάθεια για να μείνει όρθιος απέναντι στους Γερμανούς και έχει καταφέρει να μείνει όρθιος. Θυμίζω ότι ο Σάλιακας κάποιους από αυτούς τους Γερμανούς τους γνωρίζει, λόγω ότι έχει παίξει χρόνια στην Bundesliga. Πέρα από αυτό, στο κέντρο ο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρη έχουν δώσει επίσης απίστευτες μάχες. Μπροστά δεν το συζητάμε. Ο Ιωαννίδης, το ξύλο που έχει φάει από τον Τιαό, πώς λέγονταν αυτός πάνω, έχει πραγματικά του μεταποίησε την μπλούζα. Τι να πω, δηλαδή αυτή την μπλούζα πρέπει να τη φορέσω εγώ αν πάρω κιλά. Αν τώρα βάλω 20-30 κιλά, θα πρέπει να τη φορέσω εγώ την μπλούζα του Ιωαννίδη.
Έτσι όπως την τράβαγε. Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι την ήθελε να του τη χαρίσει ο Ιωάννηδης. Ξέρω εγώ. Και εν τέλει αυτός ο παίκτης έφαγε κάρτα στο 90. Για μαρκάρισμα στον Κοστούλα, ούτε καν στον Ιωαννίδη. Έτσι. Στο μεταξύ ο Ιωαννίδης δεν ξέρω κι εγώ πώς έπρεπε να έχει γυρίσει. Θα το θυμάται αυτό το ξύλο για γερό.

Σίγουρα είσοδος του Καρέτσα στο δεύτερο ημίχρονο έχει βγάλει, έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Ο Καρέτσας έχει ανεβάσει επίπεδο την εθνική. Έχει καταφέρει να δώσει μέτρα στην Ελλάδα, να μπορέσει να πάρει την να πάρει την μπάλα, να δώσει μέτρα, να μπορέσει να δημιουργήσει φάσεις για την Ελλάδα. Η Ελλάδα η οποία πλάκα στην πλάκα στο πρώτο ημίχρονο δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Έκανε μία φάση, αλλά ήταν η καλύτερη φάση του παιχνιδιού ίσως που μπορούσε να κάνει. Η κεφαλιά του Μασούρα που ο Έρμπιγκ τη βγάζει πάνω στη γραμμή. Μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Νομίζω κανείς δεν υστέρησε πάντως χθες. Κανείς δεν υστέρησε. Η Ελλάδα στάθηκε ακριβώς όπως έπρεπε να σταθεί. Και εντάξει, το αν θα μπορούσε να σκοράρει είναι μια άλλη ιστορία. Θα μπορούσε να έχει χάσει κιόλας και να χάσει με βαρύ σκορ. Ο βαθμός αυτός είναι χρυσός και για άλλους λόγους. Γιατί το έκανε απέναντι σε μια ομάδα η οποία ναι μεν κάνει δοκιμές, αλλά το τρομακτικό εντός αγωγικών με τη Γερμανία είναι το ότι ο Κλόπ δοκιμάζει γύρω στους 44 παίκτες για να δημιουργήσει μια ομάδα επίλεκτων. Μια εθνική Γερμανία η οποία θα είναι οι επιλογές του. Σαν να λέμε θα μαζέψω τους καλύτερους Γερμανούς και θα τους κάνω ομάδα. Αυτό αν κάτσει και το σκεφτεί κάποιος είναι τρομακτικό εντός αγωγικών. Ένα μεγάλο μπράβο πρέπει φυσικά να δοθεί και στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γιατί χθες στο κομμάτι τακτική στο παιχνίδι το έχει χειριστεί πάρα πολύ καλά. Έχει καταφέρει, επειδή είδα και κάποια σχόλια γιατί γύρισε πίσω την ομάδα. Ρε παιδιά, με τη Γερμανία έπαιζε. Εκτός αν θέλαμε να ανοιχτεί, ξέρω εγώ, και να φάει 6. Τι να πω. Ρε εντάξει, βλέπω ας πούμε κάτι σχόλιο ότι ο Γιοβάνοβιτς είναι, τη φοβόταν τη Γερμανία. Λογικό δεν είναι. Λογικό, δεν παίζει με το Σαν Μαρίνο. Με τη Γερμανία έπαιζε. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να παίξεις άμυνα όταν παίζεις με τη διαμάδα. Όταν είσαι η Ελλάδα και παίζεις με τη Γερμανία, πρέπει να παίξεις αμυντικά. Τι να κάνουμε τώρα. Και προσέξτε τώρα πλάκα. Οι ίδιοι που χαρακτηρίζουν τον Γιοβάνοβιτς φοβικό και ότι έπαιξε αμυντικά με τη Γερμανία και τον κράζουν για αυτό το λόγο, είναι οι ίδιοι που αν ο Γιοβάνοβιτς ανοιγότανε και μάζευε και έχανε, λέμε τώρα, 5-0 χθες, θα του λέγανε γιατί δεν γύρισες πίσω. Δηλαδή είναι αστείο αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην Ελλάδα, ευχάριστη αλλαγή. Και γιατί το λέω αυτό. Θυμάμαι μια δήλωση του Χαριστέα, του Άγγελου Χαριστέα, σε ελληνικό μέσο, σε συνέντευξη του, ότι όταν η Ελλάδα πήγε να παίξει με την Ουκρανία στο Ντόνετσκ, πάνω δεν ξέρω αν το θυμάσαι, μπαράζ Μουντιάλ του 2010, έτσι, εγγένεια της Ντόν Μπασαρίνα, του γηπέδου που έχει θεωρητικά η Σαχτάρ. Η Σαχτάρ Ντόνετσκ παίζει σε αυτό το γήπεδο, έτσι, ή έπαιζε τώρα λόγω του πολέμου, δεν ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα, είναι λίγο περίεργα. Σε αυτό το γήπεδο λοιπόν έκανε εγγένεια η εθνική Ουκρανία. Ήταν το πρώτο της παιχνίδι και έπαιζε με την Ελλάδα. Οι Ουκρανοί το περιμένανε πώς και πώς αυτό το παιχνίδι, να γιορτάσουν τα εγγένειά τους με πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο, να περάσουν τους Έλληνες. Όταν όμως η Ελλάδα ταξίδεψε, ο κόσμος είχε την απέτηση να πάρει την πρόκριση. Στο στυλ, μην τολμήσετε και δεν την πάρετε την πρόκριση. Και η Ελλάδα την πήρε την πρόκριση εκεί μέσα. Τους χάλασε κανονικότατα τα εγγένεια και τη γιορτή. Υπήρχε λοιπόν η απέτηση να πας. Και η απέτηση να κάνεις και πορεία από ένα σημείο και μετά. Αυτό όμως η ομάδα το έκτισε. Πλέον υπήρχε μέχρι πρόσφατα η απέτηση

Μας έχει δημιουργήσει προσδοκίες. Ξανά. Είδαμε μια εθνική, ας είμαστε ειλικρινείς, που την απολαύσαμε. Απόλαυση ήταν αυτή η ομάδα. 20 ποδοσφαιριστές, πόσοι ήταν στην αποστολή, πώς παίξανε, που μπήκαν σαν λυσασμένα σκυλιά μέσα.

Η Εθνική Ελλάδος μας γέννησε, παιδιά, ξανά προσδοκίες. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, κατά κάποιο τρόπο. Γιατί κυριολεκτικά έλειπε αυτό. Και σίγουρα πριν παίξουμε τα παιχνίδια, λέγαμε ότι αν μας έλεγε κάποιος ότι η Ελλάδα θα είναι αίτητη και σιγά σιγά θα πάμε σε αριθμούς, ότι θα έρθει ισόπαλη με τους Ολλανδούς στην Τούμπα και με τους Γερμανούς, ή θα τον περνάγαμε για τρελό, ή αν μας έδινε την ευκαιρία να το κάνουμε, να το πάρουμε, θα το αγοράσαμε επί τόπου. Εν τέλει μας χάλασε κιόλας. Μας χάλασαν κιόλας οι ισοπαλίες αυτές. Με δύο ομάδες που είναι γεμάτες παιχταράδες μέσα. Και όταν λέμε για παιχταράδες, μιλάμε για άλλο επίπεδο, έτσι. Αλλά μας έχει χαλάσει που ήρθαμε ισοπαλία. Αυτό θα πούμε, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι επέστρεψαν οι προσδοκίες στην Ελλάδα, επέστρεψαν οι απαιτήσεις. Και αυτό το κατάφεραν αυτά τα παιδιά και μπράβο τους. 100-0. Πάμε τώρα να δούμε και τους αριθμούς. Γιατί όλα αυτά, καλά όλα αυτά. Πάμε να δούμε τους αριθμούς που δεν λένε ποτέ ψέματα. Στο μεταξύ, πριν πάω στους αριθμούς, θα πάω λίγο στο μήνυμα του φίλου μου του Διαμαντή εδώ πέρα. Καλησπέρα, φίλε Γιώργο. Η Ελλάδα έκανε ένα άλμα χθες που θα το βλέπουμε για πολλά χρόνια. Η Ελλάδα έχει ταλέντο. Αλήθεια είναι αυτό, φίλε Διαμαντή. Αλήθεια είναι. Η Ελλάδα έχει ταλέντο και το απέδειξε. Το απέδειξε ξανά. Έδειξε ότι έχει προοπτικές αυτή η ομάδα. Και ας το δούμε. Το χθεσινό ήταν χωρίς Τζόλι και Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας για τους λόγους του που είχε αποχωρήσει, ο Τζόλις λόγω τραυματισμού. Δεν θέλω να φανταστώ, τρομάζω νομίζω και μόνο το τι θα δούμε από την Εθνική τα επόμενα χρόνια, πραγματικά. Πάμε τώρα να πιάσουμε τους αριθμούς. Η Ελλάδα έχει 8 βαθμούς. Μοιράζεται την πρώτη θέση με την Ολλανδία που έχει και αυτή 8. Έχει 2 νίκες, 2 ισοπαλίες, 0 ήττες. Και κρατηθείτε τώρα. Έχει βάλει, πόσα γκολ έχει βάλει η Ελλάδα? Έχει δεχτεί 3 γκολ παθητικό. Λοιπόν, 2 στη Σερβία, 2 στην Ολλανδία 4 και 1 στη Γερμανία 5. 5-3 τα γκολ. Και να το κάνουμε καλύτερο, η Ελλάδα έχει 0 γκολ παθητικό απέναντι στους Γερμανούς, απέναντι στην Εθνική Γερμανίας. Αυτοί είναι αριθμοί, παιδιά. Και οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Η ουσία αυτή είναι. Η Ελλάδα είναι πρώτη και θέλει 3 βαθμούς για να εξασφαλίσει τα προημιτελικά του Nations League. Και αν αυτό δεν συγκινεί κανέναν, η Ελλάδα έχει σφραγίσει από τώρα την πρόκριση, μάλλον την παρουσία της στους ισχυρούς των προκριματικών του Euro. Και ξέρουμε ότι άπαξ και πάει μία φορά στο Euro, μπορεί να το κάνει θα κάνει 3-4 συμμετοχές σε Euro και Mundial μαζεμένες. Και εγώ θα το ρίξω τώρα την πρόβλεψη και θα πάμε με αυτή την πρόβλεψη στο break, ότι η Ελλάδα όχι μόνο θα προκριθεί στο επόμενο Euro, θα κάνει και πορεία. Μη σας κάνει εντύπωση. Μη γίνω καρεμπέ τώρα. Δεν θέλω να πω βαριά κουβέντα. Την υπονόησα. Λοιπόν, break και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε για να συζητήσουμε και για το μπάσκετ. Γιατί είχαμε 2 παιχνίδια και έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε μπόλικο παρασκήνιο. Πάμε, break.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάρο και πάμε να τα πούμε όλα. Το μόνο που θέλω τώρα να χαρακτηρίσω μετά και από αυτή την ισοπαλία της Εθνικής, τελικά για Νάνη κάτι κάναμε. Τελικά η Νάνη εκεί στην Bild, τι γίνεται ρε παιδιά? Για Νάνη κάτι κάναμε. Κάτι κάνουμε καλά μάλλον. Ξέρω εγώ.

Λοιπόν, νομίζω έχει όρθιο να πούμε δύο κουβέντες για τον μπάσκετ, για τον μπάσκετ γενικά, για τα δύο παιχνίδια. Έτσι κι αλλιώς είναι και μεγάλη μέρα σήμερα, νομίζω, για τον μπάσκετ επάνω. Έχουμε τη συνεδρίαση της EuroLeague. Την περίφημη συνεδρίαση της EuroLeague στο Κόμο. Έχουμε αρκετά πράγματα.

0: πάμε στο μπάσκετ, για πάμε λίγο στην αγαπημένη μας Μπιλ, την οποία τρόλαρα για λίγο. Ότι τελικά για Νάνη κάτι κάναμε, έτσι πάνω. Κάτι κάναμε. Για Νάνη. Λοιπόν. Για πάμε τώρα λίγο. Τι έχουμε βάλει. Λοιπόν. Την Ελλάδα τους έχουν βαθμολογήσει πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Βαθμολόγησε. Λοιπόν, αρχικά να αναφέρουμε ότι η βαθμολογία στις build είναι από το 1 μέχρι το 6. Το 1 είναι η καλύτερη επιλογή, είναι η καλύτερη βαθμολογία που μπορεί να δώσει η build. Το 6 η χειρότερη. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι ο καλύτερος με 2. Με 3 Μαυροπάνος Κουλιεράκης Καρέτσας. 4 ο Ζαφύρης, 4 ο Σάλιακας Τσιμίκας, 4 Κουρμπέλης, 4 Κιζηρίδης, Παυλίδης, Μασούρας, Ιωαννίδης, 5. Λοιπόν, νομίζω όμως τώρα ήρθε η ώρα, έτσι. Ήρθε η ώρα για το άθλημα στο παρκέ. Ήρθε η ώρα για το παρκέ, ήρθε η ώρα να πάμε για να συζητήσουμε λίγο τα του μπάσκετ. Αρχικά να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα λόγω της ήρθε η πολύ αναμενόμενη μάλλον μέρα της πρώτης συνεδρίασης των μετόχων των ιδιοκτητών των ομάδων της EuroLeague. Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός Άκτορ έχουν στείλει αντιπροσωπείες. Θα ενημερωθείτε πολύ σύντομα κιόλας και για το ποιοι βρίσκονται στην Ιταλία, ποιοι θα βρεθούν στο κόμμο ώστε να συνεδριάσουν από Ολυμπιακό και από Παναθηναϊκό. Λοιπόν, 1-1. Λοιπόν, έχουμε και λέμε για την EuroLeague, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Από τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό μάλλον τον εκπροσωπούν οι πρόεδροι της ομάδας Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Κινδύλιας και ο γενικός διευθυντής της ομάδας Νίκος Λεπενιώτης. Αυτοί οι τέσσερις εκπροσωπούν την ομάδα του Ολυμπιακού. Πάμε και τώρα στον Παναθηναϊκό Άκτορ, ο οποίος έχει στείλει τον πρόεδρο Βασίλη Παρθενόπουλο, την νομική εκπρόσωπο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, την Μαργαρίτα Θάνου. Και είμαστε νομίζω και εν αναμονή και της παρουσίας του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού Άκτορ, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Στο τραπέζι τώρα θα πέσουν τα κύρια θέματα που απασχολούν τη Λίγκα. Το βασικότερο είναι η υπόθεση των franchises, την αύξηση των ομάδων και ό,τι αφορά γενικά το μέλλον της EuroLeague. Μία από αυτές αύριο να ενημερώσουμε ότι είναι η ψηφοφορία, έτσι. Ενδεχομένως θα συζητηθεί, εγώ πιστεύω είναι δεδομένο ότι θα συζητηθεί και η πρόθεση του NBA να αγοράσει κάποιες μετοχές της EuroLeague. Δεν θα είναι μέρος του βασικού μενού της συνάντησης, αλλά θα συζητηθεί. Νομίζω είναι δεδομένο, έτσι πάνω. Εντάξει, για το NBA μιλάμε, δεν μιλάμε για έναν τυχάρπαστο. Για κάποια τη χάρπαστη εταιρεία. Λοιπόν, να θυμίσω ότι υπάρχουν 13 υποψήφιες ομάδες για τις νέες θέσεις της EuroLeague σε πιθανή αύξηση των ομάδων, που νομίζω πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Του χρόνου θα είναι παραπάνω οι ομάδες, νομίζω θα είναι 24, κάτι τέτοιο. Πάμε να δούμε ποιες ομάδες είναι υποψήφιες όμως. Πάμε να δούμε. 13 ομάδες υποψήφιες, έτσι, για νέες θέσεις. ΠΑΟΚ, Άρης, Χάποελ Ιερουσαλήμ, Χάποελ Τελαβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Ντουμπάι, Λόντον Λάιονς, Παρί, Παρτίζαν, Ρώμα, Νάπολη, Βίρτους Μπολόνια και Βαλένθια. Αυτές είναι οι ομάδες που είναι υποψήφιες. Και τώρα θα αναρωτηθείτε κάποιοι πώς γίνεται αυτές οι ομάδες να είναι υποψήφιες
1: τη στιγμή που κάποιες από αυτές είναι ήδη στη EuroLeague.
0: Είναι μεν. Ωστόσο δεν είναι μέλη. Δεν είναι μέλη της λίγκας.
1: Έτσι πάνω. Σωστά δεν τα λέω.

Φυσικά το γεγονός ότι υπάρχει ομάδα μέλος της EuroLeague η οποία ψηφίζει για τα θέματα της EuroLeague, συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις και όλα αυτά τα ωραία, έτσι, αλλά δεν αγωνίζεται, δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί, ασχολίαστο. Νομίζω κάποιοι μπορούν να καταλάβετε για ποια ομάδα μιλάω, έτσι. Πάνω νομίζω εσύ έχεις καταλάβει για ποια ομάδα λέω. Ναι, προφανώς αναφέρομαι στην Τζέσικα Μόσχας, έτσι. Και μιλάμε για όνομα. Για βαρύ όνομα, όχι αστεία. Κι όμως δεν αγωνίζεται στη EuroLeague.

Στο μεταξύ, όλα αυτά ενώ τα αγωνιστικά τμήματα των δύο ομάδων, των δύο αιωνίων τουλάχιστον, επικεντρώνονται στα ελληνοτουρκικά. Στα ελληνοτουρκικά παιχνίδια, οι δύο ελληνικές, οι δύο ομάδες της EuroLeague, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την πρώτη του αναμέτρηση στη Σαν Λαρίνα την ερχόμενη Παρασκευή απέναντι στην Ανατολού Εφές. Αφήνει πίσω του λοιπόν την νίκη απέναντι στον Ηρακλή χθες. Ο Ολυμπιακός που δεν ξεκίνησε καλά, ωστόσο έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο δεκάλεπτο και πήρε την νίκη. Στα πολύ θετικά νομίζω για τον Ολυμπιακό στη χθεσινή αναμέτρηση είναι η επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος αγωνίστηκε για καλά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Ζαν Μοντέρο έμεινε εκτός λόγω ίωσης. Νομίζω δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα στον αγωνιστή στο παιχνίδι με την ΕΦΕΣ. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να παίξει το πρώτο του πολύ απαιτητικό παιχνίδι τη φετινή σεζόν, μετά τη νίκη του απέναντι στους Βίκος Φάλκονς, άνετη νίκη. Θα πρέπει να παίξει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center την Πέμπτη αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει αμφίβολο τον Νίκο Ρουγκαβόπουλο, ο οποίος και χθες δεν αγωνίστηκε, είπε πως δεν θα ρισκάρει. Ήταν λίγο καλύτερα σε σχέση με το ζέσταμα της αναμέτρησης με τη Μακάμπη που υπέστη τον τραυματισμό. Ωστόσο, δεν ρίσκαρε ο Ζέλικο Μπράντοβιτ σε καμία περίπτωση. Και αναμένουμε να δούμε αν θα μπορέσει και ο Σλούκας και ο Φαλ να είναι διαθέσιμοι. Νομίζω είναι αμφίβολη, δεν ξέρω αν θα ρισκάρει ο Ζέλικο Μπράντοβιτ σε ένα τέτοιο παιχνίδι να τους ρίξει. Είναι πιθανό να τους βάλει στο ελληνικό πρωτάθλημα προκειμένου να ζεσταθούν λίγο πιο εύκολα.

Μεταξύ όλα αυτά, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει από χθες το βράδυ τον Ντονάδας Μοτιεγιούνας, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά ο Λιθουανός σέντερ. Θα πάμε λίγο να πούμε και τις δηλώσεις που έκανε ο Μοτιεγιούνας. Έχουμε, είχε πει συγκεκριμένα ότι θυμάμαι το παιχνίδι στην αρχή της επαγγελματικής μου καριέρας. Είχε παίξει στην ΠΑΟΚ Sports Arena με τη φανέλα της Μπενετών Τρεβίζο. Το θυμάμαι καλά εξαιτίας του γηπέδου. Ήταν τόσο σκοτεινό και πολύ φοβιστική ατμόσφαιρα, κάτι ασυνήθιστο. Θα έλεγα ότι η Virtus Bologna έχει κάτι πολύ παρόμοιο. Όταν μπαίνεις και είναι σκοτεινά, όλοι οι φίλοι αθλητημένοι στα σκούρα. Και αυτό είναι εκφοβιστικό για πολλούς παίχτες. Ήταν λοιπόν μια όμορφη στιγμή για εμένα να γυρίσω στο μέρος όπου κάποτε έπαιζα ως νεαρός παίχτης και τώρα να γυρίζω ως όριμος παίχτης, ως βετεράνος με πολλή εμπειρία και πολλά μέρη που έχω επισκεφθεί. Για την απόφαση του να πει το ναι στον ΠΑΟΚ, ανέφερε ότι γυρίζω σε έναν οργανισμό που έχει τους υψηλότερους στόχους. Πολύ μεγάλη επιθυμία να αναπτυχθεί, να βελτιωθεί, να ανέβει. Νομίζω ότι για μένα αυτό είναι το τέλειο περιβάλλον, γιατί πάντα προσπαθώ να μεγαλώνω, πάντα προσπαθώ να βελτιώνομαι, πάντα προσπαθώ να διεκδικώ κάτι. Και ο ΠΑΟΚ είναι γνωστός για το πάθος του, για τη μάχη. Νομίζω βέβαια, φίλοι ακροατές, ότι αυτή η ατμόσφαιρα που ήταν εκφοβιστική, όπως τη χαρακτήρισε, στην ΠΑΟΚ Sports Arena, τώρα θα είναι ό,τι ωραιότερο μπορεί να ζήσει ο Ντονάδας Μοτιεγιούνας, γιατί όλοι αυτοί οι οπαδοί ντυμένοι στα μαύρα σε ένα σκοτεινό γήπεδο θα τον αποθεώνουν, θα τον εμψυχώνουν συνέχεια και μπορεί σε κάποια καλή του εμφάνιση να ακούσει, να δει μάλλον το όνομά του να γίνεται σύνθημα. Προφανώς δεν θα διαβάσουμε όλες τις δηλώσεις του. Τώρα, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα από τη γειτονική Τουρκία, πάμε σε ένα διεθνές ρεπορτάζ, πως ο Λόνι Γουόκερ είναι ψηλά στη λίστα μιας ομάδας EuroLeague και αυτή είναι η Μπεσίκτας. Προκειμένου να ενισχυθεί η Μπεσίκτας, προφανώς θέλει να ανεβάσει το επίπεδό της λόγω της ενόψης της δύσκολης συνέχειας στο τουρκικό πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρωλίγκα. Ο Walker βέβαια να πούμε ότι είναι στους Denver Nuggets, ωστόσο καταλαβαίνετε ότι είναι πιθανό να γίνει και αυτός wave, να αποδεσμευτεί και να ήταν και ο μόνος. Γενικά όπως ανέφερα και χθες, το λέω και σήμερα, η μισή Ευρώπη περιμένει τα κοψίματα του NBA. Ο Παναθηναϊκός περιμένει τα κοψίματα του NBA για center, ο Ολυμπιακός θα περιμένει για τριάρι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι έχει ψωμί η υπόθεση.

Πάμε να ρίξουμε όμως τώρα και το τυράκι μας. Πέρα από τον Μοτιεγιούνας, ο ΠΑΟΚ, θα επιστρέψω εκεί γιατί έχουμε κάτι να πούμε, νομίζω. Έχει μια ακόμα ένα ατού ο ΠΑΟΚ, έχει κάνει πρόταση σε παίκτη και πολύ υψηλή πρόταση σε παίκτη ελληνικής ομάδας, βαρύ όνομα, έτσι. Έναν παίκτη ο οποίος την καλή του μέρα ματώνει τα διχτάκια. Δεν θέλω να πω όνομα τώρα, θα τον φωτογραφίσω όμως. Είναι ένας παίκτης ο οποίος νομίζω η καλύτερη του περίοδος γενικότερα στα παιχνίδια είναι η πρώτη. Νομίζω τον έχω φωτογραφίσει κανονικότατα. Και νομίζω αυτό δείχνει τη διάθεση του Αριστοτέλη Μιστακίδη να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο τον ΠΑΟΚ.

Είπαμε λοιπόν το ρεπορταζάκι, διότι ο ΠΑΟΚ έχει, όπως είπα, στα ραντάρ του και άλλους παίκτες, εν ώψη τουλάχιστον όχι αυτής της σεζόν, της επόμενης. Τον παίκτη τον φωτογράφησα, τον παίκτη που έχει στα ραντάρ του. Δεν χρειάζεται λεπτομέρεια, νομίζω.

Όπως επίσης πρέπει να πω ότι στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος παίχτης αποχωρήσει από την ομάδα στην οποία βρίσκεται τώρα, η ομάδα του θα κινηθεί για κάτι πάρα πολύ δυνατό, θα πω εγώ. Και το αφήνω εκεί.

Λοιπόν, νομίζω φτάσαμε και σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Η ώρα τώρα είναι 1:05, ήμασταν μαζί από τις 12. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος, Ανδριάννα Πούλιου, Παναγιώτης Φλεβωτόμος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή εννοείται στους δρόμους, να γελάτε και να χαμογελάτε, γιατί αυτό μας μένει στο τέλος της ημέρας. Επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κανονική αγωνιστική δράση του πρωταθλήματος. Έτσι, μπαίνουμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια από την άλλη εβδομάδα. Αρχίζουμε και ξαναζεσθενόμαστε μετά τα παιχνίδια φωτιά της Εθνικής. Είμαστε που είμαστε ζεστοί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα ακολουθήσει. Λοιπόν, από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν, καλή σας συνέχεια. Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληφο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα, Sports 94,3. Με την ισοπαλία απέναντι στη Γερμανία, η Εθνική Ελλάδα σφράγισε την παρουσία της στους ισχυρούς εν ώψη της εκκλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028. Παράλληλα, έφτασε τους 8 βαθμούς και χρειάζεται άλλους 3 για να προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League. Κανονικά προπονήθηκε το πρωί στο Κοροπείο Βυσένε τα Μπόρδα και είναι έτοιμος για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Ενσωματώθηκαν στο σημερινό πρόγραμμα οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας στις 2, αναμένεται στην Αθήνα. Επιθετικός των Πράσινων, Λιβάη Γκαρσία, για να υποβληθεί σε μαγνητική λόγω τραυματισμού που υπέστη. Πιθανή η παρουσία του Κριστιανσέν στην αποστολή του Τρεφιλιού για το μάτς με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για το Conference League. Στην αναμέτρηση της Παρασκευής με την Ανατολού Εφές στρέφονται στον Ολυμπιακό μετά την χθεσινή νίκη με τον Ηρακλή. Το πιο θετικό είναι ότι γύρισε ο Μιλουτίνοφ και έπαιξε μεγάλο χρονικό διάστημα. Περιμένουμε και τους άλλους παίκτες όπως ο Μοντέρο για να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι με την Εφές, το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Εντός ημέρας θα πραγματοποιηθεί στο Κόμμο η συνεδρίαση των ιδιοκτών των ομάδων της EuroLeague. Τον Ολυμπιακό θα εκπροσωπήσουν οι πρόεδροι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Κινδύλιας και ο γενικός διευθυντής Νίκος Λεπενιώτης. Για τον Παναθηναϊκό Άκτορ θα είναι παρόντες ο πρόεδρος Βασίλης Παρθενόπουλος και η νομική εκπρόσωπος της Πράσινης ΚΑΕ Μαργαρίτα Θάνου, εν αναμονή και της παρουσίας του ιδιοκτήτη Δημήτρη Γιανακόπουλου. Αύριο είναι προγραμματισμένη η ψηφοφορία για τα θέματα που θα συζητηθούν. Εβδομάδα επιστροφών στην ΑΕΚ με τον Κοϊτάνα. Έχει ήδη επιστρέψει από τις υποχρεώσεις με την Εθνική Μαυριτανίας. Εντός της ημέρας αναμένεται η αύξηση του Λούκα Γιώβιτς. Διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Όφη θα είναι ο Ρώτα, που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Αμφίβολος 300, εκτός θα είναι ο Βάργκα που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς με τη Σαχτάρ. Την τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για την θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους, ανεβάζει στροφές ο Μπέιλ. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τους Χατζηδιάκο και Λουσέ να ξεπερνούν τους τραυματισμούς τους και να τίθενται στην διάθεση του Αλέσιο Λύση. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν σταδιακά και οι διεθνείς Μιχαηλίδη, Ζαφίρη, Ζίβκοβιτς και Γιάκη. Στο σημερινό πρόγραμμα του Nations League για την Α κατηγορία, στις 10 παρατέταρτο Γαλλία, Βέλγιο και Ιταλία, Τουρκία. Στην Β κατηγορία, στις 10 παρατέταρτο Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία και Ουκρανία, Ουγγαρία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.

0: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλάγουν.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 2.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Κέντρο Προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
9: Η Ελλάδα σήμερα.
10: Δηλαδή?
9: Η εκπομπή μας.
10: Πότε?
9: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
10: Δηλαδή?
9: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
10: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
9: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
10: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στην Κρήτη βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο για τις ζημιές από την σφοδρή κακοκαιρία. Μεγάλες είναι οι ζημιές για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ζωικό κεφάλαιο. Πρώτος σταθμός του κυβερνητικού κλιμακίου είναι τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης, όπου στο επίκεντρο βρίσκονται η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των ενεργειών για την αποκατάσταση των υποδομών και την στήριξη των πληγέντων. Κατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 262 δις ευρώ το 2026 και ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027. Την ένταξη του βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους. Τον άβαρχο εν αποστρατεία που στην μακρά του πορεία σε ενόπλες δυνάμεις διακρίθηκε για το ήθος του, την υφαλειότητά του και την αποφασιστικότητά του, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Σε εξέλιξη έρευνες για την επίθεση που σημειώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίασης στην οδό Αχαρνών. Οι αρχές αναζητούν τους δύο δράστες που φέρεται να πέταξαν χειροβομβίδα. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 σε συνεργείο επί της οδού Βόλου στη Λάρισα. Σύμφωνα με το onlarisa.gr, το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών θα αναμετρηθούν ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντασίλβα και ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, καθώς κανένας από τους δύο υποψήφιους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο, μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ένα διοράκι μπροστά μας καταπληκτικό. Θα περάσουμε τέλεια, θα σπάσουμε τη σιωπή μας, θα δώσουμε πολύ πολύ πλούσιο ρεπορτάζ και σιγά σιγά μαζευτείτε, γιατί αυτά που τα ακούτε εδώ παραπέντε, αλλού θα τα ακούσετε και πέντε. Χωρίς φόβο και πάθος, όπως έλεγαν παλιά στο ορκιστείτε παρακαλώ. Together λοιπόν, μέχρι τις 4 σίγουρα, πρώτα ο Θεός πάντα. Πρώτα ο Θεός πάντα. Είχαμε ένα πολύ πλούσιο Σαββατοκύριακο. Πολύ, δηλαδή βροχή τα γκολ και τα εκατομμύρια, βροχή τα καλάθια και τα εκατομμύρια, με κάτι πολύ ωραία event εδώ στη Θεσσαλονίκη, με πάρα πολύ ωραία παραλυπόμενα πριν και μετά τον αγώνα της Εθνικής, τους αγώνες μπάσκετ, την προπονητολογία που υπάρχει, την κριτική που γίνεται στους προπονητές μπάσκετ. Νομίζετε φέτος οι μπασκετικές ομάδες, γιατί τόσα χρόνια καλά περνούσατε, τόσα χρόνια ήσασταν τα καημένα τα παιδιά, τώρα μην νομίζετε ότι αυτή η αγάπη που εισπράτετε ή εισπράξατε το προηγούμενο διάστημα θα συνεχίζετε στον απόλυτο βαθμό. Θα γίνετε κριτική. Αυτό που δεν είχατε δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια και το λούζονταν ολόκληρο οι ομάδες του ποδοσφαίρου, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης κυρίως, τώρα να ξέρετε ότι θα αρχίζει ένα ποσοστό να φεύγει από εκεί και να έρχεται και σε εσάς. Προς το παρόν είναι μικρό. Είναι διψήφιο μεν, αλλά είναι μικρό. Το επόμενο διάστημα θα μεγαλώσει. Άρα αυτά που ξέρετε στο μπάσκετ, στην καλαθόσφαιρα, ξεχάστε τα. Το φούτμπολ θα ηρεμήσει λίγο, αλλά το μπάσκετ θα έχει, αφού έχει ενδιαφέρον, αφού δεν υπάρχουν μόνο χειροκροτητές και μόνο αντιδραστικές συμπεριφορές, ναι αλλά εσύ, ναι αλλά εγώ, να ξέρετε ότι θα έχει κριτική. Θα υπάρχει προπονητολογία. Τη μία μέρα οι παίκτες θα είναι παικταράδες, την άλλη θα είναι άχρηστοι. Το ίδιο και για τους προπονητές. Στην προπονητολογία εκεί πάω. Στην προπονητολογία μάλλον εκεί πάω. Τη μία μέρα είναι προπονηταράς, θα πάρουμε 10 πρωταθλήματα στη σειρά. Την άλλη μέρα είναι διώξτε τον ταβερνιάρη, διώξτε τον άσχετο από τη Λάρισα, γιατί θα χαλάσει, πόσο θα διαλυθεί η ομάδα. Τζάμπα τα λεφτά. Οπότε ετοιμαστείτε. Σιγά σιγά να πάρει κρεμούλα από την ίντριγκα και από την τοξικότητα και το μπάσκετ. Πολύ ωραία, χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Θέματα σου. Καλησπέρα.
1: Γεια σας. Την καλή,
0: όλα,
1: καλή
0: τα, εβδομάδα. Ιεράρχησέ τα.
1: Ιεράρχησέ τα,
0: Ναι.
1: Μπάσκετ να ξεκινήσουμε, για να πάμε στα πιο καλύτερα.
0: Πιο καλύτερα ποια είναι?
1: Τα αυτά που γίνανε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θέλω να σου πω την άποψή σου
0: για το μπάσκετ το Σαββατοκύριακο έγινε.
1: Ναι. Δεν έγινε μόνο αυτό.
0: Δηλαδή τα ψιλο-light τα θεωρείς του μπάσκετ?
1: Ναι, τι είναι, light είναι.
0: Δηλαδή ξεκινάει μια εκπομπή 5 Οκτωβρίου του 2026 και θα ξεκινήσει με μπάσκετ, πουλάει το μπάσκετ?
1: Δεν πουλάει.
0: Α, πουλάει.
1: Φυσικά πουλάει.
0: Εντάξει, είμαι και στεναχωρημένος εγώ, γιατί τα ξημερώματα είδα το πρώτο παιχνίδι το Γόριο.
1: Το
0: φιλικό.
1: Οπονόματος.
0: Ναι.
1: Οχ.
0: Εντάξει.
1: Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένο.
0: Δεν είμαι. Πώς το λένε. Είμαι ψυχολογικά και πνευματικά προετοιμασμένος,
1: ναι,
0: ότι θα είναι μία χρονιά, με συγχωρείς που σε αντίκρισα, μία ακόμη χρονιά, γιατί οι διοικούντες ομάδες είναι και τα πανηγύρια.
1: Κατάλαβα. Κάθε μεσημέρι.
0: Όταν βλέπω ότι ξεκινάει πάλι πεντάδο από Τζέμσκι, κουρεμένος πλέον, και έχει στο παιχνίδι 2 στα 10 και ο προπονητής σου δεν τον βγάζει, τον έχει εκεί καρφωμένο. Ενώ ένα παλικάρι καινούργιο που πήραμε, το Williams από τους Dallas Mavericks, είναι μια φοβερό playmaker και παιχτάρα. Τώρα πιστεύω ότι κάτι γίνεται. Από τη στιγμή που οι διοικούντες αποφάσισαν να κρατήσουν αυτούς και να μην ενισχύσουν, να μην βοηθήσουν τον Στεφανάκο, ήταν και ο Butler στον πάγκο βέβαια, δεν έπαιζε, να μην τον ενισχύσουν και να μην τον βοηθήσουν, αυτός θα πάρει την πενιντάρα.
1: Και τι έγινε?
0: Και σου λέει, εντάξει, το Στέφανο το λέει, κάνεις τίποτα? Αλλά τέλος πάντων είμαι στεναχωρημένος, γιατί η εικόνα είναι σαν Λιβερή, του Άρη και του ΠΑΟΚ του Σαββάτου. Έτσι, ναι, ήταν και η εικόνα η δική μας. Τρεις πόντους χάσαμε βέβαια από τους Clippers μόνο, αλλά,
1: ναι, αλλά στον ΠΑΟΚ στο και τον Άρη όμως υπάρχει προοπτική. Στους Warriors υπάρχει προοπτική.
0: Δεν υπάρχει, όχι τίποτα. Δηλαδή ξεκινάει μια χρονιά και ξέρω ότι είναι η πρώτη χρονιά μετά από πολλά χρόνια. Και πέρυσι λίγο ήμουν πιο ήρεμος. Τα ξημερώματα δεν θα νευριάζω.
1: Θα σωθείτε.
0: Ναι, εντάξει. Δεν θα νευρίαζε, δηλαδή ξεκινάνε τα παιχνίδια και θα ξεκινάμε στεναχώρια. Και άμα κερδίζουμε, θα χαίρομαι.
1: Θα το συνηθίσει όμως, οπότε δεν θα χαλιέσαι τόσο πολύ.
0: Έχει ενδιαφέρον γενικότερα. Είδα και προχθές, όχι χθες το βράδυ, τα Warriors πρώτο μάτς. Αυτά είναι τα τελευταία φιλικά δυνατά. Προχθές το βράδυ, τα πρώτο μάτς του Βλάσφημου. με τον Αντεμπάγιο και τους υπόλοιπους. Εντάξει, στεναχωρήμαι και τον Κλέι Τόμσον. Εντάξει, και αυτοί θέλουν δουλίτσα, στεναχωρημένοι, ναι. Εκτός αν είναι το ίδιο σενάριο, θα κοιτάνε τον Αντετοκούμπο στα μάτια και θα τον δίνουν φάουλ. Εντάξει,
1: καλά,
0: εκεί, ναι.
1: Αυτή την
0: και
1: περίοδο,
0: τον Αντεμπάγιο το ίδιο γίνεται.
1: Αυτή την περίοδο δεν θέλουν όλες οι ομάδες δουλειά.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ιδίως στο μπάσκετ που ξεκινάει τώρα ουσιαστικά, είτε τα εγχώρια πρωταθλήματα, είτε τα ευρωπαϊκά, είτε το NBA 28 Οκτωβρίου. Ναι. Όλες οι ομάδες στην αρχή.
0: Εγώ βλέπω αυτά τα μάτς γιατί ξέρω κάποιους, από κάποιοι από αυτούς που παίζουν τώρα θα έρθουν προς Ευρώπη. Χθες τα ξημερώματα είχε και Γιώκιτς, δεν μπορούσα να το δω γιατί έβλεπε τα δικά μας. Το δικό μας μάτς έχασε από τους Τζαζ 109-97. Αυτή τη στιγμή Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 0-1.
1: Μπράβο ρε Καλαμαριά.
0: Άντε ρε Απολλωνάρα. Άντε ρε Απολλωνάρα.
1: Μπράβο ρε.
0: 0-1 έχει Γαλλία, Βέλγιο το βράδυ βλέπω, Ιταλία, Τουρκία. Α, πολύ μάτσα έχει, κάτσα ότι έχει. Σήμερα τι έχει, Hawks, Grizzlies, Suns, Pistons, Knicks. Σήμερα έχει LeBron πρώτο μάτσα, 2 η ώρα. Ματσάρα κιόλας. Οι πρωταθλητές με το LeBron, τους Sixers, Φιλαδέλφια. 2 η ώρα. Και έχει και λέει και εντάξει, θα είναι 5 ώρα. Ωραία, ωραία. Θα τελειώσει τα ποδόσφαιρα δηλαδή και θα αρχίσουν λίγο τα μπάσκετ. Τα καλά.
1: Από μπάλα έχει Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Τουρκία. Κάτι.
0: Ιταλία, Τουρκία είναι αυτό. Είχαν φάει οι Τούρκοι 4.
1: Ναι. Βοσνία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία.
0: Ρουμανία πάει από Ντόρτι σε Εξάρα. Ναι, ναι, ναι. Καλά τα πάει η Ρουμανία,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Και Κύπρος, Λετωνία.
0: Λοιπόν, και από πού θες να ξεκινούμε? Ξεκινάμε και από μπάσκετ, από ποδόσφαιρο. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Καταρχάς, έχει γίνει τίποτα σήμερα από το πρωί σημαντικό που να απασχολεί την επικαιρότητα?
1: Όχι ιδιαίτερο. Να πω εγώ ένα μεγάλο respect και ένα μπράβο στους ανθρώπους της ΚΑΕ Ηρακλής για τη μασκότ του Ηρακλή. Νομίζω ότι
0: Χαϊδό.
1: Είναι η Χάιδο. Είναι η καλύτερη μασκότ που έχω δει ποτέ σε άθλημα.
0: Είναι...
1: Και μπράβο τους, πολύ έξυπνο, αυτοσαρκασμός, το γούσταρε και ο κόσμος.
0: Ήταν και
1: εγώ το γούσταρε, ήταν και η Χάιδο.
0: Ναι,
1: μαζί μπήκανε στο γήπεδο.
0: Η λατρεία αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρόνια τώρα.
1: Πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο.
0: Μπράβο. Δεν έχω δει.
1: Ωραίες ιδέες είναι αυτές.
0: Πιο φανατικό ή φανατική οπαδό στον κόσμο δεν έχω δει.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Από
1: και
0: τη...
1: αγνή οπαδός όμως.
0: Από την κυρία Χάιδο.
1: Αγνή οπαδός.
0: Λατρεία. Πολύ. Την αγαπώ πολύ εγώ. Λοιπόν, ήταν φοβερό. Είχε μια ιστορία, μια φασαρία με τον Μπαρτζόκα πάλι.
1: Εντάξει.
0: Τον βρίζανε και αντιδρούσε. Είναι μια ωραία συζήτηση αυτό. Αυτό κλείστο.
1: Δώστε
0: ένα σου. Ναι. Όχι, αυτό κλείστο εδώ. Νομίζω ότι κάποιος μας παίρνει με κάμερα. Είναι μια γνωστή αυτή η ιστορία με τα υβριστικά που κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο πρέπει... Κάτι να γίνει, όλα αυτά κάποιος κάπου κάποτε, γενικό πασάλιμα στη φάση αυτή και το Σάββατο και την Κυριακή εχθές, να πούμε ότι υπήρχε ένα υπέροχο event χθες στο Μακεδονία Παλάς που διοργάνωσε η Ίντερ Βέντεν με παρουσία Λόταρ Ματέους και Θοδωρή Ζαγοράκη. Φανταστείτε, ήμασταν σε μία αίθουσα. Για να πήγα και εγώ σε αυτό το πράγμα, να ξέρετε,
1: και
0: σημαίνει ότι ήταν και αρκετές ώρες, όχι ώρα.
1: Όχι, μέσα στην αίθουσα ήμασταν.
0: Α, ναι. Να ξέρετε ότι ήταν φοβερό και ήταν και, πώς το λένε, ιστορικό, γιατί υπήρχαν πολλές μορφές χθες το event της Ίντερ Βέντεν στο Μακεδονία Παλάς.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραίες στιγμές. Το πρώτο. Να πω το αυτό το σκηνικό, με το που μπαίνουμε, πήγαμε μαζί με τον Κώστα, με το που μπαίνουμε, το πρώτο που αντικρίζουμε, ενώ περιμένουμε να δούμε, ξέρω εγώ, κανένα παίχτη της Εθνικής, γιατί είναι και η Εθνική, ήταν και η Εθνική στο Μακεδονία Παλάς, το πρώτο που βλέπω είναι τον Τάισον, του ΠΑΟΚ. Το κοιτάω, λάμπο κατευθείαν, όπως λέει και η Ανούλα η Βύση, η οποία μπήκε μέσα από τη συναυλία, λένε, 3 εκατομμύρια. Έβγαλε, ξέρω εγώ, κόστησε 8, μπήκε με, όχι.
1: Με 95.000 κόσμο.
0: Κόστησε 5.
1: Μέσα.
0: Όχι, κόστησε 8 και έβγαλε 5. Με 3 εκατομμύρια μέσα.
1: Με 95.000 κόσμο μπήκε μέσα.
0: Άμα δεις τι γράφουν αυτά τα γιουπιγιάγια και.
1: Να κάνουμε κάτι.
0: Ξέρω τι έκανε χθες το βράδυ. Τα κουτσομπολέ, αυτά λένε.
1: Ένα ραδιομαραθώνιο.
0: Ότι μπήκε 3 εκατομμύρια μέσα η συναυλία.
1: Λέρα, παιδί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, αν έχετε ένα ευρώ, δώστε ένα ντόνατ, ένα λουκουμά, μια τάρτα, ό,τι έχετε. Αυτά που ζητάνε στα YouTube. για να τα μαζέψουμε.
1: Πες για Τάισον, γιατί νομίζω και ο Τάισον μπορεί να ξενύχθησε βλέποντας.
0: Ο Τάισον, το πρώτο που αντικρίζει στο Μακεδονία Παλάσσε χθες είναι τον Τάισον, έχει παραμάσκαλα τα παιδιά του. Η γυναίκα του εκείνη τη στιγμή δεν ήταν. Μετά όταν έφευγε ήταν και η γυναίκα του. Μια κούκλα πραγματική είναι η γυναίκα του, του Τάισον. Λοιπόν,
1: όχι σαν του Ματέους πάντως. Όχι σαν του Ματέους.
0: Όχι σαν του Ματέους, παιδιά. Η κοπέλα, η σύντροφος του Ματέους είναι αυτό που λέμε εμείς που αγαπάμε, που λατρεύουμε το ασθενές φίλο. Πολύ. Είναι αυτό που λέμε κροτίδα. Είναι αυτό φωτοβολίδα που λέμε, αυτό. Δηλαδή βλέπεις και λες ότι αποκλείεται αυτή να είναι αληθινή. Άνθρωπος, ας πούμε, γυναίκα και
1: AI.
0: Μπιμπελό.
1: Δημιούργημα AI.
0: Ναι, AI ήταν.
1: Ναι.
0: Με την οποία ο Λόταρ έχει διαφορά 35 χρόνια. Ο μάγκας ο Λόταρ ο Ματέος. Από αυτήν εδώ την πόρτα βγήκε πριν από λίγη ώρα ο Λόταρ Ματέος. Ποιος θα είχε πει αυτά τότε?
1: Έλαντε.
0: Στην Ιντερσάντ ήταν που ήταν. Λοιπόν, ο Λόταρ είναι 65 και μοιάζει με ούτε 40.
1: 40,
0: ούτε 40.
1: Πολύ.
0: Το μπιμπελό, η κροτίδα που είχε μαζί του, μας είπαν ότι είναι 30-28. Και μοιάζει για 17. 18, μάλλον να πούμε. Ναι, αυτό. Ναι. Και μπράβο στο μάγκα τον Λόταρ. Ήταν ο τεράστιος Θοδωρής Αγοράκης εκεί. Ο τεράστιος Θοδωρής Αγοράκης. Και πολλές εξέχουσες προσωπικότητες. Βλέπω λοιπόν τον Τάισον και τον λέω Only Golden State Warriors. Με κοιτάει λάμπη και αυτός λέει yes, yes, yes. Δηλαδή όποιος παοξής τολμήσει να κάνει κριτική στον Τάισον, όποιος δηλαδή, όποιος είναι, τον έχω ισοπεδώσει, τον έχω τελειώσει.
1: Τάισον δεν έχει άλλα 10 χρόνια καριέρας στον
0: πάγο. Τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τον είδα μια χαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Καταρχάς, αν τον έβλεπες, φαινόταν πιο μικρός από τον Καρέτσα.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, για μια ακόμη φορά, επειδή είχα τελευταία φορά που είδα ένα ποδοσφαιριστή από κοντά, έτσι στο
1: χαλαρό,
0: ήταν ο. Και είχα σοκαριστεί, ήταν ο Ζίχοβιτς, ο Αντρίγια.
1: Oh.
0: Ήμουν εκεί στη Σοφούλη σε ένα μαγαζί και περνούσε μαζί με τον άλλον, τον Μιλένοβιτς. Πώς ήταν ένα παίκτη του ΠΑΟΚ που πήρε για ένα διάστημα ένα χαφάκι σε τερμπακά και ένα σέρβο. Και μετά δεν, λέγανε ότι είναι μεγάλο ταλέντο, αλλά δεν. Πριν από κάνα 2-3-4 χρόνια.
1: Όχι, τώρα καθόλου.
0: Κάπως έναν. Λοιπόν, και βλέπω δύο παιδάκια έξω με καφέ σε πλαστικό και λέω πώς τα αφήνει η μαμά τους αυτά οι γονείς να κυκλοφορούν με καφέ τα παιδάκια αυτά. Και ήταν, ο ένας ήταν ο Ζίβκοβιτς και ο άλλος ήταν αυτός ο
1: παιδί. Μετά το σχολείο λες τώρα καφέ,
0: ναι,
1: πήραν αυτά.
0: Ναι, ήτανε απογευματά, μεσημερό απόγευμα νομίζω ήτανε και λέω αυτά τα παιδάκια με καφέ.
1: Κοπάνα θα κάναν και πήγαν για καφέ.
0: Ναι. Λοιπόν, και η δεύτερη φορά ήταν χθες που έβλεπα τους παίχτες της Εθνικής και κυρίως τον Τάισον, οι οποίοι παιδιά είναι παιδάκια.
1: Ποιος?
0: Δηλαδή στην τηλεόραση γίνονται καλά, δεν το έχω δει πρώτη φορά. Απλά με αφορμή και τον Τάισον, τώρα θυμήθηκα και αυτό το σκηνικό με τον Ζίβκοβιτς. Είναι, δηλαδή βλέπεις. 10 χρόνια παιδάκια.
1: Όχι όλοι.
0: Όχι όλοι, εντάξει. Όχι όλοι.
1: Αυτός που έπαθε πλάκα πιο μεγαλύτερη από σένα με τον Τάισον ήταν ο κύριος καθηγητής όταν τον είδε πάλι στον ίδιο χώρο.
0: Δηλαδή, βλέπεις ένα παιδάκι να κρατάει δύο παιδάκια στην αγκαλιά και λες τι κάνει ρε φίλε, αυτό παίζει
1: στο πρωτόκολλο.
0: Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραίο το σκηνικό. Μπράβο το event, μπράβο στην Ιντερβέντεν. Φοβερό, φοβερό. Και Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία, με προσωπικότητες. Εντάξει, ήταν αυτές οι δύο τεράστιες. Χθες στο Μακεδονία Παλάς και μετά είχε και Σουσού.
1: Άλλες προσωπικότητες.
0: Σουσού.
1: Στα Σουσού δεν είχε άλλες προσωπικότητες.
0: Τι εννοείς?
1: Θα σε τσιγκλίσω εγώ τώρα. Θα σε πατάω το πόδι.
0: Είχα μήνυμα στο τηλεφώνη, δεν μπορούσα να το. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γενικά, ρε παιδί μου, αν.
0: Τι που πέσαν πάνω στα.
1: Αν έκατσε σε κάποιο πηγαδάκι να συζητήσει, ρε παιδί μου, με άλλου ανθρώπου εκεί
0: πέρα. Α, εντάξει, χθε είχαμε ένα. Να πούμε. Γιατί δεν το πω, τι κακό είναι.
1: Δεν κλέψαμε.
0: Η καλύτερη στιγμή μετά το event, έτσι που ήταν φοβερό, και αφού συνήλθαμε από την κροτίδα του Ματέους. Λοιπόν.
1: Καλά, όχι ότι συνήλθαμε.
0: Ποτέ. Ήταν το κορίτσι, ήταν μπιμπελό, ρε φίλε. Μπιμπελό. Όσοι ήταν εκεί τώρα και την είδαμε, καταλαβαίνω ότι δεν υπερβάλλω καθόλου.
1: Και ο Κωστής ο Τζατζαράς, να πούμε ότι εντόπισε και τόνισε κάτι το οποίο και σένα άρεσε, εννοείται και εμένα, για τα παπούτσια της. Που δεν φορούσε τα κούνια.
0: Ναι, ναι.
1: Εννοείται. Έτσι πρέπει.
0: Που ήταν. Φλατ. flat.
1: Ναι, flat. Flat.
0: Και χωρίς τα κούνης. Τέλος πάντων, μπορούμε να μιλάμε ώρες για αυτό το, για την κροτίδα που κυκλοφορούσε χθες. Η καλύτερη στιγμή ήταν εκείνο το μισάωρο περίπου
1: τόσο, ναι,
0: που κάθισε και μας τίμησε στο τραπέζι μας που ήμασταν αμέσως μετά, πήγαμε πίσω στο εστιατόριο να φάμε και όχι εκεί στα...
1: Σας ήταν αφορημένα.
0: Τέλος πάντων,
1: ναι,
0: είχε και άλλες προσωπικότητες, κάτι κορίτσια που ξέρω από το Instagram εγώ και τα λοιπά εκεί, αλλά έκανα ότι δεν τις ήξερα, που κυκλοφορούσαν εκεί στο Μακεδονία Παλάς και ήταν σεμιναριακό, ιστορικό, το ημίωρο που μας τίμησε με την παρουσία του ο μεγάλος Βασίλης Γκαγκάτσης. Ήτανε μισή ώρα να κάνει, δηλαδή ήταν συζήτηση για 10 εκπομπές.
1: Συμπυκνωμένη.
0: Τουλάχιστον ζούγκλες.
1: Συμπυκνωμένη ζούγκλα ήταν.
0: Συμπυκνωμένη ζούγκλα και να τα πιάσει, να κρατήσει στοιχεία, δηλαδή να λέξει κλειδιά και να είσαι έτοιμος για.

0: Συνδρομητικές όμως.
1: Ναι. Δηλαδή πλατφόρμες όχι 10 ευρώ το μήνα. 50 ευρώ η εκπομπή.
0: Δηλαδή θα ζητάμε προφιτερόλ, μιλφέι και τα λοιπά, ντόνατς, αυτά που ζητάμε.
1: Τιραμισού και τέτοια. Ναι.
0: Το λιγότερο θα είναι 50.
1: Ναι, τουλάχιστον. 50 θα είναι πίσω γωνία.
0: Σεμινάριο, σχολείο. Μετά μας τα χάλασε ο Μάκης ο Γαγκάς. Ήρθε εκεί πέρα, τον φώναξε κάποιος, είναι ο Μάκης, μόλις ήρθε ο Μάκης και τα λοιπά. Πήγε, λέω του Βασίλη του Γαγκάς, λέω θα πας και θα σε πάρει και θα φύγετε, δεν ξαναρθείς. Μου λέει όχι ρε. Και ήρθε μετά με 5 λεπτά, πήρε τα σιγάρα του και λέει φεύγω. Ναι. Ο Μάκης έμεινε όμως.
1: Εντάξει, Μάκης έμεινε. Να δει τα εγγόνια του.
0: Ναι. Μεγάλος δηλαδή, τι σχολείο ήταν αυτό με Βασίλη Γαγκάτση, μέχρι και για Μαρκό είπαμε. Μέχρι και για Μαρκό. Αυτή η εκπομπή για Μαρκό είναι συνδρομητική. 100 ευρώ ελάχιστη συμμετοχή.
1: Δηλαδή δεν κάνουμε άνετα 4 εκπομπές να μιλάμε μόνο για τη Μαρκό.
0: Ναι, όντως.
1: Εύκολα.
0: Όντως. 14 θέλει και το κύπελλο του ΠΑΟΚ όμως.
1: Όχι, 14.
0: Αυτό
1: μήνες
0: που είπε ο Βασίλης ο Γαγκάτσης είναι το πρώτο πράγμα που μιλούσα εγώ μαζί σας στον αέρα για το που έπρεπε να γίνει το κύπελλο του ΠΑΟΚ. Ταυτίστηκε τόσο πολύ. Είμαστε μάλλον, είχαμε την ίδια άποψη ακριβώς. Λες και την είχαμε δουλεμένη στην προπόνηση για την παρουσιάσουμε εκτός του τραπέζι. Ακριβώς ό,τι έλεγε χθες ο Βασίλης Γαγκάτσης για το νέο κύπελλο του ΠΑΟΚ είναι αυτό που πιστεύω εγώ από την πρώτη στιγμή. Κτλ. Αυτά ήταν πολύ ωραία στιγμή. Για να μείνω εγώ 5 ώρες στο Μακεδονία Παλάς, να πάω εγώ σε event που δεν πάω πουθενά. Πουθενά δεν πάω.
1: Και το 5 ώρες δεν είναι υπερβολή.
0: Πουθενά δεν πάω με κόσμο, ειδικά και από το χώρο που ξέρω ότι δεν είναι αυτό. Σημαίνει ότι ήταν τέλεια χθες. Και μετά πάμε να φύγουμε.
1: Oh.
0: Και πέφτουμε πάνω, γίνεται η κέντα, πάνω που ετοιμάζεται η Εθνική να φύγει, να κατέβει, να πάρει το λεωφορείο, να σκάσει το λεωφορείο εκεί μπροστά, να μπει στο λεωφορείο για να πάνε στην Τούμπα. Και μπαίνουμε, βγαίνουμε, πάμε να βγούμε προς τα έξω. Υπάρχει μια κινητικότητα.
1: Έπρεπε να δείτε τη φάτσα του Σαγόρα όταν είδε το μπουλούκι έξω από τον κόσμο. Και έπρεπε να περάσουμε μέσα από τον κόσμο.
0: Μέσα από τον μπουλούκι και δηλαδή καλύτερα, ξέρω εγώ, κρέμασέ με σε ένα κρεμό να κάθομαι εκεί να μείνω για μια εβδομάδα, δεν θα έχω πρόβλημα. Αυτό ήταν το χειρότερό μου. Και λέω τώρα, έψαχνα πορτάκια, έψαχνα πόρτες εκεί για να φύγω.
1: Αεραγωγούς.
0: Θυμόμουν ο παλιά από το Μακεδονία Παλάς όταν χρειάστηκε να φύγω από μια πόρτα.
1: Έχει μία, να
0: ξέρει. Ή είναι το πορτάκι που έχουν τα παιδιά που. Πώς το λένε, αυτοί που παίρνουν τα αυτοκίνητα, μωρέ.
1: Ναι. Παρκαδόρι.
0: Που είναι στο πάρκι. Αλλά είδα μετά, άρχισα να βλέπω λέω, τώρα τι να ψάχνω, τι να κάνω, τι να ράνω. Και βλέπω και κάτι πρώην συμμαθητές μου που ήταν εκεί στην ασφάλεια. Αυτό δεν τον μίλησα όμως τον φίλο μου τον Στράτο. Θα τον μιλήσω την άλλη στιγμή. Γιατί ήταν και πολύ αγριεμένος με τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Πάνω στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Είναι ο Στράτος.
0: Εγώ ξέρω τι στον ΠΑΟΚ είναι και στην ΕΠΟ.
1: Μπορεί να βοήθησε αυτό το.
0: Ναι.
1: Από παλιά που ήταν εκεί.
0: Να ξέρεις Στράτο, επειδή ξέρει ότι σε είδα, αλλά δεν σε μίλησα χθες. Την επόμενη φορά θα σε μιλήσω όμως. Λίγο, εχθές ήσουν απολαυστικός εκεί που έδινε στον κόσμο. Όχι στις γωνίες, όχι στο αυτό, αλλά να φεύγουνε.
1: Μαζέψτε τα παιδιά οι γονείς.
0: Μαζέψτε τα παιδιά. Και έπρεπε να φύγουμε μέσα από 1000 άτομα που ήταν έξω και περίπου. Καλά, 1000 δεν ήταν. Αλλά τέλο πάντων 500 ήταν. Το είπα σαν να περιγράφω μάτς. Να λέω ότι στο γήπεδο ενώ έχει 10.000, να λέω εγώ 30.
1: Η Τούμπα δεν είχε χθες 60.000. Όταν πήγε μπροστά, στην αρχή νόμιζα ότι θα μπει μέσα στο πούλμαν για να βγει από τον οδηγό.
0: Και εγώ κάτι. Ήταν ανοιχτή η πόρτα.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Λέω
1: θα μπει τώρα και θα βγει από τον οδηγό.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Αφού τα έκανα εγώ όλα αυτά, σημαίνει ότι κάτι έχω, κάτι έπαθα χθες. Κάποιος μπήκε
1: μάγια,
0: μέσα μου.
1: Μάγια σου έχουν
0: κάνει. Ναι, μου είχαν κάνει μάγια.
1: Μάγια.
0: Αλλά ήταν τέλειο. Μπράβο στην Ιντερβέντεν.
1: Δεν μου λες στον εξωτερικό χώρο εκεί που καθόμασταν, δεν είχαμε το πρόβλημα που είχαμε μέσα όταν καθίσαμε για καφέ. Γιατί ήσουν πολύ πιο άνετος σε αυτά που έλεγες. Δεν φοβόσουν πως έχει.
0: Είχα ελέγξει, ρε.
1: Α, ναι.
0: Κάμερες και.
1: Ναι,
0: είχα ελέγξει. Mm. Εγώ δεν έλεγα και πολλά. Εγώ άκουγα περισσότερο.
1: Φοβήθηκα τις ελιές όταν φέραν ότι είναι μικρόφωνα οι ελιές. Και γι' αυτό έφαγα πρώτος μία. Ναι.
0: Λίγο ο φίλος μου ο Σεφ με απογοήτευσε.
1: Γιατί?
0: Λίγο με απογοήτευσε. Δεν είναι.
1: Εντάξει,
0: ένα όχι. Αλλά εμένα λίγο με απογοήτευσε.
1: Κορυφή.
0: Πώς μου τον είπανε.
1: Ευαγγέλου.
0: Ναι, λίγο με απογοήτευσε. Τον περίμενα καλύτερο.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και τις

0: από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέφουμε μετά το πρώτο διάλειμμα. Ακούτε Λίπερο 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3. Τι παιχνίδι ξεκινάει?
1: ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου. Στο γήπεδο της Καλαμαριάς.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Εντεκάδα και αποστολή μέσα.
0: Πού είναι το μάτσο, πού γίνεται?
1: Καλαμαριά. Στο γήπεδο του Απόλλων.
0: Ωραία, Καλαμαριά, ρε φίλε, δε στέα που έχει το γήπεδο. Όπα και τα κορίτσια. Μπράβο. Ήθελα πριν.
1: Στην αποστολή είναι και ο Κανής, να ξέρεις.
0: Ο Κόστογλου είναι.
1: Ο Κόστογλου, κάτσε να το δω. Κόστογλου. Όχι.
0: Όπα και Γιώργος Μήνος. Από αυτήν εδώ την πόρτα βγήκε πριν από λίγο ο Λόταρ Ματέους. Αλλά είναι τώρα στην Καλαμαριά. Μιλάει με τον. Με έναν παίχτο Απόλλωνα.
1: Όχι.
0: Όχι, συγγνώμη. Του Σελασσίρου.
1: Έχει κανείς μέσα η αποστολή του ΠΑΟΚ να ανησυχούσε.
0: Κανείς.
1: Ναι, Κόστογλου δεν είναι. Νικολακούλης, Σιώτας, Σιδεράς, Κωσίδης, Ντούγκα, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου, Τσιφούτης.
0: Τσιφούτης.
1: Μπέρδος, Ικοπόγκ και Συφνέος.
0: Ικοπόγκ, τι ψάχνει ναι. Αυτός.
1: Ένας πιτσιρικάς Νιγηριανός νομίζω.
0: Νιγηριανός, Ικοπόγκ.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ικοπόγκ.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω πριν πάμε στην Εθνική, αυτό που ξεκίνησα να λέω για το μπάσκετ πριν και για και την κριτική και όλα τα υπόλοιπα, να ανοίξω μια παρένθεση και να πω για το μάτς της. Αυτό το πάω ποιος είναι. Της Καρδίτσας Ιαπωνική κόντρα στον Άρη, την ήττα του Άρη. Τη σοκαριστική για τη συντριπτική πλειοψηφία των Αριανών ήττα από την Καρδίτσα. Ότι αυτό το παλικάρι που λέω για τους, γιατί βλέπω τα match pro-season της, του NBA, γιατί πολλοί από αυτούς θα μείνουν εκτός, κάποιοι μάλλον, όχι πολλοί, θα μείνουν εκτός. Αυτές είναι οι τελευταίες επιλογές τώρα που κάνουν προπονητές, οι τελευταίες δοκιμές. Έτσι κι αλλιώς σήμερα έχουμε 5, σε 15 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα, τα επίσημα παιχνίδια. Ο παίχτης ο οποίος.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η μη ψηλος που παίζει περισσότερο σαν ψηλο, τον είδαν στο παιχνίδι. Και έπαιζε εκεί, έψαχνε ένα συμβόλαιο στο NBA, δεν το πήρε το συμβόλαιο που ήθελε ή δεν τον πρόκριναν τέλος πάντων οι υπεύθυνοι εκεί προπονητές και τον πήρε η Καρδίτσα.
1: Μπράβο.
0: Οι δικοί μας ψάχνουν αλλά σε άλλα ράφια και δεν ψάχναν σε τέτοια ράφια όπως είναι αυτό. Όπως είναι αυτό με τις περιπτώσεις αυτών των καλωσφαιριστών. Ο Φράνσις είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο παλίκαρος αυτός τον είδατε στο παιχνίδι με τον Άρη. Και πρώτα ο Θεός θα το δείτε και στα υπόλοιπα. Και τον πήρε η Καρδίτσα. Τον παίκτη αυτόν. Και έπαιζε στη Β' ομάδα των Warriors πέρυσι στα παιχνίδια. Δεν ξέρω σε πόσα έπαιξε. Αλλά τον θυμάμαι γιατί μου έκανε σε αρκετά παιχνίδια μεγάλη εντύπωση. Αυτός. Και όταν είδα ότι τον πήρε η Καρδίτσα, δεν το πίστευα. Λέω είναι συνεπωνυμία. Λέω κάποιος άλλος.
1: Δεν μπορεί να είναι αυτός.
0: Δεν μπορεί να είναι αυτός. Κλείνει η παρένθεση αυτή. Τι θες να πούμε τώρα.
1: Για τον ΠΑΟΚ δεν είπες για τον μπάσκετ τίποτα.
0: Για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Η δύσκολη νίκη μέσα στη Μύκονο.
0: Ούτε αυτό το περίμενε κάποιος να είναι τόσο δύσκολη. Ο ΠΑΟΚ πήρε δεύτερο παιχνίδι χάρη σε ένα ή δύο επιθετικά rebound που πήρε σε σουτ της τελευταίας στιγμής, όχι κάτω από καλές προϋποθέσεις. Το πρώτο έγινε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για το Super Cup και μετά το επιθετικό rebound πήγε μπάλα στον Όσμαν. Και προχθές πάλι μετά από επιθετικά rebound, επιθετικό rebound πήγε μπάλα στον Όσμαν και έβαλε το τρίποντο από πλάγια.
1: Το corner 3.
0: Ναι, αυτό.
1: Και πολύ άστοχος γενικά. Πολύ άστοχος. Δηλαδή στο πρώτο μήχρονο είχε 2 στα 18 τρίποντα.
0: 2 στα 18. Και νομίζω οι προσπάθειες του ΠΑΟΚ στα τρίποντα είναι περισσότερες από τα.
1: Για άλλη μια φορά.
0: Από τα δίποντα, εμένα δεν με πειράζει αυτό.
1: Για άλλη μια
0: φορά. Έτσι, η ομάδα που πάει να φτιάξει ο Τρινκέρι, δεν ξέρω πώς θα τον πάρει. Να τη φτιάξει. Χθες ήρθε και ο Μονταγιούνας. Δεν ξέρω τι θα καταφέρει, τι δεν θα καταφέρει. Πάντως και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, εντάξει, οι δηλώσεις του Σπανούλη είναι βαριές. Βαριές, θέλω να πω ότι είναι πιο βαριές από το Τρικέρι, να το πω έτσι. Οι πιο πιασάρικες, να το πω, για τους υπόλοιπους, για όλους εμάς, για τον τύπο, για τον κόσμο. Ότι κάποιοι που δεν μπορούν θα φύγουν και όλα αυτά τα κλασικά. Όταν έρχεται η συνέντευξη τύπου όμως.
1: Πιο χαμηλή
0: ο προπονητής. Μιλάει, όχι, δεν είναι πιο χαμηλή η παλμή. Και ίσα ίσα πιο, όταν βλέπεις και φάτσες που είναι. Πώς να είναι, βλέπεις τον άλλον ότι υπάρχει μια μορφή έτσι δυσανασχέτησης για το αποτέλεσμα. Φορτώνεσαι περισσότερο όταν πας συνέντευξη τύπου. Εκεί στο flash interview προσπαθείς λίγο, εκεί είσαι με 150 σφιγμούς, αλλά επειδή έχει περάσει ένα στάδιο ότι χάνουμε, άντε να τελειώσει γιατί χάσαμε. Εκεί ηρεμείς λίγο, πας στην κάμερα μπροστά στο μικρόφωνο, είσαι λίγο πιο μαζεμένος. Και μετά, όταν περνάει ο χρόνος να πας στα αποδυτήρια, να δεις αυτούς που εξαιτίας τους πιστεύεις ότι έχασες και όχι εξαιτίας των λαθών σου, των δικών σου προσωπικών λαθών, επιλογών. Και στο βλέπεις τους βοηθούς σου. Βλέπεις και κάποιους άλλες ομάδες, τις ομάδες να είναι φορτωμένοι κτλ. Αν ακουστεί και τίποτα, πας πιο φορτωμένος στη συνέντευξη τύπου. Εκεί είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα για αυτόν. Δηλαδή δεν είναι μπροστά το μικρόφωνο και μία κάμερα, εκεί υπάρχει λίγο μια χαλαρότητα και τα λένε πιο εύκολα. Βέβαια οι προπονητές και οι δύο λένε για τους παίχτες.
1: Ναι.
0: Θα ήταν πολύ ωραίο να άλλαζε η κατάσταση σε τέτοιες συνεντεύξεις τύπου μετά τα παιχνίδια, όπως ο προπονητής, τον ρωτάς τον προπονητή και λέει για τους παίχτες ότι αυτό και είναι το ένα το άλλο, δεν
1: βγήκε αυτό, δεν
0: το κάνανε σωστά, δεν. Τους καλύπτουν μετά όμως τους παίχτες και λένε αυτό, αφού προσπαθούν να το στρογγυλέψουν. Το ωραίο θα ήταν να βγαίνει μετά στο καπάκι ο παίχτης που κάνει δηλώσεις. Όπως προηγείται ο προπονητής, λέει αυτό, δεν έκανε αυτό, δεν πήραμε τα rebound. Δηλαδή, όλο το χρεώνει στους παίχτες.
1: Ναι.
0: Όλο.
1: Ναι.
0: Να βγαίνει, για τον εαυτό του δεν λέει τίποτα. Όχι ο προπονητής. Να βγαίνει μετά ο παίχτης και αυτό που θα λέει, οι δηλώσεις που θα κάνει, θα έχουν να κάνουν αυτές οι δηλώσεις, μάλλον με τα λάθη που έκανε ο προπονητής.
1: Βάε, δεν έχει εκεί κοντά μετά, θα έχει.
0: Το πιο σωστό αυτό, δεν είναι το πιο δίκαιο. Βγαίνει ο προπονητής και λέει: δεν πήραμε το rebound, δεν παίξαμε την άμυνα. Κάποιοι πρέπει να φύγουν, κάποιοι δεν πιέζονται.
1: Ο παίχτης τι να πει, ότι άργησε ο προπονητής μας να κάνει αλλαγές, ξέρω εγώ.
0: Όχι, στο ίδιο στυλ που ο προπονητής ξεφωνίζει τους παίχτες.
1: Έχει δικαίωμα.
0: Ή αβαντάρει τους παίχτες. Ναι, δικαίωμα. Δεν είπα ότι δεν έχει δικαίωμα.
1: Ο παίχτης δεν έχει δικαίωμα.
0: Ο παίχτης γιατί?
1: Γιατί είναι εργαλείο του προπονητή.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει. Ναι. Δηλαδή ο προπονητής που έχει εργαλείο τον παίχτη.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Του δίνει τις εντολές. Ναι. Δηλαδή προχτές ήρθε στο σπίτι μου ένας υδραυλικός. Ναι. Τον είπε το εργαλείο του. Πάρε το κουβά και πέρα τον στην τουαλέτα και πήγε το πέταξε στην πανιέρα.
1: Ποιος θέει εκεί.
0: Και τον έβριζε.
1: Ποιος θέει, ο παίχτης ή ο.
0: Το εργαλείο.
1: Το εργαλείο.
0: Ωραία. Παράδειγμα σου λέω τώρα για τα εργαλεία. Έτσι λοιπόν να πάει και να πηγαίνει και ο αθλητής, ο καλοσφαιριστής ή ο ποδοσφαιριστής και να λέει ότι εκεί δεν έπρεπε να παίξουμε τη συγκεκριμένη άμυνα, έπρεπε να παίξουμε μια άλλη άμυνα. Γιατί αυτοί παίζανε με βαρύ ψηλό. Ενώ εμείς έχουμε συνηθίσει στην άμυνα αυτή να παίζουμε με soft ψηλό κτλ. Σου λέω ένα παράδειγμα τώρα αστείο. Αυτό θα ήταν το δίκαιο. Ο προπονητής ξεφωνίζει στις δηλώσεις τους παίχτες, να πηγαίνει και ο παίχτης και αν θέλει να μπορεί να ξεφωνήσει τον προπονητή. Ότι δεν έκανε κάτι καλά. Ότι δεν μας έδωσε τη σωστή εντολή. Ότι μας είπε να σουτάρουμε για τρεις και ξέρω εγώ. Ενώ έπρεπε να διεισδύουμε.
1: Ναι,
0: σου λέω τώρα πολύ απλά πράγματα, γελία.
1: Πολύ ζαγόρα είναι αυτό.
0: Ναι, έτσι θα έπρεπε να είναι όμως. Για μένα.
1: Σαν Γιώργος.
0: Σαν Γιώργος. Ναι. Εσύ, σαν Κώστας, τι λες?
1: Εγώ, σαν Κώστας, λέω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξεις οπτική. Fiber Internet 1G από την HCN και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά μόνο με 23 ευρώ το μήνα για 24 μήνες, δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Με Fiber Internet 1G έχεις την ταχύτητα που χρειάζεσαι για να απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο την καθημερινότητά σου online. Μπες λοιπόν στο hcn.gr και απόκτησε το σήμερα.
0: Φοβερή εταιρεία η HCN, φοβερές ταχύτητες. Και σε χρόνο τετέ. Δεν περιμένεις κανένα δύο χρόνια για να έρθουν να σου συνδέσουν, να πάρεις, να κάνεις, να μπεις στη διαδικασία να παίρνεις τηλέφωνο 100 φορές για να σου κάνουν τη δουλειά. Φοβερή εταιρεία η HCN. Μπράβο τους. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Πού θες να πάμε τώρα?
1: Στο Στέλιο.
0: Α, ναι φίλε.
1: Που ήταν και στο μάτς χθες της Εθνικής, ατμοσφαιράρα στην Τούμπα, αποθέωση Ιωαννίδη.
0: Πριν το μάτς κάτι έγινε. Κάτι έγινε πριν το μάτς, δεν το έχουμε όμως.
1: Ναι.
0: Απλά εγώ όταν είδα την αποστολή του κυρίου Γιωβάνοβιτς ότι λείπει ο Τετέι, κατάλαβα, το λέμε έτσι για να τον λέμε όλοι, κατάλαβα ότι πράγμα. Ο ένας από τους δύο πρωταγωνιστές του συμβάντος λογικά ήταν ο Τετέι. Εντάξει, το εύκολο να πούμε ότι ο Γιωβάνοβιτς τον είπε ο Αλαφούζος, ξέρω εγώ. Ναι, okay. Εντάξει, λένε, αυτό είναι για να το γράψω στο Facebook, να πάρω 4 like και να νιώσω καλά. Όμως, εμείς μάθαμε χθες στο ξενοδοχείο ότι κάτι συνέβη πριν το match. Απλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς και δεν ξέρουμε ποιοι ήταν πρωταγωνιστές. Όμως η απόφαση αυτή μου έδειξε ότι ένας από τους πρωταγωνιστές ήταν ο Τετέι. Εμένα, αυθαίρετο είναι αυτό που λέω.
1: Αυθαίρετο, γιατί μπορεί για τακτικούς λόγους να τον άφησε.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay.
1: Στέλιο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλησπέρα.
1: Ψάχνουμε τους πρωταγωνιστές στις οικογενειακές ιστορίες.
3: Πέφτω από τα σύννεφα, ο Τετέι να είχε πειθαρχικό παράτομο, από το κλείεται.
1: Λέμε τώρα, δεν είναι δεδομένο. Εικασίες κάνουμε.
0: Κοίταξε, βγαίνει η Κέντα με την απόφαση του Γιώργου να τον αφήσει. Δεν περίμενε κανένας να τον αφήσει εκτός.
3: Τώρα, προς επίρρωση είναι αυτό που λέτε. Την προηγούμενη μέρα, επειδή ήμουν πάνω στην προπόνηση της Εθνικής, εγώ τι κατάλαβα, έτσι. Και επειδή στην προπόνηση της Εθνικής μας άφησαν να είμαστε στους πάγκους μπροστά. Την ώρα που κατεβαίνουμε λοιπόν από τη συνέντευξη τύπου του Γιωβάνοβιτς, βγαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο πάρα πολύ κοντά και οι πρώτοι που βγαίνουν από τα αποδυτήρια και ανεβαίνουν την καταπακτή για να βγουν στο γήπεδο είναι ο Γιωβάνοβιτς αγκαλιά με τον Τετέι. Ό,τι σας λέω.
1: Την προηγούμενη μέρα αυτό.
3: Την προηγούμενη μέρα. Okay. Και φαίνεται όσοι είμαστε εκεί μπροστά και ακούνε και πολλοί συνάδελφοι τώρα, είμαι σίγουρος, από τη γλώσσα του σώματος και αυτά που έλεγε ο Γιωβάνοβιτς στον Τετέι, όλοι συμπεράναμε ότι θα παίξει βασικός.
0: Ναι. Και αυτό έλεγαν όλα τα ρεπορτάζ. Ναι,
1: ότι γιατί... του δίνει οδηγίες συγκεκριμένες, να τον έχει τον ψήνει, ρε παιδί.
3: Γιατί μπαίνανε αγκαλιά στο γήπεδο και του έδειχνε συγκεκριμένα σημεία στο γήπεδο, σαν να του έλεγε θα θέλω να κάνεις αυτό, θέλω να κάνεις εκείνο, θέλω να κάνεις το άλλο.
1: Ναι.
3: Δηλαδή ήμασταν εκεί, τι να σου πω, 20 ντοματέοι, 30.
1: Ναι, δεν είναι το γλυκό.
3: Ναι, όλοι που ήμασταν εκεί κατάλαβαμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μας το λιγάζει.
1: Είχε και Γερμανούς συναδέλφους.
3: Στην προπόνηση της Εθνικής ήταν.
1: Άρα το έκανε για να τους μπερδέψει τους Γερμανούς.
3: Ήταν 3-4 να ήταν. Ναι. Αλλά αυτό με τον Τετέι, σας το λέω επειδή ήμουν μπροστά και το είδα και όλοι κάναμε κουβέντα. Άρα λέμε θα ξεκινήσει το Τετέι.
1: Ναι. Οκ.
3: Γιατί βγήκαν αγκαλιά τα αποδυτήρια και του δίνει συγκεκριμένα μέσα στο
0: Τετέι. Ναι, και λίγο πριν το μάτσο, όταν βγήκε η αποστολή, είδαμε ότι λείπει ο Τετέι.
3: Απίστευτο.
0: Και ο Τετέι ήταν καλά.
3: Ήταν καλά, φυσικά εννοείται.
0: Ναι, και απλά κάτι έγινε στο ξενοδοχείο. Εγώ δεν το πήρα χαμπάρι. Εκεί ήμουνα και ήμασταν και οι τρεις μας. Έτσι. Εσύ δεν είδες τίποτα, Στέλιο.
3: Όχι, δεν είδα. Όχι.
0: Ναι, ούτε εγώ, ούτε ο Κώστας είδαμε. Απλά ήρθε κάποια στιγμή εκεί στο που καθόμασταν. Κάτι... υπόθηκε κάτι τέτοιο από κάποιον άνθρωπο.
3: Ναι, πολύ πιθανό. Αν κρίνω από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος με την καβάντζα, έχοντας υπογράψει τον Παναθηναϊκό, ήρθε σε ένα μάτς ΠΑΟΚ και Φυσιά πέρσι και είχε μια συμπεριφορά απαράδεκτη. Δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση.
1: Γενικά άλλαξε. Γενικά άλλαξε η συμπεριφορά του μετά την συμφωνία με τον Παναθηναϊκό.
3: Καταλαβαίνω ότι είναι ένα πρόσωπο που πρέπει να προβληθεί για λόγους συγκεκριμένους και είναι ένα πολύ διαφημισμένο πρόσωπο σιγά σιγά. Το προωθούν τα μέσα ενημέρωση, ειδικά στην Αθήνα. Αλλά είχα καλή εικόνα μέχρι να δω τη συμπεριφορά του σε εκείνο το παιχνίδι που θυμάσαι, Κωνσταντίνε. Που είχε απαράδεκτη συμπεριφορά. Ναι. Δηλαδή, ο Ιωαννίδης έτσι δεν έχει συμπεριφερθεί.
1: Εντάξει.
3: Το λέω ως χάρνη υπερβολής.
1: Ναι, ναι.
3: Οκ. Okay. Αλλά εντάξει.
0: Κάτσε, γιατί μόλις σηκώθηκα, είπατε κάτι για το φιλότιμο. Πού έχει συμπεριφερθεί έτσι, ρε, ο φιλότιμος?
1: Έχει
0: δώσει. Αυτό το στυλάκι του Τετέι.
1: Έχει δώσει αφορμές.
0: Όταν το βρίζανε. Όταν το βρίζανε,
1: όχι, μόνο και όταν έβαζε γκολ και πανηγύριζε. Γενικά το στυλάκι το είχε από την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, όταν ήταν ψιλοπιτσιρικάς ακόμα.
0: Το φιλότιμο τον θέλω στον ΠΑΟΚ το Γενάρη.
1: Άλλο αυτό, και εγώ τον θέλω.
0: Και χθες η εμφανισάρα που κάνει.
1: Και να μην τον,
0: η εμφανισάρα που κάνει το θορυκτό Αβέροφ. Είναι για να τον. Ναι.
1: Γι' αυτό σηκώθηκε όρθια όλη η τούμπα και τον αποθέω.
3: Αυτό είναι για σποτάκι τώρα.
1: Δεν τα λε.
3: Που νόμιζα ότι πήρα το κόκκινο χάπι στο Matrix. Έγινε όμως και αυτό.
1: Αποθέωση, όχι αστεία.
3: Αλήθεια,
0: μα την άξιζε τώρα, τα παιδιά. Τώρα σοβαρά, την άξιζε, αφού ήταν. Δεν τους έβλεπε.
1: Αν
0: δηλαδή,
1: εγώ χθες την Τούμπα θα σηκωνόμουν να το χειροκροτήσω.
0: Ναι.
1: Έτσι θέλω εγώ να παίζουν ποδοσφαιριστές. Έτσι θέλω.
3: Κοίτα, ειδικά όταν ο αντίπαλος είναι καλύτερος. Πρέπει να το πας και λίγο στο.
1: Νοήτε.
3: Αν και όπως λέγαμε και την ώρα του μάτσα χθες, Κωνσταντίνε, από τη στιγμή που είχε κάρτα ο Άντων, ναι, εγώ περίμενα να παίξει πάνω στον Άντων.
1: Αυτό δεν μ' άρεσε εμένα.
3: Δεν ξέρω αν ήταν προφανώς ήταν εντολή, οκ. Okay.
1: Εντολή τι, να πάει στον άλλον που δεν έχει κάρτα. Η λογική λέει πάνε σε αυτόν που έχει κάρτα. Είσαι και λίγο προκλητικός εσύ, κερδίζεις τη δεύτερη κίτρινη.
0: Πρόσφατα δηλαδή, τα συζητούσαμε αυτά, ναι, ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ, δεν το λέγαμε.
3: Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, αποκλείεται τέλος πάντων. Δηλαδή, έβλεπε ο Γιωβάνοβιτς και οι συνεργάτες του Μπάγκο ότι πήγανε στον Ντιό αντί να πάει στον Άντων και δεν τον έλεγαν πάνε παίξει πάνω στον Άντων.
0: Ξέρω εγώ.
3: Του φαίνονταν και λίγο επιρρεπής.
1: Πολύ γκάφα. Πολύ.
3: Τέλος πάντων.
0: Γενικά, ο Τουρπέν ήταν χθες, ο διαιτητής.
1: Ναι, ο Γάλλος.
0: Γενικά, λίγο με τους Γερμανούς, λίγο τη σκεφτόταν λίγο παραπάνω την κάρτα.
1: Ναι.
0: Λίγο παραπάνω, λίγο.
3: Εντάξει.
0: Δεν λέω ότι μας αδίκησε, αλλά λέω ότι τους χαρίζονταν περισσότερο.
3: Εντάξει.
0: Αλλά εντάξει, διαιτητάρα τώρα. Εντάξει,
3: το δικαίωσε το χαρακτηρισμό του ως καρτάκιας, γιατί τα λέγαμε στο pre-game χθες με τον Κωνσταντίνο. Τον δικαίωσε το χαρακτηρισμό του.
1: Εδώ έδωσε και ο κόκκινο στον Τωροσίδη.
3: Ναι, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
3: Εδώ,
1: στην αρχή φοβίζαμε και για το Σαλπικίδη ότι έδωσε, αλλά ήταν too much αυτό.
3: Δηλαδή να φάει κίτρινο Σαλπικίδη που.
0: Στέλιο, το Σάλπι, πώς τον είδες εχθές εκεί στο λόμπι. Τον είδες καθόλου.
3: Βέβαια, φυσικά.
0: Ήρεμα, ωραίο αυτά, ναι. Ωραίος,
3: είχε τρομερό παρεάκι, πηγαδάκι πριν έρθετε εσείς, επειδή ήμουν λίγο νωρίτερα εκεί. Τρομερό τραπέζι με Σαλπικίδη, το Ρωσίδη και Αλέξανδρο Τζιόλι.
0: Μάστα.
3: Που είναι συνεργάτη του Κόντι στον Όφη.
0: Ναι. Είχε ωραίες μουτσούνες εχθές στο λόμπι.
3: Είχε παρέλαση και ειδικά λίγο πριν το μεσημέρι προς τα έξω, εκεί που ήταν το καφέ, στην έξω πλευρά. Και με συμμετοχή παιχτών της Εθνικής είχε πολύ ωραία κουβέντα. Μην πω την άλλη τη λέξη.
0: Εντάξει. Την κροτίδα την είδες, έτσι.
3: Μπορείς να ρωτήσεις τον Παπαδομονολάκη χθες πριν ξεκινήσει το παιχνίδι που είπαμε για τον Ματέος και ποιος είναι ο λόγος της ενότητάς του. Μπορεί να το επιβεβαιώσει γιατί.
0: Ναι. Να τα ακούτε.
3: Το είπαμε, αλλά δεν το είπαμε.
0: Να τα ακούτε.
3: Τώρα, μέσα στην. Εκεί στο. Στην αίθουσα η οποία είχε ένα χαρακτηριστικό όνομα.
0: Να το πείτε, δεν το λέτε, κύριε Σεργιάδη. Να το πούμε εμείς δηλαδή. Πάλι εμείς να το πούμε.
3: Γιατί με τον που μπήκατε σίγουρα κοιτάξτε το όνομα της αίθουσας.
0: Το πρώτο που σχολιάστηκε είναι.
3: Εννοείται. Γιατί οι πιο πολλοί που ήμασταν εκεί μέσα στην αίθουσα αυτή είναι. Με το όνομα Αριστοτέλης.
1: Όλοι αυτό σχολιάσατε.
3: Με το όνομα Αριστοτέλης.
1: Κάποιοι μπορεί να το τονίσαν και λίγο περισσότερο.
3: Ναι, όντως. Όλοι σχολίασαν το λόγο νεότητας του Λουτραματέους.
0: Ναι. Να πω τώρα και στα αλήθεια και στα σοβαρά. Όχι, σοβαρά είναι και αυτά που λέμε. Και το κροτίδα και φωτοβολίδα, σοβαρό είναι. Αλήθεια είναι. Είναι πώς βλέπεις τις κούκλες, τη Σίντι, τη Μπάρμπι, τις παλιές αυτές τις καλές που πριν τις μεγαλώσουν τα κεφάλια και τις κάνουν ξέρω εγώ περίεργες. Ήταν αυτή η εικόνα της κοπέλας. Μπράβο στο Λόταρ. Εντάξει, είναι και τύπος ο οποίος, επειδή κάναμε και ρεπορτάζ, όπου αθλείται, προσέχει, κάνει.
1: Φαίνεται.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπράβο στο Μάγκα.
3: Και βέβαια η κορυφαία στιγμή της συνέντευξης τύπου του Λόταρ Ματέος μαζί με τον Θόδωρη Ζαγοράκη ήταν όταν ρωτήθηκε για το αν υπήρχε ποτέ περίπτωση να έρθει στον ΠΑΟΚ, που είχε γραφτεί τότε, θυμάστε πότε είχε γραφτεί.
0: Βέβαια, θυμόμαστε.
3: Και είχε, ναι, και διέψευσε κατηγορηματικά ο Ματέος ότι εγώ ποτέ δεν μίλησα με τον ΠΑΟΚ. Και υπήρχε μια αναστάτωση εκεί την ώρα στην αίθουσα.
0: Αφού είχε βγει από την πόρτα. Τότε που ήταν η Ντερσάτ, ήταν.
3: Όχι. Όχι. Με Τζον Γου ήταν ο ΠΑΟΚ.
0: Τζον Γου ήταν, ναι. Άρα γραφεία. Από αυτήν εδώ την πόρτα βγήκε πριν από λίγο ο Λόταρ Ματέος, ήταν γραφεία ΠΑΟΚ, ε.
3: Ναι.
0: Είχα ένα μπέρδεμα εγώ, γιατί πολλοί βγαίνουν και από τα γραφεία στην Τερσάτ εκείνα τα χρόνια. Και δεν γυρνούσαν, αυτό εννοώ. Ο Ματέος είχε μιλήσει για να έρθει στον ΠΑΟΚ ως προπονητής, όχι σαν παίκτης.
3: Ναι, σαν προπονητής.
0: Μπράβο, ναι, δεν το χάνω εκεί.
3: Ναι. Ναι,
0: αυτό αυτός διέψευσε αυτό το πράγμα ότι ήταν αρτή σαν προπονητής.
1: Ναι, δεν
3: μίλησε ποτέ με τον ΠΑΟΚ και είπε ότι οι δημοσιογράφοι φταίνε που το έβγαλαν όλο αυτό. Και υπήρχε μια παρέμβαση εκεί την ώρα από συνάδελφο, ο οποίος είπε: μην μας χρεώνετε πράγματα 25 χρόνια πριν. Η διοίκηση το μοίρασε αυτό για τον Ματέους.
1: Παραγράφονται άλλωστε μετά τα 20 χρόνια.
3: Ναι.
0: Ναι, οκ. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραίο το event χθες στην Τρεβέτα.
3: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Και το ωραίο ήταν ότι ήταν στο ίδιο ξενοδοχείο και η εθνική ομάδα.
1: Βέβαια.
0: Οπότε είχε τις τεράστιες προσωπικότητες από το event Ματέου Ζαγοράκης. Ήταν και όλα τα παιδιά της εθνικής εκεί.
3: Ναι, και μέσα στην αίθουσα και έξω. Και στο.
1: Παντού.
3: Και στην είσοδο.
0: Παντού. Και παίκτες, δηλαδή, εγώ είδα από τον ΠΑΟΚ αυτό. Με το που μπήκα είδα Tyson. Mm. Τον είπα.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
5: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 3.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: άφιξη του Λούκα Γιώβιτς. Διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Όφη θα είναι ο Ρότα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Αμφίβολος ο Στρακώσα, εκτός θα είναι ο Βάργα που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς με τη Σαχτάρ. Πρόστιμο 4.500 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ στην Κιτρινόμαυρη ΠΑΕ για τα όσα διαδραματίστηκαν στο Super Cup. Αύριο τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για την θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι και ο Σα. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τους Χατζηδιάκο και Λουσέν να ξεπερνούν τους τραυματισμούς τους και να τίθενται στην διάθεση του Αλέσιο Λύση. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν σταδιακά και οι διεθνείς Μιχαηλίδης, Ζαφίρης, Ζίβκοβιτς και Γιάκητς. Για τα παιχνίδια της Super League 2, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 0-1 στο ημίχρονο. Στο 15ο λεπτό βρίσκεται αναμέτρηση του ΠΑΟΚ Β ενάντια στην Ελασσίρου, ενώ μόλις ξεκίνησε ο αγώνας του Νέστου Χρυσούπολης κόντρα στο Μαρκό. Στο σημερινό πρόγραμμα του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 10 παρατέταρτο Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Τουρκία και για την δεύτερη κατηγορία στις 10 παρατέταρτο Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία και Ουκρανία, Ουγγαρία. Η Μαρία Σάκαρη τίθηκε 2-0 σετ από την Ελίνα Σβιτολίνα στην φάση των 32 του Open του Πεκίνου και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Μπαλιούρα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους και καλή σας εβδομάδα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος, η Αντριάννα Πούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβωτόμος. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Πέρα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943, όπου στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω το Viber, 6939-943-943. Πριν περάσουμε στον χθεσινό σχολιασμό για τα όσα συνέβησαν στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Γερμανία, να ενημερώσουμε για κάποια live αποτελέσματα για το πρωτάθλημα της Super League 2. Στο 48 λεπτό, Ζάκυνθος Απολλώνων Καλαμαριάς 0-1. Στο 20 λεπτό, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0. Και στο 7 λεπτό, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 0-0. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε το τι είδαμε χθες στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Γερμανία. Η εθνική μας μετά από 4 αγώνες παραμένει αίτητη στην κορυφαία κατηγορία του Nations League, αποδεικνύοντας συνεχώς και μετά από κάθε αγώνα ότι πραγματικά τα αποτελέσματα δεν ήταν τυχαία, αλλά αυτή η εθνική μπορεί να κοιτάξει στα μάτια, έχοντας και απουσίες, οποιονδήποτε αντίπαλο. Μετά την ισοπαλία με την Ολλανδία, ήρθαμε ισοπαλή και με την Γερμανία. Παίξαμε δύο παιχνίδια με τη Γερμανία, μια ομάδα πάρα πολύ ποιοτική. Μπορεί, ναι, okay, συμφωνώ, δεν είναι η Γερμανία των προηγούμενων χρόνων, αλλά είναι μια ομάδα που έχει μέσα ποδοσφαιριστές οι οποίοι διακρίνονται σε κορυφαία πρωτοαθλήματα, όπως κατά κύριο λόγο είναι το πρωτάθλημα της Bundesliga, και κάποιοι παίκτες οι οποίοι ήταν από το πρωτάθλημα της Premier League, συγκεκριμένα ο Virgil, ο οποίος αγωνίζεται στην Liverpool, και ο Thiago, ο οποίος αγωνίζεται στην Newcastle, το stopper το οποίο έδωσε δεν ξέρω και εγώ πόσες μονομαχίες με τον Φώτη Ιωαννίδη. Δηλαδή μιλάμε για παίκτες οι οποίοι παίζουν όντως σε κορυφαίες ομάδες. Τέσσερις παίκτες έπαιζαν στην Bayern Μονάχου. Δεν ήταν κάποια Γερμανία της πλάκας. Γιατί από πολλούς το ακούμε και αυτό, ότι είναι Γερμανία η οποία δεν έχει καμία ποιότητα κλπ. Η εθνική μας ήταν αρκετά καλή, η οποία και πολύ καλή βασικά, και μπόρεσε να κρατήσει τους Γερμανούς στο 0 και στα δύο παιχνίδια. Κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Δεν μπόρεσαν να το κάνουν φυσικά ούτε οι Σέρβοι, αλλά ούτε οι Ολλανδοί στο πρώτο παιχνίδι, όπου ήρθαν ισοπαλοί 1-1 με τους Γερμανούς. Η εθνική μας παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας όμως πλέον συγκάτοικο την Ολλανδία. Και οι δύο ομάδες έχουν από 8 βαθμούς, με 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Οι Γερμανοί έχουν 5, οι Σέρβοι έχουν 0. Αρχικά να πούμε ότι μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές έχουμε πετύχει τον στόχο τον οποίο είχαμε θέσει, τον βασικό στόχο. Δεν ήταν ο μίνιμου στόχος, ήταν ο βασικός μας στόχος, ο οποίος ήταν η τριάδα, την οποία πλέον και μαθηματικά έχουμε, καθώς είμαστε στους 8, οι Σέρβοι είναι στο 0. Και από εκεί και πέρα ήταν αν θα μπορούσαμε να βγούμε στους καλύτερους τρίτους. Με 8 βαθμούς και τρίτη να βγούμε, πάλι θα είμαστε στους καλύτερους, στους 2 από τους 4 καλύτερους τρίτους. Οπότε έχουμε κλειδώσει την παραμονή μας στην κορυφαία κατηγορία του Nations League. Πλέον ο στόχος είναι ξεκάθαρος, είναι οι δύο πρώτες θέσεις, το οποίο θα μας δώσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και φυσικά θα μας ορίσει και ως επικεφαλής στα προκριματικά των ομίλων για την πρόκριση στο Euro του 2028, που είναι και ο μεγάλος μας στόχος. Καλές εμφανίσεις αυτές, καλά τα αποτελέσματα κόντρα σε ευρωπαϊκά μεγαθύρια, όμως ο μεγάλος μας στόχος είναι το Euro του 2028 και το να δώσουμε το παρόν σε μια μεγάλη διοργάνωση μετά από 14 χρόνια και το Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014. Να θυμίσω πως οι επόμενοι δύο αγώνες της εθνικής μας ομάδας είναι στις 13 Νοεμβρίου Ολλανδία-Ελλάδα και 16 Νοεμβρίου παίζουμε Ελλάδα-Σερβία στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Οι Σέρβοι θα είναι αδιάφοροι την τελευταία αγωνιστική. Αν κερδίσουμε τους Σέρβους, είναι πάρα πολλές οι πιθανότητες να είμαστε στις πρώτες δύο θέσεις και να πετύχουμε όλα αυτά τα οποία
σας ανέφερα νωρίτερα. Βέβαια υπάρχει ένα ακόμη σενάριο το οποίο μπορεί να μας στείλει ακόμα και τρίτους αν χάσουμε από Ολλανδούς και κερδίσουμε τους Σέρβους. Ποιο είναι αυτό? Η Γερμανία να κερδίσει και τους δύο τις αγώνες, δηλαδή με Σερβία εκτός και Ολλανδία εντός. Εμείς να ιτηθούμε από την Ολλανδία και να κερδίσουμε την Σερβία. Σε αυτό το σενάριο υπάρχει τριπλή ισοβαθμία. Τριπλή ισοβαθμία με 11 βαθμούς και με το να μετράνε τα μεταξύ τους αποτελέσματα των ομάδων. Δηλαδή οι ομάδες και οι τρεις, και η Ελλάδα και η Ολλανδία και η Γερμανία σε αυτό το σενάριο θα έχουν από 5 βαθμούς. Οπότε μετά θα πάμε στην διαφορά των τερμάτων. Τώρα το πήγαμε μακριά, παιχνίδι με παιχνίδι. Πάντως αν καταφέρουμε και πάρουμε αποτέλεσμα και από την Ολλανδία, μετά θα είναι στο χέρι μας ακόμα και η πρώτη θέση του ομίλου και φυσικά η πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Στα αγωνιστικά χθες πάλι είδαμε ένα παιχνίδι με δύο ημίχρονα, όπως ήταν και τα τρία τελευταία, γιατί και με την Ολλανδία το ίδιο έγινε, αλλά και με την Γερμανία στο Augsburg. Το ένα πρώτο ημίχρονο που μας έχουν κλείσει στα καρέ μας οι Γερμανοί, σφυρίζουν τα δοκάρια πραγματικά στο πρώτο ημίχρονο, με τον Τζολάκη βέβαια να είναι καταπληκτικός. Είναι από τους πιο φορμαρισμένους τερματοφύλακες που υπάρχουν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το βλέπεις και από την αυτοπεποίθηση την οποία βγάζει ο Τζολάκης. Όπου καταλαβαίνεις ότι πάρα πολύ δύσκολα θα δεχτεί γκολ. Κάνει ας πούμε μια επέμβαση στον πρώτο ημίχρονο που απλά θα μπορούσε να διώξει την μπάλα. Και όχι απλά διώχνει την μπάλα, αλλά σαν έλουρος πραγματικά μπλοκάρει κιόλας την μπάλα για να λύσει οποιαδήποτε πολιορκία. Όλη η αμυντική γραμμή της Ελλάδας πήγε καλά, και ο Σάλιακας δεξιά και ο Τσιμίκας αριστερά. Και ο Μαυροπάνος εξαιρετικός για ένα ακόμη παιχνίδι. Ο Μαυροπάνος, αν το βάλουμε στο σύνολο, ίσως είναι και ο καλύτερος παίκτης μαζί με τον Τζολάκη αυτών των τεσσάρων αγώνων. Αν το βάλουμε ξαναλέω σε σύνολο, έτσι. Μπορεί σε κάθε αγώνα κάποιος να ήταν καλύτερος από αυτόν, αλλά στο σύνολο ο Μαυροπάνος ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Νομίζω συγκινητικός θα έλεγα, όχι απλά εξαιρετικός. Και μάλιστα ο Μαυροπάνος θα βγει και αλλαγή στα τελευταία 10 λεπτά για να μπει στη θέση του ο Ρέτσος, καθώς είχε ένα μικρό χτύπημα και δεν ήθελε να ρισκάρει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σαν να νευρίασε κιόλας λίγο. Πάνω στην. Όλα καλά φυσικά. Αλλά πάνω στη στιγμή ο ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει, ειδικά σε ένα μεγάλο παιχνίδι όπως το χθεσινό. Θέλει να βοηθήσει την ομάδα του. Πάντως τέλος καλό, όλα καλά και ο Ρέτσος ήταν μια χαρά στο διάστημα το οποίο αγωνίστηκε, καθώς ήταν στον πάγκο και έπαιξε μόλις τα τελευταία 15 λεπτά, καθώς τη θέση του πήρε ο Κουλιεράκης, όπου και ο Κουλιεράκης ήταν καλός. Αυτός που ήταν επίσης πάρα πολύ καλός ήταν και ο Φώτης Ιωαννίδης, που μπορεί να μην έβαλε γκολ, μπορεί να μην έκανε ασίστ, αλλά η προσφορά του αναγνωρίστηκε και από τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας και χειροκροτήθηκε θερμά κατά τη διάρκεια της αλλαγής του στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Πραγματικά πάρα πολλές μάχες με τα δύο στόπερ της Γερμανίας, κατά κύριο λόγο με τον Τιαό. Άλλες κέρδισε, άλλες έχασε. Ένας άχαρος ρόλος αυτός του επιθετικού, όταν η ομάδα του παίζει αρκετά πίσω και προσπαθεί είτε να κρατήσει την μπάλα, είτε να κερδίσει κάποιο πλάγιο, είτε να κερδίσει κάποιο φάουλ για να μπορέσει να ανεβάσει και τις γραμμές της ομάδας του, αλλά και φυσικά να προσπαθήσει να απειλήσει. Ένας πραγματικά πολύ δύσκολος και άχαρος ρόλος. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, ήταν δύο εντελώς διαφορετικά ημίχρονα, όπως έγινε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτή τη φορά δεν σκοράραμε, το πρώτο παιχνίδι που δεν σκοράραμε στο Nations League, όμως καταφέραμε να κρατήσουμε το 0. Στο πρώτο ημίχρονο χρειαστήκαμε τον Τζολάκη, χρειαστήκαμε και λίγο την τύχη, καθώς ακυρώθηκε το goal του Μπούρκαρτ στο 33ο λεπτό για χέρι στην αρχή της φάσης, όπου προφανώς υπάρχει παράβαση. Και με τα πολλά πήγαμε με το 0-0 στο ημίχρονο και κακά τα ψέματα η Γερμανία άξιζε να προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο, καθώς ήταν πολύ καλύτερη από εμάς, όπου στο πρώτο μέρος είχαμε μόνο την τελική του Μασούρα στην αρχή της αναμέτρησης στο δεύτερο λεπτό, με την πολύ καλή κεφαλιά του Γιώργου Μασούρα μετά από εξαιρετική σέντρα του Τσιμίκα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουμε ξανακάνει τίποτα, δεν έχουμε απειλήσει ούτε καν έχουμε υποψία φάσης. Και η Γερμανία μας πιέζει συνεχώς. Στο δεύτερο ημίχρονο είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Με τις αλλαγές που έκανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος ήταν πολύ επιτυχημένες. Χθες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα με τους παίκτες που έφερε από τον Πάγκο, με την αλλαγή του συστήματος σε 4-3-3 από 4-4-2 στο ημίχρονο, βάζοντας έναν επιπλέον παίκτη στον άξονα για να μπορέσουμε να έχουμε εκεί περισσότερα κορμιά, περισσότερο κόσμο και να κερδίσουμε και περισσότερες φορές την μπάλα. Ο Ανδρούτσος βοήθησε και επίσης μπήκε και ο Καρέτσα στη θέση του Κιζηρίδη. Με τον Καρέτσα μερικές φορές δεν ήταν απειλητικός, σίγουρα πιο απειλητικός από ό,τι ήμασταν από τους παίκτες που έπαιξαν
Στο πρώτο ημίχρονο, όχι απαραίτητα για τον Κιζηρίδη. Ο Κιζηρίδης μια χαρά τα πήγε το παιδί. Στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε επίσημο ως βασικός με την εθνική ομάδα. Και μάλιστα με ταχύτητά του θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει και άλλες καταστάσεις στην άμυνα της Γερμανίας. Ο Καρέτσας πάντως σε μια φάση στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου έβγαλε μια πολύ ωραία σέντρα τα δεξιά. Με τον Τσιμίκα να ανεβαίνει, να κάνει την κούρσα, αλλά να βρίσκει κάπως άτσαλα την μπάλα καθώς δεν είχε ισορροπία. Μετά και οι αλλαγές που έκανε με τον. Και η αλλαγή μάλλον που έκανε με τον Μουζακίτη να μπαίνει στη θέση του Κορμπέλη, έδωσε μια φρεσκάδα στο κέντρο της Εθνικής. Και έτσι καταφέραμε να κρατήσουμε αυτό το 0-0 κόντρα στους Γερμανούς και αναγκάζοντας τον Κλοπ να κάνει δηλώσεις όπως ότι δεν θα ήθελε να ξαναπαίξει άλλο παιχνίδι κόντρα στην Ελλάδα. Μάλιστα είχε χαρακτηρίσει αυτή τη γενιά της γαλανόλευκης ως χρυσή γενιά, και όταν τα λέει ένας άνθρωπος και ένας τόσο μεγάλος προπονητής όπως είναι ο Γιούργεν Κλοπ, όλα τα υπόλοιπα λόγια τα οποία μπορεί να λέμε εμείς νομίζω περισσεύουν.

Από εκεί και πέρα πλέον γυρίζουμε και στα δικά μας, καθώς το Σαββατοκύριακο έχουμε και πάλι Super League, έχουμε την επανέναρξη πρωταθλήματος με Derby Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, και ένα Derby το οποίο δεν θα έλεγα ότι κρίνει πολλά γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αλλά είτε θα προσφέρει μεγάλη ηρεμία στη μία ομάδα, είτε θα τονώσει τον ενθουσιασμό ακόμη περισσότερο στην άλλη ομάδα. Φυσικά η πρώτη ομάδα που ανέφερε είναι ο γηπεδούχος Ολυμπιακός και η δεύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να πάρει το διπλό το Σάββατο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, θα ξεφύγει 8 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, θα τον βάλει σε μια ισοστρέφεια και θα του βάλει μια ακόμη μεγαλύτερη πίεση από αυτήν που ήδη υπάρχει. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, αν καταφέρει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, θα επέλθει ηρεμία. Και επίσης θα υπάρχει και αισιοδοξία στην συνέχεια για τον Ολυμπιακό και φυσικά θα μειώσει και την απόσταση από την κορυφή της βαθμολογίας. Σε μια περίπτωση ισοπαλίας νομίζω ότι κανένας από τους δύο δεν θα είναι χαμένος, αλλά δεν θα έχουν και αυτά τα ωφέλη τα οποία θα έχουν σε μια ενδεχόμενη νίκη. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή της βαθμολογίας, παίζει εντός έδρας με την Καλαμάτα. Η ΑΕΚ παίζει με τον Όφη, ένα δύσκολο παιχνίδι για την Ένωση. Παίζει με τον τέταρτο της βαθμολογίας, τον Όφη. 11 βαθμούς έχει η ΑΕΚ, να θυμίσω. 10 έχει ο Όφη. Και μιλάμε και για μια περίεργη, θα έλεγα, εβδομάδα, καθώς οι προπονητές πρέπει να διαχειριστούν την κόποση την οποία θα έχουν οι ποδοσφαιριστές που ήταν διεθνείς με τις εθνικές τους ομάδες, και ειδικά όταν μιλάμε για ποδοσφαιριστές όπου είναι αρκετοί, οι οποίοι έπαιξαν 4 παιχνίδια μέσα σε 11 ημέρες. Δηλαδή, πώς θα προπονηθούν αυτήν την εβδομάδα, σε τι ένταση και πώς θα μπορέσει να τους έχει φρέσκους για το Σαββατοκύριακο. Από εκεί και πέρα, να πούμε πως στον Παναθηναϊκό επέστρεψε ο Λιβάη Γκαρσία στην Ελλάδα, με τον Λιβάη Γκαρσία να μην προλαβαίνει. Από ό,τι φαίνουν τα πράγματα με την Κυριακή των αγώνων με τον Ολυμπιακό. Κανονικά να πούμε ότι προπονήθηκε σήμερα ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος θα είναι έτοιμος και στη διάθεση του Γιάκοπ Νίστρουπ για τον Ντέρμπι Ιωνίων της Κυριακής.

0: 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές σας και μετά θα πάμε και στα μηνύματά σας. Πάμε στο πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ρε Θεέ, με 20 λεπτά ρε, δεν περιμένω. 20 λεπτά, τα είπες όλα, ωραία, εντάξει. Είμαι ο Κώστας από την Καλλιθέα.
0: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας είμαι από την Καλλιθέα.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Έχω να σε ακούσω 3 μήνες γιατί έλειπα, χθες γύρισα. Στη Φωκίδα δεν σε πιάνω. Δεν μπορώ να σε ακούσω.
0: Ναι.
1: Το σταθμό στη Φωκίδα δεν τον πιάναμε.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε γύρισει εργαζόμενο εκεί.
1: Γύρισα εχθές.
0: Ελπίζω να περάσετε καλά.
1: Να ακούσω Θέμη. Καλά πέρασα. Ωραία. Έπρεπε να δεν σε άκουγα. Ωραία περάσαμε και προβατήλα φάγαμε και τσιγκουράκια για πολλά.
0: Μια χαρά σας βρήκα.
1: Εσύ πώς πέρασες, καλά.
0: Όλα καλά κι εγώ. Εδώ είμαι.
1: Καλό φιλόπορο.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Είσαι καλό
1: φθινόπωρο. Εγώ σε ακούω κάθε μεσημέρι. Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει πολλά αθλητικά. Απλώς αγώνες έβλεπα, δεν ξέρω. Δεν σε έχω ακούσει καθόλου. Σήμερα σε άκουσα.
0: Οπότε καλή επιστροφή θα πω εγώ και.
1: Εύχομαι την ομάδα τον Ολυμπιακό να πάει καλά την Κυριακή. Γιατί πρέπει να πάει καλά, μας το χρωστάει. Και όλα καλά, Θέμη. Θα τα λέμε τώρα.
0: Θα τα δούμε την Κυριακή. Ντέρμπι Ιωνίων είναι αυτό, οπότε όλα είναι ανοιχτά.
1: Θα τα λέμε, εντάξει. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Ο καθένας ξεχωριστά, όπως θέλει.
0: Εννοείται.
1: Εγώ λέω για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό. Και στο μπάσκετ θα πάω καλά και στο ποδόσφαιρο. Αυτά, Θέμη.
0: Να σε καλά, Κώστα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και καλή επιστροφή, εύχομαι. Να σε καλά.
1: Να σε καλά,
0: καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Το Μάζο Μπαϊτσμπά.
0: Γεια σας κύριε Διονύση, τι κάνετε?
2: Γεια σου Θεμάρα μου, έτσι. Τα ανάλυσες όλα μια χαρά. Και δεν έχω να πω τίποτα. Μπράβο σου Θέμη.
0: Να είστε καλά κύριε πολύ Διονύση, ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
2: Πολύ ωραία. Η εθνική, αυτό που έλεγα και εγώ, πρέπει να παίζει και ας φέρνει ισοπαλία. Είναι μεγάλες ομάδες η Ολλανδία και η Γερμανία.
0: Εννοείται πως είναι μεγάλες ομάδες. Είναι άλλο επίπεδο κύριε Διονύση.
2: Ναι, ναι. Και μ' αρέσει που καταφέρανε και έχουν καταλάβει ότι είναι μεγάλες ομάδες και πρέπει να παίζουν, να βάζουν τα πόδια τους, το μυαλό τους και όλα. Και όλα. Και να είναι όλοι συνεργάσιμοι μεταξύ τους και με τον προπονητή. Ας ήταν ο προπονητής που λέγαμε, ήταν, ξέρω εγώ, τι έκανε γι' αυτό. Είναι φοβερή ομάδα. Και θα πάει πολύ καλά. Πολύ καλά.
0: Ναι, και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε χαρά να πηγαίνει τώρα και ειδικά τώρα στο Nations League τα έχει πάει εξαιρετικά. Έτσι. Δεν μπορούμε να τα καταλογίσουμε κάτι. Ναι, 8 βαθμούς πήρε σε 4 παιχνίδια κόντρα σε πολύ καλούς αντιπάλους.
2: Όσο

0: Που εντάξει, στο πλατή κοινό δεν περνάνε. Αλλά είναι το θέμα, πρέπει να το ρυθμίσετε, Θέμη, με το Χάρη και με το Γιώργο εκεί από το Μενίδη.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, κύριε Γιονίση, μην μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία πάλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι αναγκασμένοι και οι ακροάτες να ακούνε αυτό το πράγμα. Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι, παιδάκι, δώσε χαιρετίσματα σε όλο το πάνω το δικό σου.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Γιονίση.
0: Στο Θήμιο μου στην Κύπρο, σε όλους τους Κύπριους και στην Ελένη μου στο Επιτάλιο. Και στον Γεραφείμου τον Άρχοντα. Να είσαι καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, γεια κύριε Γιονίση. Καλή συνέχεια, εύχομαι και χάρηκα που σας άκουσα.
0: Δεν ακούς, δεν σε πιάνω. Δεν έχει σήμα το ράδιο, δεν έχει σήμα. Σε ακούω στο τηλέφωνο, κατάλαβες.
1: Ναι, θα το κοιτάξουμε, θα ενημερώσω. Στην Αμαλιάδα δεν είστε εσείς?
0: Ναι, στην Αμαλιάδα, ναι.
1: Θα ενημερώσω, κύριε Γιονίση.
0: Είπα τη Αντριάννα να το κανονίσετε, γιατί σε ακούω από το τηλέφωνο. Δεν μπορώ να ακούω τώρα όλη την εκπομπή από το τηλέφωνο.
1: Ναι, κατανοώ. Θα ενημερώσω, κύριε Γιονίση, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλά απόγευμα. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Την καλησπέρα μας στον Διαμαντή, ο οποίος λέει καλησπέρα, φίλε Θέμη. Ο Γιάννης λέει καλησπέρα, Θέμη, και καλή εβδομάδα. Πολλά μπράβο στην εθνική ομάδα μας. Έμαθα ότι φανέλα του Ιωαννίδη μετά τον αγώνα έγινε κουκούλα αυτογεννήτου. Τι ποδοσφαιρικό ξύλο έφαγε, λέει ο Γιάννης. Πραγματικά, Γιάννη, πολύ ποδοσφαιρικό ξύλο. Δηλαδή, κάθε φορά που πήγαινε η μπάλα ή πήγαινε να πάει η μπάλα στα πόδια του Ιωαννίδη, υπήρχε και μάχη πραγματική με τους στόπερ της Γερμανίας. Και μιλάμε και για δυνατά κορμιά και για τους αντιπάλους. Αλλά και ο Ιωαννίδης τα πήγε εξαιρετικά, είτε δυσκολεύοντας και πιέζοντας τους Γερμανούς, είτε κρατώντας και πολλές φορές την μπάλα, κερδίζοντας μέτρα. Και κέρδιζε μέτρα η εθνική μας ομάδα. Πραγματικά, Γιάννη, όπως θα λες είναι. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα, Θέμη. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα. Όταν είναι να αποδομήσουμε, είμαστε πρώτοι. Δεν πειράζει. Ο Ιβάν κάνει τη δουλειά του. Τα παιδιά δείχνουν να τον αγαπάνε. Εύχομαι, αν περάσουμε, να πάμε και στο Final Four, λέει ο Νίκος. Νίκο, συμφωνώ και μαζί σου. Μακάρι να περάσουμε και μετά να πάμε και στο Final Four. Αλλά βήμα-βήμα θα τα δούμε. Το να πάει η Ελλάδα στο Final Four θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Και το να δώσουμε το παρόν σε ένα Final Four Nations League. Μπορεί να μην είναι κάποια μεγάλη διοργάνωση, δεν είναι φυσικά Euro, δεν είναι ούτε καν Mundial, αλλά είναι και αυτό μια επιτυχία και σε βάζει και πάλι στους μεγάλους της Ευρώπης. Επίσης η εθνική μας ομάδα, έτσι όπως είναι τον τελευταίο

0: Καρδίτσα επί του Άρη του Βασίλη Σπανούλη. Ο Άρης, ο οποίος παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων, και η Καρδίτσα τον νίκησε 74-68. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ πήρε μια πολύ δύσκολη νίκη κόντρα στην Μύκονο. Μια νίκη στο τέλος 88-85 εκτός έδρας. Δεν δυσκολεύτηκε η ΑΕΚ με τον Μαρούσι. Δεν δυσκολεύτηκε ο Κολοσσός Ρόδου με την Δόξα Λευκάδας. Ωραίο παιχνίδι είχαμε στο Προμηθέας Πατρών Περιστέρη, με το Περιστέρη να παίρνει στο τέλος το διπλό. Χθες έπαιζαν οι δύο μεγάλοι του ελληνικού μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός που κέρδισε πολύ άνετα τον Βίκο Ιωαννίνων 103-74, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ματίας Λεσόρ, και πολύ καλή εμφάνιση και από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, αλλά και από τους Μίτογλου Γιαμπουσέλε και Ματζούκα, όπως και από τον Μωραΐτη φυσικά, ο οποίος μοίρασε χθες 10 assist, άγγιξε τον double-double και το έχασε για 2 πόντους, καθώς πέτυχε 8. 103-74 λοιπόν ο Παναθηναϊκός, με κατοστάρα κέρδισε τον Βίκο Ιωαννίνων, και ο Ολυμπιακός κέρδισε με χαμηλό σκορ, ειδικά για τα φετινά δεδομένα του Ολυμπιακού, 78-68 εκτός έδρας στον Ηρακλή. Οι φίλοι του Ηρακλή, οι οποίοι στο πρώτο δεκάλεπτο πραγματικά είχαν κάνει μια τρομερή ατμόσφαιρα και στην συνέχεια, αλλά ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο, όπου ο Ηρακλής είχε πάρει και προβάδισμα διψήφιο και έδινε και το ένασμα στην κερκίδα για να είναι ακόμα πιο θερμή. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα χθες σε αυτό το κομμάτι, γιατί υπήρχαν και άλλα κομμάτια τα οποία νομίζω δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε, τα γνωρίζουμε όλοι και φυσικά δεν είναι αποδεκτά, αλλά σε αυτό το κομμάτι ήταν πάρα πολύ ωραία κερκίδα των φιλάθλων του Ηρακλή, και πραγματικά τέτοιες έδρες χρειάζονται στο πρωτάθλημα. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είχαν μπει με μείον 2, δηλαδή με μείον 1 νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, καθώς με τις νίκες που έκαναν χθες έσβησαν αυτή την ποινή, την η οποία έχει επιβληθεί στους δύο συλλόγους από τους τελικούς του προηγούμενου πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός, να πούμε χθες ότι είχε σε πολύ καλή. Είχε σε καλή μέρα τον Μακιντάιρ, κατά κύριο λόγο στη δεύτερη περίοδο, όπου ο Μακιντάιρ πέτυχε, αν δεν κάνω λάθος, και τους 12 πόντους τους οποίους έβαλε, έχοντας μάλιστα 8 συνεχόμενους. Είχε 9 rebound, 6 assist. Στη συνέχεια ήταν αρκετά άστοχος, βέβαια, με εξαίρεση την δεύτερη περίοδο. Αυτός που μου άρεσε με τον Ολυμπιακό χθες ήταν ο Πλώτας, ο Νίκος Πλώτας, ο οποίος βοήθησε τον Ολυμπιακό και στην άμυνα, αλλά και επιθετικά δεν δίσταζε να πάρει την μπάλα στα χέρια του, και μάλιστα ήταν και εύστοχο σε ένα τρίποντο και σε ένα δίποντο. 7 πόντους έβαλε συνολικά ο Νίκος Πλώτας στο δεκάλεπτο το οποίο αγωνίστηκε. Αλλά ήταν καλός και έδειξε ότι θέλει αυτή την ευκαιρία. Ας πούμε, μπαίνει μέσα και το πρώτο πράγμα στην πρώτη φάση, βγάζει μια πολύ ωραία assist στον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην πρώτη περίοδο, όταν ο Ολυμπιακός ήταν πίσω στο σκορ, και φυσικά η πίεση εκείνη την ώρα ήταν μεγαλύτερη από ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός, ας πούμε, θα μπορούσε να προηγούταν με 15-20 πόντους. Ο Νίκος Πλώτας, ο οποίος, να θυμίσω ότι και πέρσι είχε αναδειχθεί ο καλύτερος νεαρός παίκτης της Basket League. Πάμε να περάσουμε τώρα στην επόμενη γραμμή για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. 2-10-2-20-59-43 και 2-10-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σας και Αναστασία. Τι κάνετε?
1: Καλό μήνα. Τι κάνεις?
0: Όλα καλά. Εσύ πώς είστε?
1: Καλά είσαι. Εγώ είπα πάντα το πολεμάω. Λοιπόν, κάτσε να μην ξεχάσω στη σειρά που θέλω να πω. Για να δεις τι είναι. Εδώ στο μετρό της Πανόρμου έχει μόνο μια σκάλα με ασανσέρ. Ήτανε χαλασμένο. Ούτε απ' έξω πινακίδα ότι είναι χαλασμένο.
0: Ναι.
1: Πήγαινε ο κόσμος, ξαναπήγαινε, έφευγε. Λένε πάτε από το απέναντι μέρος. Το απέναντι μέρος είναι μόνο σκάλα. Επειδή εγώ την έχω πάθει από σκάλα, βλέπω σκάλα και πάω μακριά. Θέλω να πω ότι τα σχόλια που ακούω από πολλούς και ιδίως από τον Κατσούφη το βράδυ.
0: Το Φώτινε.
1: Το Φώτινε. Έχουν όλα δίκιο. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Ο κόσμος πήγαινε μεγάλης ηλικίας όπως εγώ και πήρα ταξί και έφυγα. Μπαίνω λοιπόν στο ταξί μέσα και άκουγε αθλητικά ο κύριος. Δεν ξέρω τι αθλητικά ήτανε. Και κάποια στιγμή κάτι είπε και του λέω αθλητικά ακούτε. Ναι, μου λέει και εσείς τι δουλειά έχετε με τα αθλητικά. Α, κάποια δουλειά λέω μπορεί να έχω κι εγώ. Τέλος πάντων του λέω βάλτε λίγο πιο εκεί. Να ακούστε ένα σταθμό, του λέω το σταθμό το δικό σας, αυτός λέγεται Ανέστης. Λοιπόν, μόλις το έβαλε, μου λέει δεν σας ρώτησα τι ομάδα είστε. Λέω, γιατί είναι υποχρεωτικό να πω τι ομάδα είμαι. Ναι, εγώ είμαι πάντως, λέει, Παναθηναϊκός. Λέω, μακριά από μένα, Παναγία μου, αλλά είχα ανάγκη ταξί, του είπα. Τέλος πάντων, γέλασε ο άνθρωπος, είπε και πολλούς χαιρετισμούς και είπε ότι θα βάλω τώρα μέσα στο... το σταθμό να ακούσει, να ακούσω.
0: Ναι, ναι, καλά, τα χαιρετίσματά μας εφόσον
1: αυτά είναι λίγο τα εκτός.
0: Και αν δεν ακούει φυσικά έτσι.
1: Ναι, ναι, τα εκτός. Έχω και κάτι να πω για αύριο, αλλά δεν θα το πω τώρα γιατί και εγώ καλά καλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα γίνει μια γιορτή στον Ολυμπιακό αύριο, στον Πειραιά, στο θέατρο. Δεν ξέρω τι θα γίνει, εγώ είμαι καλεσμένη πάντως. Ό,τι γίνει θα σας το πω.
0: Βεβαίως.
1: Ναι,
0: να περάσει το όμορφα, έχουμε κύριε Αναστασία, ναι, για να είναι όλα καλά.
1: Απλά και μια που μιλάμε τώρα, ναι, για την εθνική ομάδα,
0: ναι,
1: να πω την αλήθεια ότι μου άρεσαν πάρα πολύ τα παιδιά. Τα νέα παιδιά που μπήκανε μέσα δεν είχαν λίγο από... Οι παλιοί λίγο το παίζανε διαφορετικά, δεν μπορώ.
0: Εντάξει,
1: να...
0: και οι παλιοί που παίξαν τώρα πάντως τα πήγαν εξαιρετικά, έχουν κάνει
1: πήγαν
0: καλή μίξη.
1: Ναι, αλλά παλιότερα, τα λέω παλιότερα. Τώρα
0: πριν
1: θυμάσαι,
0: μερικά χρόνια. Ναι.
1: Ναι, μερικά χρόνια. Θυμάσαι τώρα, τον ρωτήσανε ένα προπονητή, γιατί δεν τον πήρε τον Φορτούνη και λέει, δεν τον βάζει ο προπονητής του. Δεν μπορεί να είναι τσακωμένος ο προπονητής. Εσύ τον είδες. Και να μην πω και παλιότερα, γιατί δεν το δέχονται πολύ. Παλιά γινόταν επιλογή. Πριν 5, 6, 7 χρόνια.

0: κύριε Γιώργο.
1: Τώρα, συγχαρητήρια για τον Τζέι. Μάλλον, εντάξει, μ' άρεσε. Αλλά, κάπου ξέρω εγώ, με αυτό δεν μπορεί να διορθώσει. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα.
0: Δεν έχουμε τους παίχτες στα χαφ, κύριε Γιώργο, για να κρατήσουμε την μπάλα.
1: Ένα δευτερόλεπτο, για να μας σου. Πώς να πάρει τώρα να παίξεις και με όχι μεγάλη σωμάτια και μικρότερο βεληνικού σωμάτια, δεν μπορείς. Βλέπεις ότι κάτι όσο και καλά να παίξουμε, κάτι λείπει, το κάτι της με άλλες σωμάτες, καταλάβες.
0: Ναι, εντάξει κύριε Γιώργο, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τους παίκτες στα χαφ για να κρατήσουν την μπάλα. Δηλαδή τα παιδιά που παίξαν εκεί πέρα κάνουν άλλες δουλειές. Επίσης έλειψαν πολύ και ο Καρέτσας και ο Τζόλης, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όπου δεν μπορούσαμε με τίποτα να κρατήσουμε μπάλα. Γιατί και στα προηγούμενα παιχνίδια που κρατάγαμε μπάλα, ουσιαστικά την κρατάγαμε στα πλάγια του εξτρέμ. Είτε ο Καρέτσας είτε ο Τζόλης με κάποιες ενέργειες που έκαναν, είτε έπαιρναν φάουλ, είτε έκαναν κάποια ενέργεια και κρατάγαμε κάπως έτσι την μπάλα. Έλειψαν και αυτοί πολύ, είχαμε και απουσίες.
1: Τέλεια. Τώρα, μπορεί να μου εξηγήσει κάτι.
0: Ναι, αν μπορώ.
1: Τώρα εμείς είμαστε οριστικά τρίτοι.
0: Ναι, είμαστε σίγουροι. Τι έπεσε η γραμμή του κ. Γιώργου. Έπεσε η γραμμή του κ. Γιώργου. Για πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Η γραμμή δεν πέφτει δικιά μου, έτσι.
0: Ελπίζω να μην πέσει.
2: Δεν πέφτει και να πέσει. Τι έγινε, τι κάνει.
0: Καλά, ρε Σάκη, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά, να δω στον αγώνα. Η Αναστασία έχει πάρει ταξί.
0: Ναι, και δεν πιστεύω να σου να είσαι μέσα.
2: Όχι, εγώ δεν ναι. Καταρχήν θα σε πάνε και λεφτά. Γιατί μια ωραία κυρία την ακούμε και στο ράδιο. Άλλο το άμα δεν συμφωνούμε σε αυτά που λέει. Να, η κυρία η οποία και αυτή έχει τα δικά τη. Θα πάει και στη γιορτή αύριο. Και στη γιορτή θα την πάω. Πε άμα δεν τηλέφωνο να την πάω και θέλω και λεφτά. Μόνο όχι στο Καραϊσκάκι. Πάνω από το Καραϊσκάκι θα περάσει.
0: Στον Πειραιά είπε, δεν νομίζω ότι είπε στο Καραϊσκάκι.
2: Α, στον Πειραιά δεν πάω. Δεν πάω στον Πειραιά. Τι έγινε με τον Τετέι, έμαθε τίποτα, λέει, δεν τον πήρε καθόλου.
0: Όχι, ήταν για λόγους τακτικής, δηλαδή επιλογή προπονητή. Τώρα μου προκάλεσε μεγάλη απορία, να σου πω την αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινούσε κιόλας ο Τετέι, δηλαδή επειδή τον έχει ξαναβάλει και άλλες φορές αριστερά, ότι θα τον έβαζε βασικό. Και μου προκάλεσε μεγάλη έκπληξη και απορία. Γιατί έμεινε εκτός αποστολής, όχι ότι δεν ξεκίνησε η 11, αυτό είναι οκ.
2: Μη σου προκαλεί. Είναι άλλα τα φαινόμενα. Μπήκε μέσα δάκτυλο στην και ξανά πάλι. Γι' αυτό μπήκε δάκτυλο. Έχω την άποψή μου, όχι δάκτυλο, μεγάλο. Από μεγάλη ΠΑΕ. Χρόνια το κάνουν αυτό.
0: Τι πράγμα. Χρόνια.
2: Έχω μια δικιά μου, όπως κατάλαβε.
0: Σάκη, μην παίρνουμε σε αυτή την κουβέντα, γιατί από χθες ακούμε διάφορες βλακίες. Ναι, ρε Σάκη, αλλά η γνώμη σου εσένα, ας πούμε, είναι ότι δεν έπαιξε το ΔΕΤΕΙ μετά από δάχτυλο ΠΑΕ, για ποιο λόγο.
2: Δεν ξέρω, ξέρω εγώ, πες μου σε κάτι, θα βάλει μέσα το Μουζακίδη, ξέρω εγώ ποιο θα βάλει.
0: Δεν έπαιζε ο Μουζακίδης, ο Κιζηρίδης, έπαιζε που παίζει στην Τουρκία, δεν έχει καμία σχέση με ελληνικό σύλλογο.
2: Το Κοστούλα, δεν το είπε ο ρε παιδί μου.
0: Όχι, το Κιζηρίδη έβαλε στη θέση του ΔΕΤΕΙ.
2: Ο Βαγιανίδης είναι τραυματίας.
0: Βαγιανίδης είναι τραυματίας, έχει επιστρέψει στην Πορτογαλία στη Sporting. Είναι τραυματίας μετά τον πρώτο αγώνα, μετά το δεύτερο αγώνα.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, έχω μια άποψη. Εγώ τώρα μπορεί να είναι θετική, μπορεί να μην είναι. Εγώ δεν βλέπω χρόνια ποδόσφαιρο, είναι όλα δάκτυλα αυτά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πιστεύω ότι το Τετέι θα τον εφάει ο Γιωβάνης. Εδώ είμαστε.
0: Δεν νομίζω. Και ελπίζω πως όχι.
2: Ρε παιδί, έχω μια άποψη. Ναι. Θα τον εφάει. Και σου λέω είναι άλλα τα κόλπα. Τέλος πάντων, κοίταξε εθνική. Πιστεύω ότι δεν έχουμε, όπως είπες, δεν έχουμε παίχτη να κρατήσει την μπάλα. Πήγα όλο το παιχνίδι, το συζητάμε. Είναι και λίγο κουρασμένοι από ό,τι βλέπω, έτσι.
0: Εντάξει, λογικό είναι, γιατί άλλοι δεξαμενοί παίχτων της Γερμανίας που πήρε 44 παίχτες στο κλοπ και άλλοι δικιά μας που ουσιαστικά έπαιξαν 15-16 παιδιά, έτσι.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι θα πάμε καλά τώρα. Η Τρίτη είναι θετικά τέλος, ε.
0: Ναι, Τρίτη οριστικά, γιατί έχουμε 8 βαθμούς, 2 αγώνες μένουν, 0 έχει Σερβία. Οπότε.
2: Δεν μου λες, Θέμη, ο δεύτερος θα είναι το τρίτο, τι διαφορά θα έχει. Ενώ δηλαδή στο θέμα κλήρωση.
0: Ναι, θα σου πω το αμέσως τώρα. Ναι. Θα σου πω αμέσως τώρα. Αρχικά να πούμε ότι οι πρώτες τρεις θέσεις σου δίνουν, μπαίνεις ως επικεφαλής στα προκριματικά, αυτό το πήραμε. Η δεύτερη με την τρίτη θέση τώρα τη διαφορά έχει, ότι η δεύτερη θέση σε πάει και στα προημιτελικά του Nations League. Όπου γίνονται μετά προημιτελικά με τους δύο πρώτους από κάθε όμιλο, είναι 4 όμιλοι, άρα 8 ομάδες. Προημιτελικά που είναι διπλοί αγώνες και μετά υπάρχει Final Four. Και υπάρχει και τρόπες στο τέλος. Δηλαδή το προηγούμενο το είχε πάρει η Πορτογαλία, ας πούμε.
2: Εμείς στη χειρότερη περίπτωση θα πάμε με 8 αγώνες.
0: Στη χειρότερη πάμε με 8 βαθμούς, βγαίνουμε τρίτη. Μετά, όσον αφορά τους τρίτους, ναι, από τους τέσσερις ομίλους, ναι, οι δύο καλύτεροι τρίτοι μένουν στην κατηγορία. Οι δύο χειρότεροι τρίτοι παίζουν play-off για να μείνουν στην κορυφαία κατηγορία, καθώς παίζουν με τον δεύτερο της δεύτερης κατηγορίας. Αλλά εμείς δεν θα είμαστε στους δύο χειρότερους τρίτους. Δηλαδή, ακόμα και δύο ήττες να κάνουμε, με 8 βαθμούς νομίζω ότι θα είμαστε στους καλύτερους τρίτους.
2: Μακάρι, μακάρι, μου λέει ο Μπαλίτσα, έτοιμο. Λοιπόν, να μην σε καλέσω να βγουν και άλλοι.
0: Να σε καλά, Σάκη.
2: Που τα είπαμε, χαιρετούμε.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να πούμε ότι η Ζάκη Θεός σοφαρίζει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς σε 1-1 στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0 στο ημίχρονο και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο 45ο λεπτό. Τώρα μόλις μπήκαμε στις καθυστερήσεις. 0-1 προηγείται η Μαρκό από το 26ο λεπτό. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Τι γίνεται?
0: Καλά, εσείς, το όνομά σας?
3: Αναστάσης.
0: Έλα, Αναστάση, γιατί ακούγες έτσι?
3: Έλα.
0: Καλά σ' ακούω, απλά σ' ακούω λίγο αλλοιωμένη φωνή, δεν ξέρω τι έπαθες.
3: Εμπρός.
0: Αναστάση, με ακούς?
3: Τι άλλο γίνεται, ρε παιδί μου, να μην.
0: Αναστάση, εγώ σ' ακούω μια χαρά.
3: Ναι.
0: Έλα.
3: Εμπρός. Πίσω. Μπρος.
0: Τι?

0: Θέλω να θα κοιτάξουμε τι γίνεται με τις γραμμές, γιατί έχουμε ένα προβληματάκι σήμερα, ελπίζω να διορθωθεί. Έχουμε γραμμή, πάμε στην επόμενη, καλησπέρα.
1: Ακούγομαι.
0: Ακούγεστε.
1: Σταύρο με λένε, όχι Αναστάση.
0: Όχι, ήταν άλλος φίλος, νωρίτερα Αναστάσης, δεν μίλαγα μαζί σας.
1: Α, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν.
0: Γεια σας, γεια σου Σταύρο πάντως, όπως και να έχει.
1: Γεια σου παλικάρι μου, πρώτα να δώσω συγχαρητήρια για τους γονείς σου που ανέθρεψαν ένα τέτοιο μηχάνημα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Το εννοώ αυτό. Γιατί πήρα. Βγαίνουν μια ομάδα 10 ατόμων, 12 κάπου εκεί. Κάθε μέρα. Ας κάνουν καμιά άλλη δουλειά. Να πάνε να σκάψουν κανένα κήπο, να κάνουν κάτι άλλο, όχι κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, δηλαδή τα αυτιά μου έχουν πονέσει.
0: Ναι. Ναι, εγώ δεν έχω θέμα να σου πω την αλήθεια, άμα κάποιος βγαίνει κάθε μέρα, το θέμα είναι να λέμε και από κάτι, έτσι, ουσιώδης, όχι ουσιώδες.
1: Μα δεν υπάρχει ουσιώδη, δεν υπάρχει. Ανακύκλωση και παίρνουμε για να παίρνουμε.
0: Ναι, η ανακύκλωση είναι κακό πράγμα. Αν υπάρχει κάτι ουσιώδες να πούμε, καλό είναι να παίρνουμε, εγώ δεν έχω βάλει κάποιον περιορισμό. Και το άλλο θα παίρνω κάθε μέρα.
1: Πιστεύω να με καταλαβαίνω.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Σταύρο.
1: Δηλαδή, να παίρνουν και καινούργοι άνθρωποι που θέλουν να πάρουν.
0: Φυσικά, ανοιχτές είναι γραμμές για όλους, κύριε Σταύρο, όπως και εσείς, που δεν ξέρω αν τα έχουμε ξαναπεί. Αν...
1: Το παλικάρι μου, το ξέρω, το ασπάζουμε. Αλλά αυτοί οι 10, οι 12, οι 15 να κάνουν λιγάκι αγρανάπαυση. Αντιλαβώ.
0: Από μένα κάτι λαβού. Τώρα έχετε να σου πούμε.
1: Αυτό ήθελα να πω. Σ' αγαπώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Σταύρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, παλικάρι μου. Γεια.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, Θέμη.
0: Ναι, κύριε Αναστασία. Ναι. Έχουμε τα προβληματάκια μας σήμερα. Δεν πειράζει. Θα τα φτιάξουμε όλα.
2: Και τον κύριο Γιώργο.
0: Και τον κύριο Γιώργο και ο Αναστάς πήρε νωρίτερα. Δεν μας άκουγε.
2: Θα κλείσω. Απλά έλεγα λίγο για την Εθνική.
0: Ναι.
2: Όχι επειδή παίζανε παιδιά του Ολυμπιακού. Ας παίζουν από όποια ομάδα είναι, αλλά να είναι δίκαιο. Αυτά τα παιδιά όλα αξίζουν για την Εθνική.
0: Εννοείται πως αξίζουν. Και δίνουν και τα αποτελέσματα, κύριε Αναστασία.
2: Και τα αποτελέσματα, αλλά να δεις ο τρόπος που πηγαίνει ένας και πηγαίνουν μαζί. Δεν είναι κάποιος να χαζεύει ή κάτι να κάνει. Είναι μπράβο για αυτά τα παιδιά. Από όποια ομάδα είναι. Όταν το χαιρόμαστε εμείς οι μεγάλοι που έχουμε δει του κόσμου τα παιχνίδια και βλέπουμε κάποια παιδιά που είναι και μικρά πολύ, μερικά είναι και μικρά, 19, 20, δεν είναι...

0: Ακόμαστε, παιδιά, μόνο στα λάθη που τυχόν θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Ο Ρέτσος στα τρία παιχνίδια που έπαιξε, και χθες λίγο που έπαιξε, τα πήγε εξαιρετικά. Και ναι, έκανε ένα λάθος εκεί με τον Ντούμφρις και ευτυχώς ήμασταν τυχεροί σαν εθνική ομάδα και γλιτώσαμε το 2-2 και την ισοφάρισε εκείνη την ώρα τον Ντούμφρις, όπου θα είχε και ώρα και μπορεί να γινόταν και χειρότερα τα πράγματα. Να γινόταν και χειρότερα τα πράγματα. Ωραία. Αλλά έκανε 15 καλά, ο Ρέτσος έκανε και 2 κακά. Το θέμα είναι να λέμε και τη μία πλευρά, να λέμε και την άλλη. Ο Λευτέρης λέει: Σάκη, τον ξεκούρασε ο Ντετέι ο Γιωβάνοβιτς. Καλησπέρα, Θέμη, λέει ο Λευτέρης. Λευτέρη, επειδή για αυτή είναι η άλλη άποψη που ακούγεται, εγώ δεν συμφωνώ με καμία από τις δύο απόψεις. Ούτε συνεχώς θα πρέπει να ψάχνουμε αν υπάρχουν δάχτυλοι και αν ξεκούρασε ή δεν έκανε και πάει λέγοντας. Δεν νομίζω ότι ξεκούρασε τον Ντετέι ο Γιωβάνοβιτς. Δεν έχει καμία σχέση πλέον με τον Παναθηναϊκό Γιωβάνοβιτς, ο οποίος κοιτάει την εθνική του ομάδα, όπως και οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται εκεί, παραδείγματος χάρη ο Ανδρέας Ντετέι, κοιτάει την εθνική ομάδα όταν βρίσκεται εκεί και δεν κοιτάνε τις ομάδες τους. Μπορεί μερικές φορές, καθώς υπάρχει συνεννόηση των ομάδων με τις εθνικές, όπως το είπε και ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς, να τους ζητάνε κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση αν τα αργομετρικά τεστ δεν είναι καλά. Αλλά τώρα να πει, ας πούμε, ότι να ξεκουράσει τον Ντετέι. Λευτέρη, ειρωνικά λέει, το έγραψε ο Λευτέρης. Λευτέρη, οκ. Okay. Απλά με αφορμή αυτό που μου λες, γιατί πολλοί εστερνίζονται αυτή την άποψη, να πούμε ότι θεωρώ τουλάχιστον ότι δεν έχει βάση, έτσι. Να είσαι καλά πάντως, Λευτέρη, και σε ευχαριστώ για την διευκρίνηση. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Θοδωρής.
0: Γεια σου, Θοδωρή. Νομίζω τώρα ελπίζω να είμαστε καλά με τις γραμμές.
1: Είναι η τρίτη φορά, ναι, το είπα και στην κοπέλα.
0: Οπότε όλα καλά τώρα, για πάμε, ναι.
1: Κοίταξε, Θέμη. Για όλα, ναι. Ποτέ μιλές ποτέ.
0: Δηλαδή.
1: Ποτέ. Και για το θέμα του Ντετέι. Όπως είπε, όπως πολύ καλά τοποθετήθηκε και συμφώνησα με το Σάκη,
0: ναι,
1: ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος δάχτυλος, αλλά μπορεί να υπάρχει κάποιος δάχτυλος να μην χρησιμοποιεί για να είναι ξεκούραστος ο παίκτης. Και αν πρόσεξε,
0: ναι,
1: δεν τον πήρε ούτε στην αποστολή. Γιατί αν στην αποστολή είσαι 0-1 και χρειαστεί, θα χρειαστεί να παίξει, να μπει επιθετικό.
0: Δεν είναι απαραίτητο. Αυτό έχει και άλλους επιθετικούς.
1: Εντάξει, εγώ κάνω μια υπόθεση εργασία. Αν μπορούσα να το διαβεβαιώσω, θα σου λέγω ότι αυτό το πράγμα έχει γίνει. Αλλά θέλω να έρθω και στον αντίποδα με αυτά που λέει ο Σάκη. Γιατί ναι, ο Σάκης είπε ότι θέλει να τον φάνει. Θέλει ο Γιωβάνοβιτς να τον φάει.
0: Παιδιά, ο κάθε προπονητής θέλει το καλύτερο για την ομάδα του. Τι να θέλει να φάει.
1: Ξέρω, το ξέρω και έτσι είναι. Αλλά θέλω να σου πω, το λέω αυτό σαν σενάριο για να πω του Σάκη ότι μπορεί να είναι και το αντίθετο από αυτό που ευτερνίζεται, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και άντε τώρα να κρατήσει το χάρι. Που θα βγει και θα έχει και όλο το δίκιο.
0: Το δίκαιο δεν ξέρω να το έχει, αλλά θα έχει βάση τουλάχιστον αυτό
1: που θα πει. Πάτημα πάντως θα έχει. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Καλά, το θέμα είναι βέβαια ότι οι προπονητές δεν μπορούν να, να αποφασίζουν με βάση το οποίο θα έχει πάτημα αύριο μεθαύριο.
1: Η εθνική, ειδικά αυτά τα παιχνίδια, αποδείχτηκε όπως και επενεύει η Ντόρμπου και τον Καρέθα, έτσι.
0: Όχι, ο Γιωβάνο το διέψευσε αυτό.
1: Από όλα τα ραδιόφωνα το λένε.
0: Δεν
1: δηλαδή
0: έχει σημασία. Τι λένε τα ραδιόφωνα δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το τι λέει ο προπονητής, ο οποίος ο ίδιος το διέψευσε και είπε ότι δεν υπήρχε καμία κανένα αίτημα της Ντόρμουντ για ειδική μεταχείριση του Καρέτσα.
1: Κοίταξε. Μπορώ να συμφωνήσω, μπορώ και να διαφωνήσω.
0: Καλά, ο Γιωβάνο το λέει, το λέω.
1: Γιατί άμα δεις και λίγο το παρασκήνιο με τον Ζεσούς και με την Ομοσπονδία της Πορτογαλίας. Ενώ είχαν συμφωνήσει τι να βγει να πει, και όταν βγήκε η συνέντευξη, το κρέμασε κανονικά στα μανταλάκια του Ολλανδών και είπε ότι εγώ είμαι προπονητής, εγώ αποφασίζω.
0: Εντάξει, αυτό βέβαια δεν έχει καμία σχέση τώρα με το ένα
1: τραπέζι. Θέλω να σου πω ότι για αυτά γίνονται και πάντα θα γίνονται πίσω από τις κλειστές πόρτες, τι ακριβώς συμβαίνει, κανένα δεν μπορεί να το ξέρει.
0: Ναι, αυτό είναι
1: εγώ, η άποψή μου είναι αυτή.
0: Εννοείται, δεν διαφωνώ καθόλου. Απλά θέλω να πω
1: και
0: ότι μου το λέει ο Γιωβάνοβιτς, θα μπορούσε κάλλιστα να το πει και ο ίδιος ότι ναι, μας ζητήθηκε μια ειδική μεταχείριση γιατί τα αργομετρικά του δεν είναι καλά που λέει ο λόγος, είχε αυτό το πρόβλημα υγείας και γι' αυτό τον προφύλαξε. Ενώ τώρα σου λέει ο Γιωβάνοβιτς ότι εγώ δεν.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, ναι, θέμη μου. Ο Ρώτα είναι έτοιμος για την Κυριακή.
0: Είναι έτοιμος, έχει μπει στις προπονήσεις.
1: Ναι. Α, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πέρα από όλα, η εθνική, φίλε, σε αυτά ειδικά τα παιχνίδια είναι για να δεικνύει, να ανεβάζουν και το κασέ οι ποδοσφαιριστές. Είναι για να μπαίνουν και κάποιοι καινούργοι μέσα.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Θοδωρή. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Πάμε διαφημίσεις σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
7: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
13: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στην Κρήτη βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο για τις ζημιές από την σφοδρή κακοκαιρία. Πρώτος σταθμός του κυβερνητικού κλιμακίου, τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης, όπου στο επίκεντρο βρέθηκαν η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των ενεργειών για την αποκατάσταση των υποδομών και την στήριξη των πληγέντων. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα στο Μέγαρο Μαξίμου είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία και η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Κατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 262 δις ευρώ το 2026 και ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027. Την ένταξη του βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους τον Ναύαρχο Εναποστρατεία που στην μακρά του πορεία ενόπλες δυνάμεις διακρίθηκε για το ήθος του, την υφαλιότητά του και την αποφασιστικότητά του, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί. Την διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης ζήτησε ο συνήγορος του κατηγορούμενου. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο, μέτρη και τοπικά ισχυρή βορειάνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-12-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είμαστε εντάξει με τις γραμμές τώρα, οπότε μπορείτε να καλέσετε κανονικά. Ελπίζω να μην έχουμε πάλι αυτά τα μικρά θεματάκια τα οποία είχαμε. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Λοιπόν, Θέμη, εσύ πες ας πούμε ότι οι Γερμανοί είναι ψεύτες που είπανε να μην βάλει τον Καρέτσα και βγάλε τον Προστοπάρχη, βγάλε τον κανονικό.
0: Αχ, εσύ πες το αντίθετο.
1: Ότι είπε η αλήθεια. Άσο να αιωρείτε, μην είσαι, μην μπαίνεις θέση, πες δεν ξέρω.
0: Εγώ σου λέω ποια ήταν η επίσημη ενημέρωση από τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας.
1: Την επίσημη, το τώρα ρώτα τον Πάρμα μου το ψεύτη, λοιπόν. Πάμε παρακάτω.
0: Άρα εσύ λες ψεύτη τον Γιωβάνοβιτς.
1: Εννοείται. Τι θα πω.
0: Okay.
1: Τι θα πω. Δηλαδή, τι μου έχει δείξει εδώ. Εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Το άλλο, πες μου ότι είναι και τυχαίο που δεν έπαιξε ο Τετές. Έτσι, και δεν τον έβαλε για να μην τα
0: μπορούσε. Ρε Χάρη, αφού αν έπαιξε, θα λέγεις γιατί έπαιξε. Τώρα που δεν έπαιξε, λες γιατί δεν έπαιξε.
1: Εγώ θα έλεγα τώρα, θα έλεγα γιατί δεν έπαιξε. Ρε Θέμη,
0: τι θα λες.
1: Για Αμερικανάκι με περνάς.
0: Τις προηγούμενες μέρες τι λέγαμε, ρε Χάρη, πλάκα μου κάνεις.
1: Τον έβαλε για να αποφύγει και μήπως κάνει κάποιο τραυματισμό. Έχουμε τον τέρμι, Θέμη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Δέση Άγιακας, ο οποίος στον Ολυμπιακό τρεις αγώνες που έχει παίξει γίνεται στέχη αλλαγή, τον τερμάτισε τώρα παρακάλαγε να έχουμε και παράταση. Μπορούσε να βάλει τον Πάτρα μέσα, γιατί δεν τον έβαλε. Και έβαλε τον Σάλιακα. Το παιδί σε κάθε αγώνα του Ολυμπιακού γίνεται αλλαγή. Του λέει άσε μην τον τερματίσουμε και πάλι καλά που δεν έπαιξε και ο Ρέτσος, έτσι. Αν και εντάξει έπαιξε στο τέλος δεν πιάνεται πέντε λεπτά. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερο, εγώ αν ήμουν Δουβίκας και Κοστούλας, θα έλεγα αυτό που έκανε ο Κωνσταντέλιας, έτσι στα επόμενα παιχνίδια αποφασιζόμουν ή ανοιχτά ή πως το λένε, δεν θέλω να έρθω στην Εθνική, έτσι μέχρι να υπάρχει κάποια λύση, εν πάση περιπτώσει μελλοντικά, έτσι. Λοιπόν, τώρα βάζει τον Κωνσταντέλια τρία λεπτά εχθές και αμέσως παίρνει κάρτα από τον παίκτη, τον οποίο τον είχε ο, πως το λένε, παρεμπιπτόντως ο Ραπευτοφώτης που το λέω καμιά φορά, πόσες φορές έπεσε χθες.
0: Πόσες μάχες έδωσε.
1: Λέτε έπεσε ξύλο. Τι ξύλο, μπάλα πες μου, δεν πες με ξύλο.
0: Ποδοσφαιρικό ξύλο, Χάρη.
1: Εσύ δεν έπαιξε καμιά μπάλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Εσύ δηλαδή είδες ότι δεν έπαιξε μπάλα χθες.
1: Ξύλο είδα να πέσει.
0: Ο καθένας ό,τι βλέπει, ρε Χάρη.
1: Γι' αυτό τον έβαλε. Εντάξει. Εγώ είδα, μου βάλε το Κωστούλα τρία λεπτά και αμέσως σε αυτόν που έπαιζε ξύλο το σύνολο του πήρε την κάρτα αμέσως. Και δεν ξέρω αν θα βάλει και καλά κόλλη το παιδί. Το ένα είναι αυτό, κοίτανε να τη έχω ξαναπεί. Ότι στις ομάδες στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό οι πρόεδροι κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή ο Μαρινάκης προχθές κόντρα προχθές τον προέμενο μήνα κόντρα στη θέληση πολλών μεταξύ των οποίων και εμένα έδιωξε το Μεντιλίμπα. Αλλά εγώ είπα κοίτα να δεις, καλά έκανε αυτός πληρώνει είτε τον αποδέχομαι τον αποδέχομαι, αυτός έπρεπε να κάνει ό,τι θέλει. Το ίδιο γίνεται και στους και σε άλλες ομάδες. Στην Εθνική όμως, φίλε, δεν υπάρχει πρόεδρος εκεί. Αυτός που στην Εθνική, ο καθένας παίζει εκεί, πρέπει να είναι και τίμιος σαν τη γυναίκα του Κέσσαρα. Και να φαίνεται και να είναι. Ο συγκεκριμένος που κάνει τον προπονητή, όταν πήρε τον Βασιλαρά, για πώς το λένε, τον ναι. οποίο έχει καθυβρίσει τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, την έκανε τσιφλίκτους
0: τεχνικούς. Ναι, η ΕΠΟ τον πήρε τον Βασιλαρά, όχι ο Γιωβάνοβιτς.
1: Η ΕΠΟ, ναι, ποιος τον πρότεινε. Εσύ τον πρότεινε στο Βασιλαρά.
0: Δεν ξέρω τον πρότεινε, αλλά η ΕΠΟ τον πήρε. Αύριο, άμα φύγει ο Γιωβάνοβιτς, ο Βασιλαράς θα παραμείνει εκεί που είναι.
1: Ποιος μπορεί να τον πρότεινε. Έλα, πες κανένα όνομα για να εκτεθεί.
0: Σου λέω δεν ξέρω ποιος τον πρότεινε. Άμα ξέρεις εσύ, πες το μας, να βγάλεις και ρεπορτάζ, ρε Χάρη.
1: Εσύ θα μην τα πες τον Κολοκυθιά. Τον είχε
0: και Κολοκυθιά. Ναι, ωραία και.
1: Δεν τον είχε γραφείο τύπου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει και όλα αυτά που γίνονται, έτσι, λοιπόν, και θες εσύ τώρα εγώ να τον πιστέψω τον άνθρωπο. Δεν τον πιστεύω. Όσον αφορά για να είσαι τώρα το τι γίνεται στις εθνικές, βέβαια έχει ευθύνη ο Ολυμπιακός, έτσι. Λοιπόν, λένε για τον Ταουσιάνη, το άκουσα προφέρει από τον Νικολακόπουλο, στη Β' στην Ελπίδα, ποια είναι αυτή. Την είδα την Παρασκευή, ποτέ έπαιξε, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Και βλέπω που βάζει αλλαγή τον Αποστολάκη. Αυτό το καθαρό αιμοτέλα, το οποίο δεν ξέρω αν έτυχε να το δει στο παιχνίδι, το οποίο δεν τον ήξερα εγώ. Τώρα που τον πήρα, κάνω μεταγραφή, δεν έβλεπα. Όχι, δεν έβλεπα. Αλλά όσο τον βλέπω, λέω τι παιχνιδάς είναι αυτός. Και τι γίνεται τώρα. Και μου τον έχει αυτόν αναπληρωματικό, έχει ένα γκούμα, δεν το ξέρω το παλικάρι.
0: Στο Λεβαδιακό παίζει, ναι.
1: από το Λεβαδιακό, που δεν παίζει όμως το Λεβαδιακό, τον έχει βασικό, και επειδή ο κύριος Σταουσιάνης ήταν προπονητής πριν στο Λεβαδιακό. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, Θέμη, δηλαδή το πώς πορεύεται.
0: Αυτό που κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια είναι ότι η εθνική ομάδα των Ελπίδων έχει 8 νίκες σε 9 παιχνίδια, Χάρη.
1: Το πώς πορεύεται αυτές οι εθνικές, το πώς πορεύεται, πώς πορεύεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και έλα, μίλα μου για τη Λευτεριά μετά.
0: Εγώ λέω, μακάρι να συνεχίσουμε να πορευόμαστε έτσι.
1: Με πες μου εσύ για το ήθος του κυρίου προπονητή. Αυτά και καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Χάρη, να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, κύριε Γιώργο.
2: Παιδιά, εύκολα είναι να ανέβησα η μαλάρια όρη παρά να πιάσει γραμμή σήμερα. Μετά βγαίνουν τα όλα.
0: Ανέβη και ο βαθμό δυσκολία σήμερα, κύριε Γιώργο.
2: Ανέβη, Αμέρικα Μπάρ, τώρα είμαστε στην Εμπάδα ή στην Κολοράντο με αυτή τη μουσική τώρα. Λέει ακορντεόν τώρα και βάλτε και τζαζ μπαρ. Αμερικάνικα όλα.
0: Αν έχετε κάτι να προτείνετε, κύριε Γιώργο, καλό δεχούμενο.
2: Τι να προτείνω, εσείς τα ξέρετε καλύτερα τώρα από μένα. Εγώ δεν είμαι παραγωγός. Αν είμαι παραγωγός, θα ακούγεις κάθε μέρα καταζήτη.
0: Δεν γίνεται να ακούσετε. Λόγω δικαιωμάτων δεν γίνεται να ακούσετε.
2: Τώρα τι να κάνουμε τώρα. Να τον διώξουμε τον Γιωβάνο, γιατί δεν βάζει το κοστούλα από την αρχή. Χάρη, δεν μας τα λες καλά μου φαίνεται. Δεν μας τα λες καθόλου καλά σήμερα. Αν και βγήκα μετά από σένα κατευθείαν, ή εσύ θα βγαίνεις πρώτος ή εγώ θα βγαίνω δεύτερος, είπαμε τα ίδια και τα ίδια πάλι. Λοιπόν, για το παιχνίδι, τώρα θα σου πω κάτι. Τώρα έκανε μια μαγιά εκεί ο τέτοιος, εδώ που τα λέμε τώρα με... Τώρα τι πήγε τώρα να κάνει, άσε Ιωαννίδη, τώρα ξέχασε αυτά τα παλιά που ήξερε στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, χρήσιμο, καλός, βελτιωμένος πολύ. Τώρα πας και βάζεις το πρόσωπό σου τετατέτ με τον άλλον, ας πούμε, κεφάλι με κεφάλι.
0: Εντάξει, έγινε ένας μικρό τσαμπουκάς, κύριε Γιώργο, okay, τελείως.
2: Τι τσαμπουκάς, τσαμπουκάδες, τώρα μια τσαμπουκά, την άλλη πέφτει κάτω. Εντάξει, άστο τώρα. Κοίταξε να στρώσεις τώρα, δεν ξέρω, κάτι άλλαξε στη ζωή του. Φαίνεται και είναι πολύ καλός τώρα ο Ιωάννης. Έχει τον είδα εγώ, δεν ξέρω.
0: Τι άλλαξε, ο Γιώργο μετακόμισε στην Πορτογαλία.
2: Θεμή, άσε τώρα μαζί μου μιλάς τώρα. Αφού τα πιάνεις στον αέρα τώρα, τα γάτα είσαι τώρα.
0: Δεν ξέρω τώρα τι κάνει ο καθένας στην προσωπική του ζωή και δεν με αφορά κιόλας, κύριε Γιώργο. Εμείς πούμε ότι γίνεται μέσα στο γήπεδο.
2: Εγώ λέω ότι βλέπω. Εγώ αυτό που βλέπω. Τώρα, μπορεί αυτή να βελτιωθεί. Εγώ είμαι μέσα στα όρια του. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή αυτή η ομάδα να είσαι σίγουρος. Τη μια γίνεται το ένα, την άλλη παίζουμε ωραία, βγάζουμε γκολ, την άλλη. Αυτή τώρα, κάτι κυνηγεί μπεκάτσες είναι, γυπαετούς κυνηγάραν. Ποια Γερμανία μωρέ τώρα, εγώ είμαι γραφικός τώρα, έβλεπα. Με Γκραμπόφσκι, με Μπράιντερ, με Μίλερ, με έχει καμιά σχέση τώρα. Τα γατάκια τώρα εκεί, ωραία, κάνανε φάσεις, ναι, ξέρουν πάρα ωραία και τα λέω, γκολ βγάζουνε, όχι. Σούτωνε στον αέρα, πάρκει κάτω την πεκάτσα. Δηλαδή, τι είναι τώρα. Αυτοί απορώσουν με πόσο είναι γερμανικά, κάθε άλλο παρά Γερμανοί είναι αυτοί τώρα. Όχι ότι μειώνω την, κάθε άλλο. Είναι φοβεροί την μπάλα παίζουν. Οι σκοφτές πάσες στο 1-2, το κέντρο δεν μπορεί να... Αλλά από εκεί και πέρα όταν φτάνει εκεί για να κάνουν τα σουτ, τα είδα, τα σουτ αυτά είναι δηλαδή για εθνική Γερμανία που...
0: Εσύ έκανα κάποια καλά σουτ, έκανα και κάποια κακά σουτ, κύριε Γιώργο.
2: Καλά μου έλεγε, πιο καλό, για πρέπει ένα καλό σουτ.
0: Ένα καλό στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου το οποίο πέρασε δίπλα το δεξιά του δοκάρι της
2: εστίας του Τζολάκη. Εθνική Γερμανία μου λες ένα καλό σουτ. Εμείς, ρε Θέμη, τι κάτι
0: γίνεται. Εντάξει, έκανα και ο Τζολάκης, κύριε Γιώργο. Δεν έχει την ποιότητα που είχε παλιά η Γερμανία, αλλά παραμένει μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
2: Εσύ δεν τα έχεις δει αυτά. Εσύ δεν έβλεπες τώρα οι Γερμανοί, δεν υπήρχαν τώρα οι Γερμανοί, γιατί ήταν Γερμανοί, Γερμανοί, ας πούμε.
0: Έχεις και το 14 Μουντιάλ πήρα και οι Γερμανοί. Είχαν και καλή ομάδα πρόσφατα.
2: Μα θέλω να σου πω ότι εμείς έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο, γιατί αυτοί όλοι είναι παιχταράδες. Αλλά το θέμα μου είναι ότι δεν μπορεί να κρατήσεις την μπάλα άμα δεν κρατήσεις την μια... ούτε 10 δεύτερα. Κράτησε την, δεν μπορεί. Και όταν την κρατάει, δεν ξέρει τι να κάνει μετά. Βλέπεις μαρκαρισμένοι όλοι. Ένας. Θα μπει, θα βγάλουμε γκολ. Γιατί ξέρουμε και τα σου τα έχουν οι δικοί μας και τα λοιπά. Αλλά είναι το καλύτερο. Δύσκολα. Δεν ξέρω, πολύ δύσκολα. Λοιπόν, Νίκολη, σε περιμένω εγώ τώρα, άντε.
0: Στη γωνία.
2: Ναι, καλά, ποια γωνία. Ούτε γωνία. Στο οδόσωμα είμαι και περιμένω, στην εθνική οδό. Τον περιμένω, δεν υπάρχουν γωνίες. Άντε και θα μιλήσουμε μαζί πάλι. Και θα μου λες μετά τα δικά σου πάλι, βγαίνει εδώ μεταξύ ο άλλος, το βράδυ. Έτσι, δεν το ακούω. Δεν ξέρω. Θα σου πω τώρα, γιατί μην το ξεχάσω τώρα πίσω από το άλλο. Αυτό το Μάριο που έχετε εκεί. Τι χρυσό παιδί είναι αυτό. Τι εξαιρετικό παιδί είναι αυτό. Τι ευγενέστατο παιδί είναι. Μπράβο ρε Μάριε. Έτσι κανένα δύο φορές να μιλήσουμε. Εξυπηρετικός, υπομονετικός.
0: Ναι, είναι και με το παραπάνω Μάριε, εννοείται.
2: Ναι, με το παραπάνω, κύριε Γιώργο, αμέσως να καταλάβει και να το ρωτήσω κάτι που λόγω ίντερνετ δεν τα καταφέρνω και να μου εξηγήσει και να μου πει τέτοια. Ο άλλος το βράδυ. Αεξής, ξέρω εγώ, εντάξει. Έτσι και του πεις κάτι που δεν του αρέσει, στραβό μου του νοιάζει αμέσως.
0: Ο καθένας έχει τα δικά του, κύριε Γιώργο. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ τώρα τους συναδέλφους μου.
2: Εγώ ούτε τον παίρνω. Εγώ εκείνη τη στιγμή ψάχνω άλλο σταθμό. Του λες ότι είμαι αεξής, λες κάτι για την ομάδα της ΑΕΚ και τα λοιπά, λες και τον πλήτη ηλεκτρικό ρεύμα. Και τι θέλει να κάνουμε, και τι. Εντάξει, ό,τι θέλει να κάνει. Πρέπει να είναι και άλλο σταθμό. Εκείνο να βλέπω, δεν θέλω να πιάνω άλλου σταθμού, γιατί δεν παίρνω μόνο εσά και τον Κολοκοτρώνη. Αλλά θέλω να σου πω, υπομονή, το πάει με ευκαιρία. Έτυχε γιατί δύο-τρει φορέ. Μπράβο, αγόρι μου, συγχαρητήρια. Είναι τεχνικό, αν δεν κάνω λάθο.
0: Είναι απ' όλα. Είναι απ' όλα μάλιστα.
2: Γι' αυτό τον έχετε κάνει τέτοια το παιδί. Δεν μου λες, κάνας από τους παλιούς πήρε τίποτα γιατί από την αρχή δεν άκουσα. Τι έγινε με το... Okay. Όχι σήμερα, δεν ξέρω, βγήκαν οι γνωστοί άγνωστοι.
0: Δεν βγήκαν, τώρα δεν μπορώ να σου πω ένα που βγήκε, κύριε Γιώργο. Θα τα πούμε άλλη στιγμή, κύριε Γιώργο, πρέπει να χαιρετήσω να πάω στις επόμενες γραμμές.
2: Γιατί εντάξει. Χάρη, σταμάτα τώρα την τέτοια, μην αρχίσεις πάλι τη μουρμούρα, όλο γρήνα είσαι συνέχεια, μια χαρά πήγε η ομάδα.
0: Μια χαρά πήγε.
2: Είμαστε πίσω.
0: Και η εθνική ελπίδα μια χαρά πάει και η ομάδα η μεγάλη μια χαρά πάει.
2: Εντάξει, τώρα μιλάμε για τη μεγάλη, εντάξει.
0: Όχι, λέω επειδή την ανέφερε για αυτή ο Χάρης.
2: Τι κάνει?
0: Επειδή την ανέφερε για αυτή ο Χάρης, γι' αυτό λέω.
2: Αλλά ο Χάρης αναφέρει τα πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι και του πεις του Χάρη και δεν συγχωρήσει μαζί με το Χάρη. Ποιος την επόμενη φορά έχει να δει το πάρτι.
0: Έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά, καλά πολύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Έλα ρε Θεέ, καλησπέρα.
0: Γεια σου το Δόρη.
3: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλή εβδομάδα με
0: υγεία. Καλή εβδομάδα με υγεία πάνω απ' όλα.
3: Συγγνώμη που γελάω, είχα το σάκι εγώ τον κύριο Γιώργο.
0: Για σένα δουλεύουν όλοι.
3: Λοιπόν, να παίρνεις και τα περάκι με φρούτα εκτός το φαγητό να τρως.
0: Έχω κάτι στα φυλάκια, αλλά δεν τα φάγα τώρα. Τα αφήνω για μετά. Στο βαρός το λέω όμως, όντως.
3: Αν υπήρχε ρε Θέμη Έλληνας που να του έλεγες ότι σε 3 παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία θα παίρναμε 5 βαθμούς.
0: Βάλε και το διπλό στη Σερβία.
3: Όχι, δεν το συζητάω αυτό. Άντε, πες ότι εντάξει.
0: Ούτε εκεί είμαστε φαβοροί. Άλλο που τώρα έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα, μην πω κάτι άλλο και νομίζουμε ότι θα κερδίζουμε οποιοδήποτε, οπωσδήποτε.
3: Άντε λοιπόν να εξηγήσεις τώρα πώς πήραμε τους 5 βαθμούς. Δεν με πειράζει. Ας πέραμε με γιώμες που λέγε και ο Μαρινάκης στο με τη Λίμπαρα, ας πέσουμε όπως θέλουμε βαθμούς να παίρνουμε.
0: Καλά, υπήρχε περίπτωση να πιστέψει έστω ένας από εμάς ότι θα παίρναμε 8 βαθμούς σε 4 παιχνίδια. Εγώ θυμάμαι αυτό πριν το παιχνίδι με τη Σερβία είχε πάρει τηλέφωνο εδώ ο Βασιλάκης και λέει: πιστεύω ότι θα κάνουμε 2 νίκες σε 4 παιχνίδια. Και λέω: άμα κάνουμε 2 νίκες, λέω, θα είμαστε εξαιρετικά. Στο μυαλό μου έχοντας τις 2 νίκες και 2 ήττες. Όχι 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Ναι, Θοδωρή. Θοδωρή, πήγαινε εκεί που ήσουν ακριβώς πριν γιατί σε χάσαμε τώρα. Λίγο ακούγεσαι, αλλά.
3: Τώρα
0: μια χαρά, ναι.
3: Λέω, είστε μέσα στην κρίνια, ρε γάμο, το έχουμε ξαναζητήσει.
0: Γιατί βγήκε
3: ο ένας, γιατί βγήκε ο άλλος. Γιατί τέλος πάντων, άστο, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή την ιστορία. Συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά της Εθνικής. Μεγάλη αυταπάρνηση όλα τα παιδιά και το είδα και με τον Τζόλι που τραυματίστηκε και δεν ήθελε να βγει. Και χτες που διαμαρτυρήθηκε, αλλά ζήτηκε συγγνώμη όταν τον έβγαλε τον.
0: Μαυροπάνο.
3: Το Μαυροπάνο. Λοιπόν, αυτό σημαίνει αυταπάρνηση. Δηλαδή θέλω να παίξω ρε παιδί μου και ας είμαι τραυματίας, ας πούμε.
0: Έτσι ακριβώς. Και φαίνεται και τα παιδιά το γουστάρουν κιόλας εδώ.

0: παρατήρησες, μπράβο στο παιδί, πήρε το πιο σωστό χειροκρότημα όταν έφευγε.
1: Αναγνωρίζει ο κόσμος το Θοδωρή, γι' αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί μπορεί να μην έβαλε γκολ, να μπορεί να μην έκανε ασίστ, αλλά αναγνωρίζει ο κόσμος το.
0: Αυτό εδώ πήρε το πιο σωστό χειροκρότημα, να είναι καλά όλα τα παιδιά και το like με τις αποκρούσεις του. Και μπράβο στα παιδιά και καλή συνέχεια να έχουμε. Και να αφήσουμε την κρίνια.
1: Ναι, μακάρι, το ελπίζω. Αν και κομματάκι, κομματάκι δύσκολο θα μπορεί.
0: Καλά, εντάξει, το λέω εγώ απλά για να το λέω.
1: Εντάξει, καλά, καλή
0: συνέχεια. Λοιπόν, για να πάμε και στο μπάσκετ. Συγχαρητήρια, ρε, στην Καρδίτσα, στην πατρίδα σου να πούμε.
1: Ναι, και είσαι τον Άρη προχθές, το 74-68.
0: Έπεσα τυχαία λοιπόν και το βλέπω, γιατί και η γυναίκα μου είναι και από τα χωριά της Καρδίτσας, αλλά προς την πλευρά της Λάρισσας, το δέλα κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Και τη λέω, κοιτάξτε, καλά το τι βρίσκεσαι, σε ρίξω σπανούλες, κοιτάξτε και το γήπεδο, ξέρεις που ακούγονταν κιόλας.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, βέβαια, ο Άρης τώρα έχει μπει με φιλοδοξία και πρωταγωνιστική είχαν την Καρδίτσα, ένα πισωγύρισμα έτσι για τον Άρη.
0: Ναι, ειδικά τώρα να δει τον κόμπο, του ρίξε κάτι πινελή για ρε φίλε να πούμε, απίστευτα τώρα, δεν.
1: Εντάξει, όταν υπάρχει ένταση, αυτά σημαίνουν, είναι αλήθεια.
0: Τι Μπαρτζόκας, τι Ιωαννίου.
1: Εντάξει, είναι άλλο το που προσπαθούμε εμείς να εστιάσουμε. Και υπάρχουν και προπονητές και μικρότερο κατηγορίο που τα ρίχνουν και με το παραπάνω, έτσι.
0: Την έχουμε ξανακάνει στην κουβέντα αυτή με τον ανιψιό μου που πέθανε τα παιδάκια και τους κατέβασε Παναγία.
1: Εντάξει, δεν μιλάω. Εγώ δεν μιλάω για παιδάκια. Εγώ μιλάω για άντρες τώρα, έτσι, για αντρικά τμήματα. Για τα παιδάκια, με ρωτάς, είναι κατακριτέο 100%. Δηλαδή, τώρα να βρεις παιδάκια τα οποία πρέπει να τους μάθεις το τι θα κάνει. Είναι. Εντάξει.
0: Σωστά, την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα, μην την ξαναπάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε στον Ολυμπιακό, ρε Φέμινα.
1: Για πάμε στον
0: Ολυμπιακό. Δηλαδή, πάμε στο Κάουνας και κερδίζουμε και με το ίδιο νόμισμα μας πληρώσαν οι Ιταλοί, ρε φίλε.
1: Ναι. Η εξήγηση δηλαδή είναι απλή, Θοδωρή. Δηλαδή, η εξήγηση έχει να κάνει πρώτο με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έπαιξε 5 παιχνίδια σε 9 μέρες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, να σου πω εγώ τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Ότι πάμε λοιπόν να βάλουμε όσα καλά διαθέτουν αυτοί, εμείς θα βάλουμε περισσότερα. Η λέξη άμυνα δεν υπήρχε στην Ιταλία.
1: Αυτό ήταν το δεύτερο που θα έλεγα. Ειδικά η άμυνα που έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός είναι για γέλια. Έτσι. Δηλαδή στην προπόνηση να παίζουν περισσότερο άμυνα.
0: Για ποια άμυνα μιλάς, δεν υπήρχε.
1: Ακριβώς, δεν υπήρχε άμυνα. Γιατί είτε από την περιφέρεια δεχόταν εύκολα τα καλάθια και ελεύθερα κατά κύριο λόγο, δεν είναι ότι έβαζαν μεγάλα σουτ, έβαζαν τα σουτ απλά τελεία. Και είτε στο καλάθι ήταν άδειο πραγματικά. Αναγκάζεται στον Μπαρτζόκα και να βάλει τον Ντάνστον για να παίξει άμυνα.
0: Και στην ηλικία που είναι τώρα.
1: 40 χρόνια.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι άσχημο να βάζουμε καλάθι και εμείς θα βάλουμε περισσότερα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν ήταν μπάσκετ.
1: Ναι, αλλά δεν είναι το μπάσκετ του Μπαρτζόκα αυτό. Δηλαδή βλέπεις ότι ο Μπαρτζόκα ζητάει την άμυνα. Λέει και χθες πάλι με τον Ηρακλή, που όπως ακούγαμε τη μετάδοση του αγώνα, πάλι ζητάει και την άμυνα. Δεν είναι επιλογή του Μπαρτζόκα.
0: Για μένα ήταν αποκάλυψη ο μικρός ο Πλώτας.
1: Ο Πλώτας ήταν πολύ καλός, ναι. Ήταν πολύ καλός. Για μένα μου. Με εξέπληξε, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, ήταν αποκάλυψη το παιδάκι, μπράβο, και να έχει και συνέχεια να το βάζει και μέσα. Αλλά αυτό στην Ιταλία το φυσάω και δεν τελειώνω, ρε φίλε. Τι μπάσκετ ήταν αυτό.
1: Ναι, όχι, δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός και δικαίως έχασε. Και δικαίως έχασε.
0: Έχασα,
1: όχι, δεν είπα. Με αυτόν τον λόγο.
0: Είπαμε το ίδιο νόμισμα όμως πληρώσαμε και τη φάγαμε στο 0, ας πούμε. Στα 6 δευτερόλεπτα και στο 0 φάγαμε το. Το καλάθι δηλαδή, ήταν απίστευτο αυτό.
1: Έτσι,
0: λοιπόν, να μην σε κρατάω άλλο.
1: Θοδωρή, να σε καλά, χάρη να πετάμε, καλή εβδομάδα, εύχομαι.
0: Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο με υγεία, έτσι, και σε
1: πάνω
0: σένα, αγόρι μου.
1: Πάνω απ' όλα, να σε καλά, να σε καλά, Θοδωρή.
0: Έλα μου, για.
1: Λοιπόν, έχουμε 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα και να περάσουμε μετά σε διαφημίσεις οι οποίες ήταν μικρές, δύο λεπτάκια. Ο Μάνος λέει: αυτές οι μικρότερες είναι ένα δείγμα της Ελλάδας γενικά που θα πρέπει να τις ξεπεράσουμε κάποια στιγμή, αν θέλουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά. Λέει ο Μάνος και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Ο Απόστολος, θα το διαβάσουμε μετά το μήνυμά σου, μετά που επιστρέψουμε. Απόστολε, πάμε διαφημίσεις και γυρνάμε σε πολύ λίγο.
2: Σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος.

0: Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι εγώ, μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Ο Απόστολος λέει, ο Άκης λέει, Θέμη, έχει δίκιο ο κύριος που διαμαρτυρήθηκε για τους 10 με 15 που μονοπολούσα τηλέφωνο και θα πω και εγώ αρκετά μάθαμε τις γνώσεις του. Δεν θέλουμε, λέει, άλλες μπουχτίσαμε κάθε μέρα. Ναι. Παιδιά, ξέρω, ξαναπεί, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, οι γραμμές είναι ανοιχτές για όλους, έτσι. Δεν είναι ανοιχτές για συγκεκριμένους. Άμα τυχόν θέλετε να αλλάξει αυτό, μπορείτε πολύ απλά να πάρετε τηλέφωνο και να βγείτε στον αέρα για να ακούμε και διαφορετικές φωνές. Νομίζω ότι είναι απλό το θέμα και το έχω ξαναπεί. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε στο μήνυμα του Μιχάλη, ο οποίος λέει για το θέμα του ΤΕΤΕΙ: ο παίκτης θα έπαιζε βασικός με αυτά που έδειχνε ο Γιωβάνοβιτς. Εξάλλου υπήρξε δικό σας βιντεάκι με τον Γιωβάνοβιτς να δίνει οδηγίες στον ΤΕΤΕΙ βγαίνοντας στο γήπεδο για το πώς θέλει να παίζει. Από τις οδηγίες τον έβγαλε εκτός αποστολής, μάλλον κάτι άλλο παίζει. Και όπως ακούγεται, ο συγκεκριμένος παίκτης είχε πειθαρχικό παράπτωμα και γι' αυτό έμεινε εκτός. Τώρα για τους επιστήμονες που βλέπουν δάχτυλα παντού, καλό είναι να προσέχουν γιατί τα δάχτυλα μπορούν να γίνουν. Λέει κάτι χειρότερο. Καλή σας συνέχεια, λέει ο Μιχάλης. Δεν ξέρω αν ήταν πειθαρχικό το παράδομα, Μιχάλη. Δεν θέλω να το πω αυτό από τη στιγμή που δεν υπάρχει βεβαιότητα. Πάντως, okay, κάτι μπορεί να διαφορετικό να έγινε, όντως. Και ότι τέτοιο, εγώ τον περίμενα βασικό, γιατί τον έχει βάλει πολλές φορές αριστερά ο Γιωβάνοβιτς. Είχαμε θέμα αριστερά μετά το τερματισμό του Τζόλι. Και εγώ τον περίμενα βασικό και πολύ σωστά, όπως παρατήρησες και εσύ, ανέβηκε ένα βίντεο στα social του σταθμού, όπου ο Γιωβάνοβιτς έδινε οδηγίες στον ΤΤ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Θέμη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι ο Γιάννης από τον δρόμο. Τώρα μόλις τελείωσα τη δουλειά μου. Δεν ξέρω να φτιάχνω κήπους, αλλά πήρα τηλέφωνο. Πειράζει.
0: Όχι, καλά έκανες. Δεν ξέρω αν έχεις και κήπο. Δεν σε ρωτάω τέτοια.
1: Είμαι μέσα σε λεπτομέρειες. Είμαι στο εξωτερικό, αλλά αυτή τη στιγμή τώρα.
0: Αλλά βάζεις κυμπουρό.
1: Λοιπόν. Έτσι όπως το πας, θα συμφωνήσεις και με το Χάρη εσύ τώρα, Θέμη, έτσι.
0: Με το Χάρη, άμα πει κάτι που πρέπει να συμφωνήσεις, θα συμφωνήσω τώρα. Τι είναι να συμφωνήσω, ρε εσύ, Γιάννη, τα αποτελέσματα μιλάνε. Η Εθνική Ελπίδων έχει σε 9 παιχνίδια 8 νίκες. Η Εθνική Ανδρών είναι πρώτη στο Nation League στην κορυφαία κατηγορία που λέγαμε θα πάρουν βαθμό. Τι να πω τώρα, γιατί παίζει ο ένας και δεν παίζει ο άλλος.
1: Κοίταξε να δεις, εντάξει τώρα, είπες για την ΤΤΕ, χωρίς να θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά. Μάθανε και τα αποτελέσματα του Λιβάη Καρσία και σου λέει θα κατεβούμε στο Καρασκάκι με τον Ραστόντερ, μόνο και με τον άλλο τον Σκοτσέζο. Όπως και προφύλαξε και τον Ρέτσο. Ο Ρέτσο δεν ήταν να παίξει βασικός.
0: Δεν νομίζω ότι τον προφύλαξε. Θεωρώ ότι έκανε rotation. Και ο Κουλιεράκης είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, που ήταν βασικός όλα αυτά τα χρόνια στην εθνική ομάδα και έπαιξε ένα παιχνίδι ο Κουλιεράκης. Γιατί δεν μπορούσε να τα παίξει ο Κουλιεράκης. Μια χαρά τα παίξει
1: το παιδί. Ο κάθε παίκτης είναι ξεχωριστός. Και ο Ιαννίδης, είδαμε τώρα ότι ο Ιαννίδης, αυτό που είπε ο κ. Γιώργος, έκοψε την κακή ζωή, αποφάσισε να κάνει τον ποδοσφαιριστή.
0: Δεν ξέρω αν έκανε κακή ζωή ο Ιαννίδης.
1: Για να παίξει μπάλα τώρα σε αυτό το επίπεδο, Θέμη.
0: Ναι, από πού προκύπτει ότι έκανε κακή ζωή ο Ιαννίδης, ρε παιδιά.
1: Έφυγε και από το.
0: Ή αυτό που ακούω, ας πούμε, που λένε άλλοι για τα προσωπικά του καθενός. Γιατί οι άλλοι δεν έχουν προσωπικά,
1: όταν
0: τι κάνουν.
1: Αν παίξει μπάλα σε αυτό το επίπεδο, Θέμη, ναι. Κοιτάζει πρώτα την μπάλα σου, έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρω τι κοιτάζει ο καθένας. Στην προσωπική τη ζωή, α κάνει ό,τι θέλει.
1: Φαίνεται ότι έχει δουλέψει, καλά έχει φύγει και από εδώ. Από ένα άρρωστο περιβάλλον που είναι της Ελλάδος και έχει πάει εκεί και μπράβο το παλικάρι χθες. Ξύλο έπαιξε, ξύλο πάντως είδα ότι απασχολούσε 2 και 3 Γερμανούς και αυτό έκανε πιο εύκολο το έργο της Ελλάδος.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, από εκεί και πέρα ήθελα να πω ότι σου είχα πει ότι ήταν δύσκολο να τις ξανακερδίσουμε αυτές τις ομάδες και οι νίκες που κάναμε δείχνει πόσο μεγάλες ήταν.
0: Εννοείται. Δεν κερδίζεις κάθε μέρα τη Γερμανία.
1: Όχι, σίγουρα, και όσο να είναι δείξανε ένα επίπεδο σωστό. Τώρα είμαστε τρίτη θέση.
0: Όχι, τώρα είμαστε στην πρώτη θέση με την Ολλανδία.
1: Πρώτη θέση, πρώτη θέση είμαστε. Σε περίπτωση που πάρουμε ένα τρίποντο έχουμε περάσει, έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχει ένα σενάριο τριπλής ισοβαθμίας, αλλά θα τα συζητήσουμε αυτά όταν έρθει η ώρα.
1: Αυτό ήθελα να πω. Όσο για την ΑΕΚ, εντάξει κύριε Γιώργο, ξεκούραστα. Τη βγάλανε οι παίχτες, ο Μάνδαλος δεν πήγε, ο Ρώτα τραυματίας, θα είναι ξεκούραστη η παίχτες της ΑΕΚ.
0: Εντάξει, είχε και άλλους διεθνείς βέβαια έτσι. Ήταν ο Μάριν στην Ρουμανία, ήταν ο Ζουμπικόφ στην Ουκρανία, ο Γιώβιτς στη Σερβία, είχε και άλλους. Ο Κάιρνης στη Φιλανδία.
1: Ο Γιώβιτς καλός ήταν και που τον είδα εγώ και οι άλλες οι ομάδες. Εντάξει, και ο Πουέρτα ήταν πάρα πολύ καλός. Τώρα ξεκινάμε το πρωτάθλημα. Άλλο ήθελα να σου στείλω και μήνυμα. Ναι. Δεν είναι δυνατόν, εγώ το έβλεπα το κανάλι από την Νόβα και μάλιστα. Είχαμε μπροστά μας 8 τηλεοράσεις, γιατί ήμουν στο προπόπ. Μόλις ήταν εθνικός ύμνος της Ελλάδας, χωρίς να είμαι εγώ να θεωρηθώ κάτι, δεν ακούστηκε εθνικός ύμνος της Ελλάδας από καμία τηλεόραση. Δηλαδή στα κανάλια της Νόβα. Δεν ξέρω, στο Sky, το είδες, που το είδες.
0: Στον Αλφα που το έδειχνε.
1: Στον Αλφα, στον Αλφα λοιπόν, μετά στο post-game βγάλαν τον υπεύθυνο της Νόβα να μας πει πώς έπαιξε η εθνική Ελλάδα, και αντί να του ρωτήσουν γιατί δεν. Δηλαδή δεν το ξέραν κιόλας. Εμείς που λέμε τον Νόβα δεν ακούσαμε εθνικό ύμνο. Αυτό το λάθος, βγάλανε αυτόν τον κύριο, το υπεύθυνο manager από την Νόβα, στο Sky τον βγάλανε να πει πώς έπαιξε η Ελλάδα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Δηλαδή δεν ξέρω, λες και έβλεπα εικονική πραγματικότητα. Δεν ξέρω τώρα τα κανάλια τι δείξανε. Δηλαδή εμείς δεν ακούσαμε εθνικό ύμνο.
0: Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό, Γιάννη.
1: Ωραία, μπορείς να το διαπιστώσεις, να το διασταυρώσεις. Και εδώ οι ακροατές θα με ακούνε να αφήσουν τα μηνύματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα συγχαρητήρια στην Ελλάδα και προχωράμε. Τώρα έχουμε τα χώρια προαθλήματα. Ευχαριστώ, Θέμη Μάπτε.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Και καλή υπόλοιπο σε
0: όλους. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Κωνσταντίνος λέει, ο Θέμης μετά από συζήτηση με Χάρη Γιώργο Σάκη και πήγε και έχει στείλει μια φωτογραφία όπου είναι ένας στο γιατρό. Γεια σου Κωνσταντίνε, να σε καλά. Ο Τάκης λέει, Θέμη καλησπέρα, ο Χάρης έχει ξεπεράσει κάθε όριο, έφτασε να μιλήσει για ανηθικότητα του προπονητή. Φίλε, να ξέρεις ότι αυτό είναι μηνύσιμο και κόφτο, γιατί το έχεις παρακάνει, και στη Θέμη όταν μιλάει περί ηθικής ατόμου και διαπόντων τον κόβεις επιτόπου. Νησάφη πια, ανθρωπέ μου, δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις κάθε μέρα, κούρασες, λέει ο Τάκης. Ναι, προφανώς και είναι. Μπορεί να είναι ακόμη και μηνύσιμο αυτό. Από εκεί και πέρα, προφανώς εγώ ξεχωρίζω και διαχωρίζω τη θέση μου. Αν έχει ο καθένας αποδείξει, παιδιά, όταν λέει κάτι το οποίο μπορεί να είναι μηνύσιμο, όταν έρθει η ώρα και κληθεί, θα πρέπει να το δείξει και γίνει ώρα, έτσι. Άλλο στα λόγια και άλλο στις πράξεις. Από εκεί και πέρα, προφανώς και διαφωνώ με το Χάρη με αυτά που είπε νωρίτερα, ειδικά με χαρακτηρισμούς. Ο καθένας πιστεύει ότι θέλει. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου, Θέμη, καλή εβδομάδα. Μπράβο στους παίκτες και τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος. Θα μπορούσε κατά εμένα να χρησιμοποιηθεί νωρίτερα ο Κοστούλας για να παίξουν κάποια λεπτά. Ο Δουβίκας και ο Δετέι που ήταν ανεξήγητα εκτός ρόστερ. Ο Τζολάκης φοβερός, όπως και ο Τσιμίκας, μόνο ο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Όντως, Τζολάκης και Τσιμίκας ήταν τρομεροί και οι δύο. Και ο Κοστούλας, ναι, θεωρώ και εγώ ότι θα μπορούσε να μπει στο λίγο πιο νωρίς, γιατί ο Ιωαννίδης είχε κουραστεί πάρα πολύ. Οπότε θα μπορούσε να ανανεωθεί λίγο η επίθεσή μας και ο Κοστούλας, έχοντας παραπάνω χρόνο συμμετοχής, να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην άμυνα των Γερμανών. Η αποστολή της Θεσσαλονίκη λέει: Περήφανη Γαβρίνα, θέλει να πω πολλά μπράβο στις κοριτσάρες μας στο Πόλο που πήραμε το ευρωπαϊκό. Θρύλος για πάντα, 351 τίτλους, λέει η αποστολή. Και πολύ καλά κάτι και το αναφέρει. Συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Πόλο που κατέκτησαν το ευρωπαϊκό Super Cup. Θέλω να πω πολλά μπράβο στην Εθνική Ελλάδος, λέει η αποστολή. Ο Άκης λέει: Θέμη, έχεις δίκιο, είμαι μέσα στο δρόμο. Εγώ δεν στέλνω μήνυμα από δρόμο. Κάθε μέρα ο ακροατής του δρόμου ηρωνεύεται και από πάνω, λέει ο Απόστολος. Δεν είπε, νομίζω, το κήπο για σένα πάντως, Απόστολε. Τώρα κήποι υπάρχουν και στην Αθήνα. Ο Κώστας λέει: Καλησπέρα, Θέμη, και καλή εβδομάδα. Πολύ καλή εθνική και φοβερή διαχείριση. Επίσης, δεν θέλω να μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις, Άκη. Ο καθένας μπορεί να λέει την γνώμη του και πάμε παρακάτω, έτσι. Ο Κώστας λέει: Καλησπέρα, Θέμη, και καλή εβδομάδα. Πολύ καλή εθνική και φοβερή διαχείριση από τον Γιοβάνοβιτς. Είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια, λέει ο Κώστας από την Ακάλη. Και εγώ είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια, Κώστα, και μακάρι η συνέχεια να μας στείλει και σε μια τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Λέει: Μη βάζετε μη στον Οκτώβριο και κοιμάστε γεμιστά, λέει ο Κώστας. Και στα δύο είμαι μαζί σου πάντως, Κώστα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Για πάμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
2: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Ελλάς Σπορ, σε όλους τους ακροάτες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να πω και εγώ πολλά συγχαρητήρια για την Εθνική. Έπαιξε πάρα πολύ καλά, με τεράστιες ομάδες. Ο Γιοβάνοβιτς, να πω και σε αυτόν πολλά συγχαρητήρια, έστησε πολύ καλά την ομάδα. Ποιος έπαιξε και ποιος δεν έπαιξε, το αποτέλεσμα μετράει.
0: Όποιος και δεν έπαιξε για να μην έπαιξε, κύριε Νεόφη, τα αποτελέσματα το δικαίωσαν, οπότε.
2: Πήρε 8 βαθμούς η Εθνική, που όπως είπες, κανείς δεν το περιμέναμε. Γιατί όποιος πει ότι το περίμενε, θα είναι παραμυθάς. Λοιπόν, να πω τώρα για τον εθνικό ύμνο. Αυτοί που γιουχάρουν τον εθνικό ύμνο, δεν έχει σημασία από ποια χώρα είναι, δείχνουν πόσο χαμηλό επίπεδο έχουν σαν άνθρωποι.
0: Έτσι.
2: Δεν πρέπει, πρέπει να σεβόμαστε όλους τους εθνικούς ύμνους, οποιαδήποτε χώρα και να είναι, είτε τυχονεύουμε είτε δεν τυχονεύουμε, πρέπει να δείχνουμε σεβασμό. Δεν είναι να αγιουχάρουνε. Και όπως είπες, πολύ σωστά είπες, άμα πάμε εμείς στο εσωτερικό και μας γιουχάρουν το δικό μας, θα μας αρέσει? Δεν νομίζω να μας αρέσει.
0: Προφανώς και όχι, κύριε Νόφιτε.
2: Τώρα όσο για το Γιωβάνοβιτς, εγώ το πρόλαβα και σαν παίκτη όταν έπαιζε στον Ηρακλή. Μιλάμε ένας παίκτης που μπορούσε να παίξει οποιαδήποτε ομάδα. Με κλειστά τα μάτια της και τον αντίπαλο. Τεράστιος παίκτης. Και αυτός και ο Χατζηπαναγής δυστυχώς έπρεπε να παίζανε σε μεγαλύτερες ομάδες τα χρόνια. Λοιπόν, τώρα να πω για το πρωτάθλημα που ξεκινάει. Μακάρι να συνεχιστεί η αγωνιστική, να είναι ήρεμη, χωρίς παρατράγουδα, να ευχαριστηθούμε και εμείς το ποδόσφαιρο και όσο μπορούν και οι διαιτητές να μπορούν να το ξύνουν σωστά. Γιατί έχω πει εγώ πολλές φορές η βία δεν έρχεται από τους φιλάθλους και από τους οπαδούς, έρχεται από τους διαιτητές και από τους παράγοντες όταν δεν παίζουν σωστά. Αυτοί δημιουργούν το φανατισμό μετά. Και άμα παίξουν σωστά θα δείτε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Το θέμα είναι να μπορούν να παίξουν και σωστά, κύριε Νόφιτε.
2: Ναι. Να πω και τα χαιρετίσματα στην Αποστολία, στον Κώστα από το Εγάλιο, ένα από τα πολύ ευγενικά παιδιά, το έχω πει πάρα πολλές φορές, που κι αυτόν μερικοί τον έχουν παραξηγήσει. Τι να κάνουμε, είμαστε τέτοια κροατές που πολλές φορές μας φταίνει όλα και όλα και δεν κοιτάμε άμα φταίμε εμείς. Λοιπόν, εντάξει, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Νόφιτε, να είστε καλά. Yeah. Καλό απόγευμα, εύχομαι και καλή εβδομάδα.
2: Yeah, yeah.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Είμαι η επόμενη γραμμή.
0: Έλα ρε Αναστάση.
3: Έλα ρε φίλε.
0: Δυσκολευτήκαμε λίγο αλλά τα βρήκαμε, εντάξει.
3: Δεν πειράζει.
0: Όλα καλά.
3: Αυτά συμβαίνουν να πούμε. Είμαστε λίγο άρρωστοι.
0: Άρρωστος είσαι?
3: Έχω μια κολλήση, μια ίωση να πούμε και μεταλαμβωρεί.
0: Περαστικά σου έχουμε Αναστάση.
3: Διαφορετικά δεν θα σε έπαιρνε.
0: Γρήγορη ανάρρωση έχουμε, οπότε σημαίνει ότι δεν έχεις δουλειά σήμερα.
3: Λοιπόν, Ελλάδα, Νεοελλάδα. Άλλο Ελλάδα. Άλλο Νέο Ελλάδα.
0: Ποια είναι η διαφορά?
3: Η χώρα της η χώρα της υπερβολής. Ακούω πανηγυρισμούς. Πέφτουνε μπαταριές. Μπαταριές. Δεν συμμερίζομαι εγώ αυτή την αισιοδοξία.
0: Γιατί?
3: Για αυτό πήρα. Να πάω κόντρα στο ρεύμα.
0: Για πες.
3: Ναι. Λοιπόν. Είδα αυτά τα δύο παιχνίδια με τη Γερμανία και με την Ολλανδία.
0: Ναι.
3: Στο πρώτο ημίχρονο με τη Γερμανία, στη Γερμανία και εδώ, είμαστε ανύπαρκτοι. Ανύπαρκτοι! Ζήτω το κατενάτσιο! Όλοι πίσω!
0: Όλοι πίσω, Αναστάση.
3: Στο πρώτο ημίχρονο στη Γερμανία και εδώ, ανύπαρκτοι.
0: Αναστάση.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία το ίδιο. Πίσω όλοι, κατενάτσιο! Δεν κάνανε μια βάση. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα. Το είπαν ορισμένοι εδώ, το είπανε. Που βλέπουν λίγο μπάλα. Γιατί πιο πολλοί ζουν στα σύννεφα. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε λίγο μπάλα. Πονάει η μέση μας.
0: Ναι.
3: Η μέση μας.
0: Αναστάση, το βέβαια πρέπει να συνυπολογίσουμε για την ποιότητα των αντιπάλων, έτσι. Γιατί μιλάμε για ποιοτικές ομάδες.
3: Βέβαια, εκεί θέλω να καταλήξω. Κατεβάστε τους τόνους. Έχει υπάρξει μία πρόοδος. Είναι σίγουρο αυτό. Αλλά δεν είναι τέτοια που να μας τοποθετεί στα σύννεφα. Θα πέσουμε από εκεί, απότομα, και θα γκρεμοτσακιστούνε. Δεν γκρεμοτσακιστούνε. Συνέλθετε. Η Γερμανία. Δεν είναι παλιά Γερμανία.
0: Η παλιά δεν είναι σίγουρα, αλλά παραμένει η Γερμανία.
3: Αλλά ο Χάβερτς έπαιξε.
0: Δεν έπαιξε ο Χάβερτς τώρα, είναι τραυματίας ο Χάβερτς. Και ο Μουσιάλα τραυματίας είναι η Αναστάση.
3: Ο Σλότεμπεργκ.
0: Σλότεμπεργκ με εμάς δεν έπαιξε.
3: Ο Σανέ.
0: Αρκετοί δεν έπαιξα, μην τους πάρουμε ένα τώρα.
3: Ο Τερστέγγεν παίξανε αυτοί. Ο Ούνταβ που ήταν η αποκάλυψη στο τελευταίο Μουντιάλ της Γερμανίας. Πρώτος σέντρεφορ είναι ο Χάβερτς και δεύτερος ο Ούνταβ. Δεν έπαιξε κανείς από αυτούς.
0: Ο Χάβερτς ήταν τραυματίας πάντως. Ο Ούνταβ όντως δεν, νομίζω δεν κλείθηκε καν στη Γερμανία.
3: Θέλω να σου πω ότι είχαν αυτοί έξι παίκτες εντεκαδά τους που δεν παίξανε και σε κάθε αγώνα. Όχι μόνο με εμάς και με τις άλλες ομάδες, κατεβάζει διαφορετική εντεκάδα. Γιατί ψάχνετε, θέλουν να βγάλουν παίκτες. Γιατί έχουν κάποια κενά. Δεν βάλανε τους βασικούς.
0: Εντάξει, βάλανε και βασικούς, ένα μίξ κανέναν Αναστάση.
3: Έτσι, έτσι, δεν βάλανε τους βασικούς. Γιατί θέλουν να βγάλουν 5-6 παίκτες για να σημειώσουν.
0: Ναι, αλλά ακόμα και χθες Αναστάση, μπορεί να μην έπαιζαν όλοι βασικοί, να ήταν μισή-μισή, να το πω κάπως έτσι. Αλλά μιλάμε για 9 παίκτες που έπαιζαν στην Bundesliga, με τους 4 να παίζουν στην Bayern Μονάχου και 2 παίκτες στην Premier League και στις καλές ομάδες.
3: Δεν είναι βασικοί αυτοί στην Bayern. Παίζαμε με τα δεύτερα χθες.
0: Πώς δεν είναι, ο Παύλοβιτς δεν είναι βασικός στην Bayern.
3: Ωραία, πες μου άλλο, ναι. Ποιος είναι ο Μπομπίσοφ και κάτι άλλο, αυτή είναι 18 χρόνια, ναι.
0: Και ο Κάρλ είναι ένας παίκτης που παίζει στην Bayern. Μπορεί να μην είναι βασικός, αλλά είναι για πιτσιρικάς και κάνει για τη διαφορά πολλές φορές.
3: Παίζαμε με τα δεύτερα της Γερμανίας, να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν είμαι υπερβολικός, τσεκάρετε το. Αν λέω αλήθεια ή τα βγάλω από την κοιλιά μου. Και μας πατήσανε στο πρώτο ημίχρονο. Δεν περάσαμε τη σέντρα.
0: Είναι μεγάλη διαφορά ποιότητας, Αναστάση. Τι
3: κάναμε στο δεύτερο λεπτό.
0: Είναι μεγάλη διαφορά ποιότητας. Παραμένει. Άλλο που πήραμε αποτελέσματα. Παραμένει μεγάλη διαφορά ποιότητας.
3: Παρότι δεν έχουν τους παλιούς παίκτες.
0: Ναι, προφανώς.
3: Δεν έχουν τους παλιούς παίκτες.
0: Μα δεν είμαστε Γερμανία, Αναστάση. Και ούτε είπε κανείς ότι είμαστε Γερμανία.
3: Έτσι, μπράβο. Να κατέβουν οι τόνοι. Είναι σε καλό δρόμο η ομάδα. Αλλά για να κάνει πράγματα. Θέλει ακόμα δουλειά. Έχει δρόμο ακόμα να διανύσει.
0: Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας, Αναστάση.
3: Α, μπράβο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δες τώρα την Ολλανδία. Τι κέντρο έχει η Ολλανδία.
0: Η Ολλανδία είναι άλλο επίπεδο. Και η Ολλανδία πάντως παίζει με βασικούς παίζει, έτσι.
3: Άκω εδώ. Ο Γράφεμπεργκ. Ναι. Λίβερπουλ. Ο Ντεγιόνγκ. Μπαρσελόνα. Αυτός δεν έπαιξε. Κουμπμάιντερς,
0: ναι.
3: Ναι, Γιουβέντους. Πώς λέμε, Βόρμαν, πώς το λένε.
0: Ο Φίρμαν, Φίρμαν.
3: Που πήγε, πώς.
0: Ο Φίρμαν.
3: Ωραία, το νομίζω πήγε στην Ντόρτμουντ.
0: Ναι.
3: Ναι, άλλος.
0: Ο Ράιντες που μας έβαλε και τον γκολ.
3: Ο Ράιντες,
0: έχει πάει Αραβία τώρα, έπαιζε στην...
3: Πώς πήγε αυτός στην Αδουγή Αραβία.
0: Λεφτά ρε εσύ, Αναστάση, λεφτά.
3: Λεφτά. Για τα λεφτά. Λοιπόν, δες τι παίχτες έχουν στο κέντρο. Και ποιους έχουμε εμείς. Εμείς, οι δικοί μας παίζαν όλοι πλήγο στα τέλεια. Πλήγο στα τέλεια. Ο μόνος αξιόπιστος στο κέντρο που μπορεί να παράγει παιχνίδι είναι ο Κωνσταντέλιας. Δεν έχουμε παίχτες ακριβώς να παράγουν παιχνίδι και να κρατήσουν την μπάλα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα στα χαφ, το έχουμε.
3: Να κατέβουν οι τόνοι,
0: Ένα πρόβλημα στα χαφ, το έχουμε, λέω, ναι.
3: Μεγάλο.
0: Αλλά... Είναι μεγάλη επιτυχία τα αποτελέσματα που κάναμε και τα τέσσερα παιχνίδια ήττα. Δεν γίναμε ούτε Ολλανδία ούτε Γερμανία, Αναστάση, και ούτε θα γίνουμε τουλάχιστον.
3: Ζολάχης, μεγάλη εξέλιξη. Εγώ το περίμενα. Ο άλλος, ο center back που παίζει στην Αγγλία, πώς το λένε.
0: Ο Μαυροπάνος.
3: Πεκταράς. Τι κορμί, και τον βρίζανε, θυμάμαι παλιότερα. Είχε κάνει ένα πέναλτι, δεν θυμάμαι με ποια ομάδα πέσαμε.
0: Με τη Γαλλία είχε κάνει πέναλτι. Με τη Γαλλία που είχαμε χάσει ένα 0.
3: Με τη Γαλλία. Λοιπόν, μιλάμε για παιχταρά. Ντουλάπα. Ντουλάπα.
0: Ναι, και ψηλά και χαμηλά και παντού. Και την μπάλα κουβαλάει και βγάζει την μπάλα.
3: Ντουλάπα και γρήγορο.
0: Και ψηλά.
3: Πολύ
0: και...
3: καλό.
0: Ναι.
3: Τσιμίκα, σταθερή αξία. Ιωαννίδης έφυγε από την Ελλάδα και βρήκε την υγειά του. Καλά τα είπε ο προηγούμενος. Έφυγε από την Ελλάδα και βρήκε την υγειά του. Λοιπόν, και κάποιοι άλλοι. Σάλιακας. Τι τον αποθώνετε. Αυτός ο Σέρχατ. Τουρκογερμανός είναι. Τον έκανε άλογο. Τον πέρναγε σαν σταματημένο.
0: Εσύ, Αστάση, πρέπει να δούμε και ποιον έχει αντίπαλό του όμως. Πρέπει να βλέπουμε και ποιον έχει αντίπαλό του. Όταν έχεις ένα παιχταρά, ναι, θα σε περάσει.
3: Δεν είναι βασικός αυτός στην Εθνική Γερμανία. Τώρα θέλει να τον κάνει βασικό ο Κλοπ. Δεν είναι βασικός. Δεν παίζει βασικός. Παίζει δεξιά ο Μουσιάλα και αριστερά αυτός που παίζει στην Μπαρτσελόνα, πώς το λένε, ο Αντεγέμι. Δεν είναι βασικός ο Χέρχαρτ.
0: Ναι, ο Αντεγέμι, ας πούμε, σε πρώτο παιχνίδι έπαιξε ο Αντεγέμι βασικός.
3: Ναι, είναι Τουρκογερμανός ο Χέρχαρτ. Τον έκανε το Σάλιακα άλογο.
0: Ναι, αλλά πρέπει να βλέπουμε και ποιον έχει αντίπαλό του, ρε Αναστάση. Όταν έχεις ένα πολύ καλό παίκτη, θα σε περάσει αυτός. Παίζουν και οι αντίπαλοι.
3: Συνέχεια τον είχε κάνει άλογο, τον παίρνει και συνέχεια. Έκανε από εκεί συνέχεια ρήγματα. Είναι καλός το ένας εναντίον ενός αυτός.
0: Είναι καλός, ναι. Έχει ταλέντο. Και αυτοί οι παίκτες θέλουν και διπλομαρκάρισμα πολλές φορές. Είναι το αμυντικό χάφι το εξτρέμ να βοηθήσει.
3: Να πέσουν οι τόνοι. Είμαστε ομάδα που δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Ποδόσφαιρο κυριαρχίας δεν μπορεί να παίξει όπως παίζουν αυτές οι ομάδες.
0: Αναστάση, δεν μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο κυριαρχίας με τη Γερμανία και την Ολλανδία, με τη Σερβία. Παίξαμε ποδόσφαιρο κυριαρχίας.
3: Ναι, με αυτές τις ομάδες δεν μπορούμε όμως.
0: Όχι, με αυτό, σε αυτό το επίπεδο δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο.
3: Έτσι, έτσι,
0: αλλά με τις άλλες ομάδες, τις δεύτερες σε εισαγωγικά κατηγορίας, αν βγάλεις 7-8 πολύ δυνατές ομάδες, μπορούμε να παίξουμε και κυριαρχικό ποδόσφαιρο.
3: Με μικρότερες ομάδες.
0: Η Σερβία δεν είναι μικρή ομάδα. Είναι μικρότερη, αλλά όχι μικρή.
3: Είναι απαγοητεύει, είναι εδώ και μερικά χρόνια έχει πάρει την κάτω βόλτα. Δεν είναι η παλιά Σερβία. Δεν βγάζει παίχτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έχεις κάποιους παίχτες, έχει ομάδα, δεν έχει, είναι αλήθεια, τόσο καλή.
3: Ναι,
0: είναι
3: δεν
0: λίγο...
3: που είχε παλιά.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα να κατέβουν οι τόνοι. Είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο, αλλά για να φτάσουμε στο επίπεδο αυτών των ομάδων θέλουμε πολύ δρόμο.
0: Έχουμε δρόμο ακόμα, Αναστάση, δεν διαφωνεί κανένας.
3: Με αυτούς είμαστε να παίζουμε άμυνα και να βγαίνουμε στην κόντρα επειδή έχουμε κάποιους καλούς και γρήγορους επιθετικούς. Μόνο έτσι μπορούμε να τους παίξουμε. Σε ανοιχτό παιχνίδι, πάνω κάτω, είμαστε χαμένοι από χέρι. Χαμένοι από χέρι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να πούμε και λίγο μπασκετάκι.
0: Πάμε στα γρήγορα, Αναστάση, για να περάσουμε μια τελευταία γραμμή και να κλείσουμε. Ναι.
3: Και τελειώνουμε. Λοιπόν, εκείνο που ζητάω εγώ από τον Ομπράντοβιτς, εκείνο που ζητάω είναι να μου βγάλει το Ματζούκα και τον Μωραΐδη. Αυτό είναι που ζητάω. Να βγάλει αυτούς τους δύο παίχτες. Έλληνες παίχτες.
0: Και πιστεύω ότι θα το κάνει. Ειδικά για τους δίνει ευκαιρίες.
3: Πώς?
0: Τους δίνει ευκαιρίες, ειδικά στο Ματζούκα τον βάζει και αρκετά λεπτά.
3: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Γιατί με την Ευρωλίγκα δεν υπογράφει συμβόλαιο ότι θα την πάρεις. Δεν είναι εύκολο. Το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό. Να τους βγάλει αυτούς. Και δεύτερον, νομίζω είναι ξεκάθαρο, έχει ένα πρόβλημα μέσα στη ρακέτα. Τα έχω ξαναπεί και τελειώνω με αυτό. Επιστροφή Παπαγιάννη στην ομάδα. Όχι άλλο ξένο. Όχι άλλο κάρβουνο. Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο εδώ στην Ελλάδα. Και αυτό που πάθε ο Άρης, θα το πάθουμε και άλλες ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός. Θα κάνουν απρόσμενες ήττες. Το πρωτάθλημα είναι πιο δύσκολο από ό,τι νομίζετε. Έχει δυσκολέψει. Άρα θέλεις Έλληνες. Γιατί παίζεις μόνο με 6 ξένους. Στην Ευρωλίγα παίζεις με 9-10. Αλλά στην Ελλάδα παίζεις με 6.
0: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Πάντως ο Παπαγιάννης είχε να παίξει ένα χρόνο ρε σύγχρονο.
3: Θα κάνεις απρόσμενες ήττες. Που θα σου στοιχίζουν τη θέση στην τελική κατάταξη. Παπαγιάννης στην ομάδα.
0: Έχει να παίξει ένα χρόνο όμως, Αναστάση, ο Παπαγιάννης.
3: Για να κλείσει το παζλ.
0: Μάλιστα. Γεια σου, Αναστάση. Χάρηκα που ήταν και περαστικά. Πάμε τελευταία γραμμή και μετά περάσουμε στα μηνύματά σας για να κλείσουμε την εκπομπή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Χαίρετε.
4: Τάκης από Κίνηση Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Τάκη. Τάκης είπαμε, έτσι.
4: Ναι.
0: Γεια σου, Τάκη.
4: Να δώσω και τα χαιρετήματά μου στο Τζόλε στα λεωφορεία που είναι φανατικός ακροατής σου.
0: Να είναι καλά.
4: Την άλλη φορά που του είπες καλά τιμόνια τρελάθηκε και του φύγαν τα τιμόνια.
0: Να είναι καλά και καλούς δρόμους να έχει.
4: Ο Τζόλε από την Κυψέλη, Θέμη, είναι φανατικός υποστηρικτής του, πρόσεξε. Λοιπόν,
0: τα καλύτερα εύχομαι.
4: Θα σε ρωτήσω κάτι ρε Θέμη.
0: Ναι.
4: Γιατί αυτό κρατάει ακόμα αυτό το μένος με τον κύριο Μπαρτζόκα ας πούμε. Δηλαδή νόμιζα με την έλευση του κυρίου Μπράντοβιτς ότι κάπως θα βάζει κάποια πράγματα στη θέση τους συγκεκριμένος κύριος.
0: Δεν νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς μπορεί να συμβάλλει ως ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή να μην κάνει τόσο τοξικό το κλίμα όσο μερικές φορές ας πούμε μπορεί να το κάνει και ο Αταμάν.
4: Είδες όμως πάλι αυτός ο γατάκιας άρχισε πάλι να λέει πράγματα.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι ο Μπράντοβιτς μπορεί να, από την πλευρά του, σαν ο Μπράντοβιτς, να βάλει ένα φρένο σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θεωρώ ότι από τον Αταμάν ο Μπράντοβιτς είναι άλλος χαρακτήρας. Νομίζω το γνωρίζουμε όλοι, δεν χρειάζεται να το πω εγώ.
4: Δεν το συζητάμε.
0: Στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο δεν μπορεί να βάλει κάποιο φρένο. Δεν θα του πει ότι ο Μπράντοβιτς κάνει, δεν κάνει το ένα το άλλο. Ο καθένας προσπαθεί να προστατεύσει τα συμφέροντά του. Εγώ θεωρώ πως δεν είχε κανένα λόγο ο Παναθηναϊκός να κάνει καταγγελία για έναν αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βίρτους. Και ειδικά μιλάμε για πολύ αρχή τη σεζόν και ήδη αν ξεκινάμε έτσι στη συνέχεια τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται και θα κρίνει και η Ευρωλίγκα αν υπήρχε βάση στην καταγγελία του Παναθηναϊκού ή όχι.
4: Εγώ σου μιλάω ειλικρινά Θέμη και με ομοεδεάτες Ολυμπιακούς λέγαμε να μην ξαναπάει, αν είναι δυνατόν να μην ξαναπάει ο Ολυμπιακός, αν είναι να σταματήσει αυτή η τοξικότητα, να μην πάει ρε παιδί μου σε τελικούς. Αφού τελείωσε η Ευρωλίγκα και λέγαμε με μια δυσφορία από τώρα τελική, η ελληνική τελική, τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε. Πραγματικά,
0: μα...
4: Πάρα,
0: Τάκη, λόγο... αντί να απολαύσουμε τον μπάσκετ και να πούμε έχουμε δύο μαδάρες, τι παιχνίδια θα δούμε, λέμε πω τι θα κάνουμε τώρα για να γίνει το ένα, για να γίνει το άλλο και ποιος τον ακούει και κάνει ράνι. Εντάξει, δεν υπάρχουν τέτοια. Τραγικές καταστάσεις.
4: Αυτή η τοξικότητα είναι μονόπλευρη. Προέρχεται από αυτόν τον άνθρωπο, να πούμε. Και εγώ ειλικρινά χάρηκα τόσο πολύ που. Γιατί είναι καλός προπονητής ο άνθρωπος. Πάντα με μεγάλα μπάτζετ, βέβαια, αλλά είναι καλός προπονητής ο Μπράντοβιτς. Πίστευα ότι θα του βάλει λίγο φρένο.
0: Δεν μπορεί. Ο Μπράντοβιτς, για σένα είναι ο μεγαλύτερος προπονητής στην Ευρώπη, ιστορικά.
4: Αλλά δεν... για μένα δεν είναι ο μεγαλύτερος.
0: Ιστορικά, με βάση τίτλους, είναι ο μεγαλύτερος. Δεν σου μιλάω για αυτή τη στιγμή, ποιος είναι καλύτερος αυτή τη στιγμή. Σου μιλάω ιστορικά, τέλος πάντων, μην κολλήσουμε εκεί. Δεν μπορεί να βάλει φρένο στον Γιαννακόπουλο. Δεν θα του πει, ελάτε εδώ κύριε Γιαννακόπουλε, δεν θα κάνετε αυτό το ένα το άλλο κλπ. Μπορεί όμως, όπως σου είπα, ελπίζω από την πλευρά του να.
4: Επειδή είχαμε δει τις δηλώσεις του εν λόγω κυρίου από το Λαύριο, από εκεί με τα τραπεζάκια, ότι όσο είμαι εγώ, ούτε νεκρός δεν θα πατήσει. Ήρθε ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, αυτά αλλάζουν. Αυτά αλλάζουν.
4: Το δέχομαι. Αλλάζουμε. Νόμιζα ότι ερχόμενος άνθρωπος αυτός που είναι σοβαρός, ο Μπράντοβιτς, θα του πει: κοίταξε, μην αρχίσουμε πάλι ιστορίες και τα λοιπά. Είμαι και κάποια ηλικία, α πούμε, έχω ένα κύρος, μια αλφα, έχω τέλος πάντων την καριέρα μου. Θα ξεφτυλιστώ εγώ για. Νόμιζα ότι δεν τα είχε βάλει αυτά τα.
0: Εντάξει, δεν εμπλέκεται βέβαια ο Μπράντοβιτς σε οποιαδήποτε καταγγελία ή story στο social media κλπ.
4: Εγώ θέλω μου να γίνω Μάντης Κακών. Αν συνεχίσει έτσι ο Γατάκιας, θα φύγει ο Μπράντοβιτς και είναι κρίμα. Είναι κρίμα.
0: Δεν νομίζω θα επηρεάσει το ένα με το άλλο πάντως. Αυτό
4: άμα
0: θεωρώ.
4: Του κάνει τέτοια πράγματα και πηγαίνει τοξικότητα στο επακρόν.
0: Αύριο μεθαύριο, αν ξεφύγουν πάλι τα πράγματα που θα ξεφύγουν, είναι λογικό και επόμενο γιατί εκεί πάει το πράγμα. Ναι. Είναι αυτό το ακούω που λες. Αλλά δεν, ξαναλέω, ο Μπράντοβιτς κρίνεται ως ο Μπράντοβιτς.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Ο Δημήτρης, ο Αποστόλης λέει από το Αίγιο: ο Ρέτσο το παιχνίδι με την Ολλανδία δεν ήταν καλός, γιατί ο Τετέι δεν ξέρω να τον άφησε για να τον προστατεύσει. Πάντως τέτοια παιχνίδια και συνεχόμενα δεν θα παίξει με 15 παίχτες. Έτσι κάνανε όλες οι ομάδες, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Δεν νομίζω ότι έμεινε εκτός ο Ρέτσο επειδή ήταν τόσο καλός το παιχνίδι με την Ολλανδία ή λόγω κάποιων μερικών λαθών που μπορεί να έκανε σε εκείνο το παιχνίδι. Δηλαδή θεωρώ ότι περισσότερο έγινε για λόγους rotation, γιατί με το Ρέτσο βασικό και το δίδυμο Ρέτσο Μαυροπάνω σε τρία παιχνίδια πήγαμε εξαιρετικά. Τώρα για τον Τετέι, παιδιά, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια προστασία. Θεωρώ ότι είτε έγινε κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα, όπως αναφέρθηκε και έχει ακουστεί, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί, ξαναλέω, οπότε δεν μπορούμε να στηριζόμαστε εκεί. Είτε πήρε μια απόφαση ο Γιωβάνοβιτς, ο οποίος δεν έχει πλέον καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Πολύ απλά. Ο Σπίλιος λέει: άντε να δούμε από εβδομάδα που ξεκινάει το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο τι θα γίνει. Καλή εβδομάδα, Θεμάκο. Γεια σου, ρε Σπίλιο. Να σε καλά, φιλαράκι μου. Φτιάχνει την μέρα με τα μηνύματά σου. Ο Τόλης 7 λέει: με τα δεύτερα της Γερμανίας παίζαμε. Έχουμε πολλή πορεία. Όλα καλά. Πάντως, καλά τα λέει ένα στάσπ. Παιδιά, δεν γίναμε ούτε Γερμανία ούτε Ολλανδία. Άλλο που δεν χάσαμε τους Γερμανούς και μάλιστα τους κερδίσαμε. Δεν σημαίνει ότι είμαστε στο ίδιο καζάνι. Σημαίνει όμως ότι πάμε προς τα πάνω, πλησιάζουμε όλο και περισσότερο τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και αφήνουμε πίσω μας άλλες ομάδες οι οποίες είναι του δεύτερου γραφείου, να το πούμε έτσι, σε πολύ γενικές γραμμές. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέ την Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά και καλό απόγευμα να έχετε.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
10: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
8: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
11: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με την ισοπαλία απέναντι στη Γερμανία, η Εθνική Ελλάδος σφράγισε την παρουσία της στους ισχυρούς εν ώψη της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028. Παράλληλα, έφτασε στους 8 βαθμούς και χρειάζεται άλλους 3 για να προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League. Κανονικά προπονήθηκε το πρωί ο Βισέντε Νταμπόρδα και είναι έτοιμος για τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στο Γιώργος Καρεσκάκης. Ενσωματώθηκαν στο σημερινό πρόγραμμα οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται στην Αθήνα ο επιθετικός των Πρασίνων Λιβάη Γκαρσία για να υποβληθεί σε μαγνητική λόγω του τραυματισμού που υπέστη. Η πιθανή παρουσία του Κρίστιανσεν στην αποστολή του τριφυγίου για το μάτς με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για το Conference League. Εβδομάδα επιστροφών στην ΑΕΚ με τον Κοϊτά να έχει ήδη επιστρέψει από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Μαυριτανίας. Εντός ημέρας αναμένεται η αύξηση του Λούκα Γιώβιτς. Διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Όφη θα είναι ο Ρώτα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Αμφίβολος ο Στρακώσα, εκτός θα είναι ο Βάργα που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς με τη Σακτάρ. Πρόστιμο 4.500 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΦ στην Κιτρινόμαυρη ΠΑΕ για τα όσα διαδραματίστηκαν στο Super Cup τον Αύγουστο. Την Τρίτη, η επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους, ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι και ο Σα. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Αντώνη Τσιφτσί για τα επόμενα 3 χρόνια. Ευχάριστα νέα στους ασπρόμαυρους με τους Χατζηδιάκο και Λουσέ να ξεπερνούν τους τραυματισμούς τους και να τίθονται στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν σταδιακά και οι διεθνείς Μιχαηλίδης, Ζαφίρης, Ζίφκοβιτς και Γιάκητς. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στη Σανέλα Αρένα για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague, έπειτα από ενημέρωση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ.

0: Εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί στο Κόμο η συνεδρίαση των ιδιοκτητών των ομάδων της Euroleague στον Ολυμπιακό. Θα εκπροσωπήσουν οι πρόεδροι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Ο αντιπρόεδρος Γιώργος Σκινδίγιας και ο Γενικός Διευθυντής Νίκος Λεπενιώτης. Για τον Παναθηναϊκό Άκτορ, παρόν ιδιοκτήτης Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος Βασίλης Παρθενόπουλος και η νομική εκπρόσωπος της Πράσινης ΚΑΕ Μαργαρίτα Θάνου. Αύριο είναι προγραμματισμένη η ψηφοφορία για τα θέματα που θα συζητηθούν. Για τα μάτς της Super League 2, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0 και Νέσος Χρυσοπόλης Μαρκό 1-2. Στο σημερινό πρόγραμμα του Nations League για την πρώτη κατηγορία, στις 10 παρτάρτο, Γαλλία-Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία. Στη δεύτερη κατηγορία, στις 10 παρτάρτο, Βοσνία-Αρζεγόβινη-Πολωνία, Ρουμανία-Σουηδία, Βόρεια-Ιρλανδία-Γεωργία και Ουκρανία-Ουγγαρία. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-0 σετ από την Ελίνα Σβιτολίνα στην τη φάση των 32 του Open του Πεκίνο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου 2026 και μόλις τώρα ξεκινάει η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Θα πάμε λοιπόν μαζί για την επόμενη ώρα με καλούς συναδέλφους. Έχουμε θεματάκια, έχουμε τον απόϊχο της εθνικής μας ομάδας, 4 παιχνίδια, 4 επιτυχίες θα έλεγα εγώ. Αναλυτικά θα τα πούμε στη συνέχεια. Μας κάνει όμως η επόμενη μέρα, μας βρίσκει υπερήφανους όλους εμάς τους Έλληνες, διότι πετύχαμε πραγματάκια, κάναμε βήματα μπροστά και βεβαίως μόνο καλά λόγια έχουμε να πούμε, παρότι υπάρχουν και κάποια ζητηματάκια τα οποία πρέπει η εθνική μας ομάδα να βελτιώσει. Και όπως λέμε πάντα, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και αυτό ευελπιστούμε και για την εθνική μας ομάδα, την αγαπημένη μας, γιατί μας έκανε, όπως είπαμε, υπερήφανους αυτές τις μέρες. Θα τα πούμε λοιπόν όλα αναλυτικά. Στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης, στην παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας, Γιώργος Ιωάννου, Αντριάννα Πούλιου και Νίκος Κατσάτσος, όπως βεβαίως και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Παναγιώτης Φλεβοτόμος λοιπόν εδώ στην παρέα μας εδώ και μέρες, και φίλες και φίλοι, έχουμε λοιπόν στη συνέχεια, θα έχουμε κοντά μας μάλλον τους καλούς συναδέλφους, το Βαγγέλη Δουκάκο και τη Σοφία Λυσιώβα. Είχαμε Super League 2, έχουμε και τώρα σε εξέλιξη παιχνίδια. Είναι η κατηγορία η οποία συνεχίζει, η 5η αγωνιστική, θα τα πούμε και αυτά αναλυτικά, θα σας δώσουμε και την ενημέρωση που χρειάζεται.

Έχουμε φίλους και φίλοι για τα παιχνίδια της Super League 2 που ολοκληρώνει την αγωνιστική. Πριν από λίγο λοιπόν ολοκληρώθηκαν Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1926 1-1, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0 και η Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου επικράτησε πριν από λίγο ολοκληρώθηκε. Νέστος Χρυσούπολης λοιπόν Μαρκό 1-2 τελικό. Κοντά μας έχουμε και τα κέντρα μελέτης Α. Για πάντα, για παιδιά λοιπόν δημοτικού γυμνασίου και λυκείου, θα βρείτε εκεί έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Για τρίτη φορά βραβευμένο στις εξετάσεις του Μίσιγκαν. Κέντρο Μελέτης Α θα το βρείτε στην Αητόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Και για περισσότερα επικοινωνήστε στο 210 26 22 210.

Είχαμε λοιπόν φίλους και φίλοι την εθνική μας ομάδα να ολοκληρώνουν τα 4 παιχνίδια που έδωσαν με απολογισμό 2 νίκες και 2 ισοπαλίες, 2 νίκες εκτός επί της Σερβίας και της Γερμανίας και 2 ισοπαλίες στην Τούμπα επί των Ολλανδών και των Γερμανών στο δεύτερο παιχνίδι. Ιδιαίτερα να σταθούμε σε 2 παιχνίδια και γενικότερα στα 2 εντός, συγκεκριμένα μάλλον. Αυτό με την Ολλανδία, όπου στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καταπληκτικοί, σημειώσαμε ένα γκολ, προηγηθήκαμε με ένα δεύτερο στην επανάληψη, αλλά από κάποιο σημείο και μετά εκεί μας πήρε. Έγινε λίγο κατήφορο στο γήπεδο. Οι Ολλανδοί έκαναν τις αλλαγές. Εμείς πέσαμε λίγο αγωνιστικά. Κάτι δεν πήγε τόσο καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Μας μείωσαν και κάποια στιγμή, στο 81ο λεπτό, οι Ολλανδοί κατάφεραν να μας σοφαρίσουν και να χάσουμε αυτή την πολύτιμη νίκη, η οποία θα ήταν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Έμεινε το ισόπαλο λοιπόν 2-2 και χθες απέναντι στους Γερμανούς, οι οποίοι ήρθαν για να πάρουν ρεβάντς από την ήττα εντός έδρας. Παρότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ισοπεδητικοί, είχαν την υπεροχή, είχαν ευκαιρίες, έπαιξαν γρήγορο ποδόσφαιρο. Εκεί καταφέραμε να αμυνθούμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είπε με τις ικανότητες του Μητροπάνου, του Μαυροπάνου, συγγνώμη, είτε με την τύχη, θα λέγαμε, σε κάποιες φάσεις. Καταφέραμε λοιπόν να μείνει το 0-0 και στην επανάληψη ισορροπήσαμε το παιχνίδι. Μπορεί να μην κάναμε μεγάλες ευκαιρίες, αλλά δεν κινδυνεύσαμε κιόλα. Και δείξαμε και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο απέναντι στους Γερμανούς ότι η Εθνική Ελλάδος μπορεί με αυτά τα όπλα που διαθέτουμε να πετύχει πολλά και να μην φοβάται κανέναν πόλεμο, με καμία ομάδα δηλαδή, όσο ισχυρή και να είναι αυτή. Και να μην ακούω πράγματα από κάποιους ότι ποια Γερμανία αυτή και τα λοιπά, πρέπει να είμαστε όλοι οι Έλληνες χαρούμενοι μετά από αυτό, το σύνολο των 4 αγώνων και τις εμφανίσεις και τις αποδόσεις και γενικότερα τα αποτελέσματα, γιατί τι να την κάνει στην εμφάνιση αν το αποτέλεσμα δεν συνοδεύεται. Για παράδειγμα, στα προγραμματικά του Euro είχαμε καλές εμφανίσεις, δεν είχαμε τα αποτελέσματα γιατί είχαμε μικρά κενά διαστήματα, εκεί όπου μας τύχησαν και χάσαμε και από τη Σουηδία και από τη Σκωτία με τριάρες. Αυτό λοιπόν που μετρά σε αυτά τα παιχνίδια είναι σε κάποια σημεία να έχουμε πάντα το νου μας ότι θα παίξουμε και άμυνα, θα αμυνθούμε όταν πρέπει και εν πάση περιπτώσει θα κοιτάξουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα. Αυτό ήρθε και μάλιστα αίτητο, όπως είπα, και βεβαίως κάναμε και καλά παιχνίδια σε κάποιους αγώνες με τη Σερβία εξ ολοκλήρου, με τους Ολλανδούς στο πρώτο ημίχρονο, με τους Γερμανούς στο δεύτερο παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο. Θέλω να πω με λίγα λόγια, να μην μισημερούμε, η Εθνική Ελλάδος έκανε βήματα μπροστά και έχω να πω και κάτι για το δικό μας συνάφη σε λίγο.

Λοιπόν, θα έχουμε στο τέλος της εκπομπής και τον Ιάκωβο Χατζαθανασίου κοντά μας να κάνουμε ένα γρήγορο, έτσι, ένα σύντομο σχόλιο για την εθνική ομάδα και να πούμε και δύο κουβέντες για το ντέρμπι των Αιωνίων την Κυριακή. Βεβαίως, να διορθώσω τον εαυτό μου και να πω ότι απέναντι στη Δανία και στη Σκωτία ήταν τα παιχνίδια αυτά για το Μουντιάλ και όχι για το Euro. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι η ίδια, ότι σε αυτά τα παιχνίδια δεν κάναμε τα αποτελέσματα που θέλαμε, γιατί είχαμε κάποια νεκρά διαστήματα και τι να την κάνεις την καλή εμφάνιση αν δεν συνοδεύεται, όπως είπαμε, και με αποτέλεσμα. Τώρα η εθνική μας ομάδα έχει δύο παιχνίδια ακόμα το Νοέμβριο, με Ολλανδία εκτός και Σερβία εντός. Θέλουμε ένα τρίποντο ακόμα εκεί ουσιαστικά να εξασφαλίσουμε την προημιτελική φάση του Nations League, να βρεθούμε εκεί. Βεβαίως η βαθμολογία τώρα, είμαστε Ολλανδία και Ελλάδα από 8, με διαφορά τερμάτων πρώτη Ολλανδία, Γερμανία 5 και Σερβία 0. Και τα παιχνίδια τα άλλα δύο, όπως είπαμε, θα γίνουν 13 Νοεμβρίου και 16 αντίστοιχα Ολλανδία και Ελλάδα. Ολλανδία-Ελλάδα και Ελλάδα-Σερβία, να το πούμε πιο σωστά για να γίνει κατανοητό. Η κλήρωση τώρα, το μεγάλο όπλο βεβαίως και αυτό που έχουμε κερδίσει από τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα της εθνικής ομάδας είναι ότι βρισκόμαστε πλέον στο ισχυρό, στο μεγάλο γκρουπ, στο γκρουπ των ισχυρών για την κλήρωση που θα διεξαχθεί στο Belfast στις 6 Δεκεμβρίου για το Euro 2028. Είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό. Από το 2016 είχαμε να μπούμε στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση που, για το Euro. Ας ελπίσουμε ότι στη συνέχεια θα έχουμε και καλύτερα και αν στηριχτεί αυτή η εθνική Ελλάδος. Το λέω και το ξαναλέω, διότι δεν είναι εύκολο και ωραίο πράγμα την επομένη αυτών των επιτυχιών, και έκανα μια εισαγωγή νωρίτερα για συναδέλφους, να βγαίνουν με post στα social media και να λένε με χαρακτηρισμούς για τον Γιωβάνοβιτς, για τους παίχτες, επειδή άφησε, λέει, εκτός ενδεκάδας και εκτός αποστολής τον Τετέι για τα παιχνίδια που είναι, ακολουθεί το ντέρμπι, και άφησαν υπονοούμενο ότι κάτι προετοίμαζε ή κάτι εκ του πονηρού υπάρχει πίσω από τις αποφάσεις του Γιωβάνοβιτς. Παιδιά, θέλω λίγο σοβαρότητα, να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι, τουλάχιστον εμείς οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, που πρέπει να υπηρετούμε την εθνική ομάδα και όχι τους συλλόγους και όχι το πάθος που έχουμε για κάποιο σύλλογο. Εδώ μιλάμε για εθνική ομάδα και θα πρέπει να στεκόμαστε ψηλά και να μην ρίχνουμε τον εαυτό μας πολύ χαμηλά, γιατί ο αντίλογος είναι εκεί. Άφησε τον Τετέι έξω, έμεινε και ο Ρέτσος έξω, έμεινε και ο Καρέτσας έξω. Τι έκαναν όλοι δηλαδή, συνωμοσία, να μην παίξουν για τις ομάδες τους και τα λοιπά. Να είμαστε λίγο σοβαροί δηλαδή. Κάθε προπονητής είχε μια σειρά παιχνιδιών, αποφάσισε τον έναν τον άλλον. Έχει καλούς ικανούς επιθετικούς. Ο Δουβίκας, ο Κοστούλας, ο Ιωαννίδης, ο Παυλίδης, ο Τετέι. Κάποιοι έπρεπε να μπουν στην 18άδα, εν πάση περιπτώσει, και από το κέντρο και από την άμυνα να κάνει μια ισορροπία. Αποφάσισε τον Τετέι, άφησε εκτός έδρας κάποιους, εκτός δεκάδας κάποιους άλλους να ξεκουραστούν. Έτσι είναι τα πράγματα. Είχαν προηγηθεί και άλλα παιχνίδια. Μην κινούμαστε πάντα εκ του πονηρού και πάντα να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι οι επιτυχίες της εθνικής ομάδας, αυτό που μας έκανε και μας κάνει όλους υπερήφανους να προχωρήσει και να πάει ψηλά. Πόσο ιδιαίτερα χαρήκαμε και πόσο ήταν η επιτυχία το 2004 και ακόμα αυτή υπάρχει παντού και μας έκανε υπερήφανους όλους τότε. Και συνεχίζει ακόμα αυτή η μεγάλη επιτυχία με την κατάκτηση του Euro. Άρα λοιπόν να σταθούμε εκεί κοντά στην εθνική, χωρίς αστερίσκους, να τη στηρίξουμε, γιατί μπορεί να έρθει και ένα αποτέλεσμα κακό, δεν λέω, και με κακή εμφάνιση ή κακό αποτέλεσμα, και ένα και δύο. Το καλό είναι αν να συνεχίσει η εθνική από εκεί που είχε μείνει νωρίτερα και να κάνει βήματα μπροστά, και μην περιμένουμε κάθε στραβή, κάθε απλό ή μικρό συμβαίνει, αμέσως να βγούμε και να επιτεθούμε. Αυτά λείπουν λοιπόν, όλοι μαζί μια γροθιά για την εθνική ομάδα. Αυτό έχω να πω.

0: Κοντά μας, φίλες και φίλοι, έχουμε και τα καταστήματα καλλιντικών Λάμποτε στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε λοιπόν αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Ραφίνα, Αθηνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λάμποτε, ανακαλύψτε τα και online στο lambote.gr. Λοιπόν, κοντά μας Σοφία Λυσιώβα, είχαμε Super League 2, τελειώσαν κάποια παιχνίδια πριν από λίγο, τα υπόλοιπα ήταν χθες και δεν ξέρω αν και προχθές θα μας το πει η Σοφία. Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Ναι, είχαμε τριήμερο στη Super League 2 την εβδομάδα και έχουμε και μια εκκρεμότητα γιατί δεν έγινε ο Ολυμπιακός Β' Καλυθέα που θα γίνει 14 Οκτωβρίου. Από εκεί πέρα είχαμε πολύ ωραία παιχνίδια. Πολλές εξελίξεις, γιατί είχαμε το Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2, ένα ωραίο θεσσαλικό ντέρμπι γεμάτο με γκολ και ό,τι έχουν αυτά παιχνίδια. Το Παθαργικός Πασαραϊκός 1-1 είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, γιατί ο Κώστας Γεωργιάδης επέστρεψε στην Κομωτινή μέσα σε πολύ λίγες μέρες από τότε που άφησε τον Παθαργικό για να πάει στις Σέρες. Υπήρχαν και διάφορα πανό και αποδοκιμασίες στο πρόσωπό του. Mm-hmm. Επίσης υπάρχει και μια ανακοίνωση για κακή φιλοξενία.

0: Και υπάρχουν διαφορές σενάρια. Όπως αντικατασταθεί, δεν υπάρχει κάτι επίσημο ακόμα. Σήμερα είχαμε το Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1. Το ΠΑΟΚ Β' Ελλάς 0-0. Και τον Έστος Μαρκό 1-2. Μαρκό είναι ασταμάτητο.
1: Τώρα να σου πω κάτι. Μαρκό είναι πρώτη με 15 και Έλα ακολουθεί με 11, έτσι. Είναι αποσπάσχει και 4 βαθμούς.
0: Ναι. Έχουμε να πούμε.
1: Ο Πανιώνιος 10 και η Καλλιθέα με 9, οι πρώτες 4 ομάδες.
0: Βεβαίως. Αλλά έχουμε και το μείον 4 του Πανσεραϊκού, που δεν είχαμε αναφερθεί την προηγούμενη εβδομάδα και μας εξελίξει ήταν μετά. Ο Πανσεραϊκός, όπως και ο Βόλος, τιμωρήθηκαν με αφαίρεση βαθμών για τα μεταξύ του παιχνίδια στα play-out το 2025. Βγήκε έτσι ξαφνικά και απρόσμενα, όπως βγαίνουν αυτές οι αποφάσεις της Επιτροπής Διοντολογίας, οι οποίες δεν ανακοινώνονται, αλλά διαρρέουν γιατί ενημερώνονται οι ομάδες. Είναι η ελάχιστη ποινή που μπορεί να επιβληθεί σε αυτές τις ομάδες, εφόσον δέχεται η Επιτροπή ότι υπήρχε, ότι ήταν στημένα τα παιχνίδια. Θα κατατεθούν εφέσεις και θα δούμε τι θα γίνει, γιατί και την, η έφεση είναι πιο, πιο δημόσια. Θα μάθουμε πότε θα εκδικαστεί και θα μάθουμε και την απόφαση.
1: Μάλιστα. Τώρα πάντως αυτό που είπαμε στην αρχή, ο Πας Πύργος λοιπόν το 2-0 στον Πανιόνιο, με το Φαφανά 2 γκολ στο τέλος. Καλά, το τελευταίο είχε βγει ο Πανιόνιος όλος μπροστά και έφυγε στην κόντρα και έγινε το 2-0. Το 1-0 όμως ήταν ωραίο γκολ. Ήταν τεράστια έκπληξη βεβαίως και ο Πανιόνιος φαίνεται, Σοφία, ότι δεν μπορεί να βρει τα πατήματά του και στο νέο πρωτάθλημα για να διεκδικήσει άνοδο. Τουλάχιστον φαίνεται δεν ξεκίνησε καλά. Δεν ξέρω τι θα γίνει συνέχεια.
0: Ναι, και δεν είναι ο μόνος που δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα. Και εντάξει, βλέπουμε τις ανατροπές λίγο.
1: Και είναι και Βόλου, δεν ξεκίνησε καλά και ο Πανσεραϊκός.
0: Ναι, ας πούμε βλέπουμε ότι είναι σε καλό δρόμο, αρκετά καλό δρόμο η ΑΕΛ. Και αυτό το λέμε όχι ότι η ΑΕΛ δεν ήταν φαβορή να ανέβει. Ήταν φαβορή στα χαρτιά μόνο όμως, γιατί άρχισε πάρα πολύ να οργανωθεί και ακόμα τρέχει, ας πούμε, για προλάβει τις... να το πω, τις εξελίξεις σε αυτή την κατηγορία. Γιατί άργησε να άλλαξε διοίκηση, ήταν ένα ταρχώδες καλοκαίρι για την ΑΕΛ, όμως βρήκε γρήγορα τα πατήματά της και πάει καλά. Υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος, γιατί είμαστε ακόμα στην πέμπτη αγωνιστική, αλλά θα δούμε πολλά. Δηλαδή πιστεύω ότι σε λίγο μέσα στον Οκτώβρη όλες οι ομάδες θα βρουν καλύτερο ρυθμό. Και βρίσκουν και ρυθμό οι θεωρητικά μικρότερες ομάδες που όλοι τις είχαν για ευκολάκια. Αλλά δεν υπάρχουν τέτοιες ομάδες πέρα από το πρωτάθλημα. Αναβαθμίζεται το πρωτάθλημα, γιατί και εμείς αυτό θέλω να βλέπουμε. Ανατροπές και τις μικρές ομάδες να αντιδρούν και να βλέπουμε έτσι πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και πιστεύω ότι το βλέπουμε μέχρι τώρα. Είναι βοηθάει που είναι 16 ομάδες. Δεν είναι τόσο... Δεν είναι όπως πέρσι που ήταν πιο ξεκάθαρα τα φαβορί και τα βλέπω από την αρχή.
1: Πάντως θα παίξει ρόλο φέτος, Σοφία, και οι 16 ομάδες, ο ένας όμιλος δηλαδή. Το πρωτάθλημα φαίνεται θα γίνει πιο ανταγωνιστικό. Νομίζω και οι ομάδες αυτές, οι οποίες Νίκη Βόλο, ΑΕΛ, έχουν μείνει πίσω, στην πορεία θα αντιδράσουν. Και δεν ξέρω αν η Μαρκό θα πάει τρένο συνέχεια, γιατί εμπιστεύομαι πολύ τον Σούλη Παπαδόπουλο, σαφώς. Έχει μια οργάνωση, έχει καλό υλικό. Να δούμε, έχει ενδιαφέρον αυτό το πρωτάθλημα. Φέτος φαίνεται ότι θα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον από κάθε άλλη χρονιά.
0: Ναι, και θα δούμε τώρα, γιατί όλες οι ομάδες πιστεύουν ότι όλες μπορούν να χάσουν. Γιατί κάποια στιγμή και.
1: Ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο, έτσι, ένα λεπτό πάμε σε διαφημίσεις. Έχει κάτι άλλο
0: να σου πει. Απλά να πούμε ότι η Γάμα Εθνική και αυτή συνεχίζεται. Απλά θέλω να αναφερθούμε περισσότερο την Τετάρτη, ότι η Κυριακή όλοι περιμένουν τον τέρμι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Ποιο άλλο δηλαδή, εκτός από τους ίδιους και την Αλφα, τη Super League 1.
0: Όλος ο κόσμος, αλλά υπάρχει και ένα άλλο παιχνίδι που θα δούμε αν θα γίνει Κυριακή ή Σάββατο, γιατί δεν έχει βγει το πρόγραμμα. Υπάρχει ένα κλασικό ντέρμπι που μας είχε λείψει πάρα πολλά χρόνια.
1: Για πες το σύντομα, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Προοδευτική Ιωνικός.
1: Α, ναι, όντως.
0: Κάτι άλλο, όντως. Γάμα Εθνική.
1: Ωραία, Σοφία μου.
0: Θα τα πούμε περισσότερο
1: την Τετάρτη. Να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις.
2: ...94,3... Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Χτίζεις...

0: Να κινήσεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
1: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Η Ελλάδα σήμερα.
4: Δηλαδή?
3: Η εκπομπή μας.
4: Πότε?
3: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
4: Δηλαδή?
3: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
4: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
3: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ φίλοι και φίλοι, επιστρέψαμε και με τον Γιούργεν Κλοπ έχουμε και άλλα εδώ, πέρα από αυτά που μας δίδαξε τις τελευταίες μέρες, πως ένας άνθρωπος του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου, ένας αξιοπρεπέστατος και ένας άνθρωπος καθαρός μπορεί να συγχαρεί τις αντιπάλους του, να αγκαλιάσει τους παίχτες τους αντιπάλους παρότι τα αποτελέσματα δεν είναι υπέρ του και στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι. Έλα όμως είχαμε και τη φαρμακερία τάκα του Ματέους για τον Κλοπ, πληρώσαμε λέει το τίμα για τους 44 παίχτες. Σε δεικτικό σχόλιο κατά του προπονητή της Εθνικής Γερμανίας Γιούργεν Κλοπ προχώρησε λοιπόν ο Λόταρ Ματέους με αφορμή την απογοητευτική συγκομιδή των 5 βαθμών σε 4 αγωνιστικές του Nations League. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι και η Γερμανία πληρώνει το τίμημα για τους 44 παίχτες. Σε γενικές γραμμές ήταν ξεκάθαρο ότι πολλά στοιχεία του παιχνιδιού τους δεν βρίσκονταν ακόμη σε πλήρη αρμονία. Δυστυχώς, οι βαθμοί που συγκεντρώσαμε δεν ήταν το απαιτούμενο επίπεδο. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από τη συγκομιδή βαθμών, ήταν το σχόλιο του Λόταρ Ματέους. Υπενθυμίζεται ότι ο Κλοπ, όντας φρέσκος στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας, κάλεσε 44 ποδοσφαιριστές, τους οποίους χώρισε σε 2 αποστολές προκειμένου να τεστάρει το υλικό του όσο πιο γρήγορα γινόταν εν ώψη των μελλοντικών υποχρεώσεων της ΜΑΤΣΦΑΤ. Αυτά λοιπόν και σε ό,τι αφορά το Λόταρ Ματέους. Και εμείς συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και πάμε σε στοιχηματικές προτάσεις πριν περάσουμε στον θα έχουμε σε λίγο και τον Βαγγέλη Δουκάκο, θα πάμε όμως και στην εφημερίδα το στοίχημα για να συναντήσουμε τον Αποστόλη Λαϊάκη. Προς το παρόν τα δικά μας προγνωστικά της εκπομπής.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, η εκπομπή έχει 5 παιχνίδια. Θα σας τα δώσει για σύστημα 3-4-5 για κρατήστε σημειώσεις. Είναι εθνικές ομάδες για το Nations League, όπως είπαμε. Ξεκινάμε με 3-87 Γαλλία-Βέλγιο. Οι ομάδες έχουν δεχτεί από ένα γκολ μόνο. 3 η σημειώση η Γαλλία, 5 η το Βέλγιο. Τα μεταξύ τους παιχνίδια δεν είναι πολύ ανοιχτά. Θα πάμε στα 2-3 γκολ. Η απόδοση είναι πολύ ικανοποιητική, 2-12, και θα το προτείνουμε. Στη συνέχεια, περνάμε στον πρώτο όμιλο, όπως και στον πρώτο όμιλο ανοίγει το πρώτο παιχνίδι που είπαμε. Παραμένουμε λοιπόν στον πρώτο όμιλο. 3-88 Ιταλία-Τουρκία είναι η αναμέτρηση. Οι Τούρκοι δεν τα πάνε καθόλου καλά, έχουν σημειώσει ένα γκολ και έχουν δεχτεί 8. Είναι τέταρτη στη βαθμολογία στον όμιλο με 0 βαθμούς, ενώ η Ιταλία είναι τρίτη με 4, και τα γκολ 5 έχουν σημειώσει, 4 έχουν δεχτεί. Θα πάμε εδώ με τα περισσότερα γκολ του δευτέρου ημιχρόνου, απόδοση κοντά στο 2-0-5.

0: Συνεχίζουμε με τρίτη επιλογή μας από το δεύτερο όμιλο, κωδικός 385, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία είναι το παιχνίδι, η αναμέτρηση. Πρώτη η Βόρεια Ιρλανδία με 7 βαθμούς, τέταρτη με έναν μόνο η Γεωργία. Η Βόρεια Ιρλανδία έχει σημειώσει 4 γκολ, δεν έχει δεχτεί κανένα. Αντιθέτως η Γεωργία έχει δεχτεί 2 και δεν έχει σημειώσει κανένα. Θα πάμε στο 1 χ διπλή ευκαιρία και over 1,5. Η απόδοση είναι αρκετά υψηλή, γύρω στο 2-10. Και συνεχίζουμε με τον τέταρτο όμιλο και την αναμέτρηση Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Πολωνία. 3,86 ο κωδικός. Η Βοσνία είναι δεύτερη με 5 βαθμούς, τρίτη με 4 η Πολωνία. Θα πάμε και εδώ στο 1 χ διπλή ευκαιρία και over 1,5, απόδοση 1,95. Και το πέμπτο είναι από τον δεύτερο όμιλο, 3,90, κωδικός Ουκρανία-Ουγγαρία. Είναι η Ουκρανία δεύτερη με 4 βαθμούς, συντρίτη η Ουκρανία με 4, η Ουγγαρία με 4. Θα προτείνουμε εδώ goal-goal αμφίσκορο με απόδοση 1,85. Είναι τα 5 παιχνίδια αυτά, να τα πούμε εντάχει άλλη μια φορά. 3,85 Γαλλία-Βέλγιο 2-3 γκολ. 3,88 Ιταλία-Τουρκία, περισσότερα γκολ Δευτέρου ημιχρόνου. 3,85 Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία, 1 χ διπλή ευκαιρία και over 1,5 συνδυαστικά. 3,86 Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Πολωνία, 1 χ διπλή ευκαιρία και over 1,5. Και 3,90 Ουκρανία-Ουγγαρία, γκολ-γκολ με απόδοση 1,85. Όπως είπα νωρίτερα, σύστημα 3-4-5. Για περισσότερο στοίχημα όμως θα πάμε μέχρι την εφημερίδα Pronospor στοίχημα και το στοίχημα.gr, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον αρχισύνταχτη της εφημερίδας Αποστόλη Λαϊάκη να μας δώσει τα δικά του προγνωστικά. Φίλε Αποστόλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλό απόγευμα στο κρότη.
0: Βγήκαμε εκτός χρόνου λιγάκι. Πιστεύω να μην σε καθυστερήσαμε πολύ.
1: Όχι, όχι, δεν πειράζει. Εντάξει. Σ' άκουσα τώρα κάτι προγνωστικά που έλεγες. Στο Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία, συμφωνώ με το Ασοχή. Mm-hmm. Απλά εγώ το έχω βάλει με άντερ 2,5. Θα πω κιόλας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δύο επιλογές σήμερα, πάλι εθνικές. Στο 3.82 χρονικά ξεκινάει το Κύπρος-Λετωνία. Στο 3.82 Κύπρος-Λετωνία. Mm-hmm. Η Κύπρος με τη Λετωνία στο πρώτο παιχνίδι ήταν άτυχη. Είχε δύο δοκάρια, το 0-0 που έφερε εκτός. Μετά κέρδισε 2-0 την Αρμενία με καλή εμφάνιση. Με νίκη απόψε κάνει πολύ σημαντικό βήμα για τη δεύτερη θέση. Και απ' την άλλη, μιλάμε για μια Λετωνία που έχει μόλις ένα βαθμό σε τρεις αγώνες. Δείχνει θεωρητικά η πιο αδύναμη του ομίλου. Και παράλληλα, έχει και κάποιες απουσίες στην άμυνα που σίγουρα θα την κάνουν πιο ευάλωτη.
0: Ναι.
1: Ο Άσος έχει πέσει αρκετά. Δηλαδή, στο κουπόνι υπήρχε στο 1,80-1,85, έχει πάει ήδη στο 1,50. Οπότε μπορούμε να το συνδυάσουμε μαζί με το no goal, γιατί πολύ δύσκολα η Λετωνία θεωρούμε θα βάλει goal. Οπότε άσο και no goal σε συνδυαστικό μας κάνει απόδοση 2,22.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλή απόδοση.
0: Να.
1: Και στο 3,85 το Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία, συμφωνώ απόλυτα με το άσο χ. Στη δεύτερη κατηγορία, στο δεύτερο όμιλο, η Βόρεια Ιρλανδία είναι ήδη πρώτη, παραμένει αίτητη μετά από τρεις αγώνες. Και το σημαντικό είναι ότι δεν έχει δεχτεί κανένα γκολ. Έχει σκοράρει 4 φορές και δεν έχει δεχτεί κανένα γκολ. Ξεκάθαρα είναι το απόλυτο φαβορί. Η Γεωργία, απ' την άλλη, δεν έχει νίκη και είναι το αντίθετο από την Βόρεια Ιρλανδία. Δεν έχει καταφέρει να σκοράρει.
0: Ακριβώς.
1: Έχει δεχτεί 2 γκολ, δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Τα περιμένει όλα από τον Κβαρατσχέλια. Σε μια ομάδα, λοιπόν, δεν γίνεται να περιμένει όλα από έναν παίχτη. Κρίσιμο μάτς ουσιαστικά και για τους δύο. Οπότε και η κρισιμότητα και το στατιστικό στοιχείο αυτό που έχουμε με τα γκολ νομίζω ότι οδηγεί στο άντερ. Και εδώ έχουν πέσει λίγο οι αποδόσεις. Οπότε θα πάμε με διπλή ευκαιρία της Βόρειας Ιρλανδίας στο άσο χ μαζί με το άντερ 2,5 που είναι στο 1,80.
0: Ωραία.
1: Οπότε μια διαδούλα αυτή μας κάνει περίπου απόδοση 4.
0: Μια χαρά. Μια χαρά είναι.
1: Νομίζω μια χαρά είναι. Ναι.
0: Να τα πούμε άλλη μια φορά συνοπτικά.
1: Ναι. 3,82 Κύπρος-Λετωνία άσο και no goal στο 2,22. Και 3,85 Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία, άσοχη και άντερ 2,5 στο 1,80.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αύριο κυκλοφορεί προγνωστικό στοίχημα. Είναι το τελευταίο, ουσιαστικά η τελευταία αγωνιστική, η τέταρτη αγωνιστική πριν ολοκληρωθεί το Νοέμβριο όλη η Λίγκα Εθνών. Εννοείται μπάσκετ πολύ, με Ευρωλίγκα, Eurocup, Champions League που κάνει πρεμιέρα με ΑΕΚ και Περιστέρι. Και μετά ακολουθεί το Σαββατοκύριακο το κουπόνι που λέμε Γίγας.
0: Το Γίγας.
1: Ξεκινάνε ξανά τα πρωταθλήματα, πάρα πολλές σελίδες.
0: Εφημερίδα. Βεβαίως. Αύριο το πρωί, λοιπόν, η εφημερίδα Prognospor στοίχημα σε όλα τα περίπτερα της χώρας. Το στοίχημα.gr για κάθε στιγμή ενημέρωση. Όποιος θέλει μπαίνει και το παρακολουθεί, έτσι. Mm. Και στοιχηματικά εκεί και ό,τι άλλο, άρθρα κτλ. Έτσι. Και το στοίχημα η εφημερίδα την Παρασκευή, όπως είπες, Γίγας.
1: Αύριο προγνωσπόρ και την Παρασκευή το στοίχημα.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία. Θα τα περιμένουμε. Αποστόλη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ξέρω ότι η δουλειά και τρέχεις. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

0: Να θυμίσω φίλος και φίλοι άλλη μια φορά ότι έχουμε κοντά μας τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού γυμνασίου και λυκείου με έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Α από το 1989, προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Θα το βρείτε στην Αητόπεδρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον, τηλέφωνο 210-2622-210. Επικοινωνήστε, επαναλαμβάνω, 210-2622-210. Κέντρο Μελέτης Α, γιατί εκεί που τελειώνει το διάβασμα, τελειώνει στο φροντιστήριο, γιατί στο σπίτι αρχίζει η οικογένεια και η χαλάρωση. Αυτό είναι το σλόγγαν του κέντρου μελέτης, των κέντρων μελέτης Α, διότι αφήνουν και μας ενημερώνουν ότι ο μαθητής φεύγει από εκεί άρτιος, διαβασμένος και δεν χρειάζεται κάποια άλλη προσπάθεια στο σπίτι. Να θυμάστε λοιπόν τα κέντρα μελέτης Α, Αητόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Λοιπόν, για τη συνέχεια, Βαγγέλης Δουκάκος, τον έχουμε κοντά μας. Φίλε Βαγγέλη, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε, μπαίνουμε όλοι τώρα πλέον στο καβούκι τους και ξεκινάει τώρα η επιχείρηση πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, που σημαίνει ότι πλέον.
0: Εγώ θέλω πριν πάσω το πρωτάθλημα, έχω άλλη ένσταση.
1: Ότι.
0: Μια εθνική ομάδα που μας ικανοποίησε όλους, τη χαρήκαμε. Ναι. Με μικρές αδυναμίες, δεν λέμε, μεγαθύρια παίζαμε. Ναι, αυτή ναι. Η μεσημερία, όχι οπαδών, αλλά και συναδέλφων δημοσιογράφων, πού την κατατάσσεις την επόμενη μέρα.
1: Τι θέλουν,
0: τόσα social media και τα λοιπά να λέμε ότι έβαλε, δεν έβγαλε τον ΤΕΤΕ, δεν ξεκούρασε εκείνον και τα λοιπά και καμία
1: κοίτα,
0: κουβέντα
1: ότι
0: πουθενά.
1: Γίνεται πολιτική, ότι γίνεται πολιτική, γίνεται πολιτική.
0: Μα πόσο ρε παιδί μου πια.
1: Δηλαδή για να μην φανεί ότι μόνο τον ΤΕΤΕ δεν έβαλε και τον Ρέτσο.
0: Ναι, και ούτε και ο Καρέτσας ξεκίνησε βέβαια.
1: Εντάξει, ο Καρέτσας ήταν, επειδή δεν είχε πάει καλά, ήταν κουρασμένος ο Καρέτσας. Εντάξει, το θέμα είναι ότι το αποτέλεσμα μετράει. Άμα τώρα ασχολούμαστε εμείς με αυτό, ο Κλόπ είχε πάρει 44 παίχτες. Εδώ δεν είχαμε τόσους πολλούς παίχτες να έχουμε εμείς τη διάθεση. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα. Εντάξει, τα παιδιά, οι περισσότεροι μάλιστα έχουν μεγάλα συμβόλαια στο εξωτερικό. Έβαλαν τα ποδιά στη φωτιά. Υπήρχε πάθος, υπήρχε στένος. Εγώ είδα το.
0: Δεν είδε στο Μαυροπάνο.
1: Μετά από τέτοιο τραυματισμό σοβαρό,
0: ναι.
1: Όπως έπεφτε στη φωτιά.
0: Όλα τα παιδιά.
1: Έλεος τώρα, άμα αρχίσουμε τώρα, να το ξέρει ένα πράγμα. Εδώ εμείς οι Έλληνες είμαστε υπερβολείς.
0: Ο Σάλιακας, ο Τζολάκης, παιδιά,
1: όλα τα παιδιά.
0: Ξεχώρισαν όλα.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα, επειδή υπάρχουν και κάποιοι υπερφύαλοι οι οποίοι νομίζουν ότι είμαστε το άπαν της γης, ότι είμαστε οι κόλυπες.
0: Είπαμε να στηρίζουμε τους συλλόγους, να είμαστε οπαδοί, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο, αδερφέ.
1: Είπαμε. Μην ξαναβρεις τώρα. Τέτοια πράγματα θα ακούσεις πολλά. Το θέμα είναι ότι.
0: Ότι δεν μ' αρέσει από συναδέλφους, άκουσε με. Ο οπαδός έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Συνάδελφος και μεγάλης ηλικίας και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι τους βλέπω γύρω και έρχονται γύρω-γύρω από τους συλλόγους οπαδικά και παραμερίζουν μια μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας είναι απαράδεκτο αυτό.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό λέγανε ότι έγινε πέναλτι. Ότι με το πολυχρόνιο κτλ. Τι να κάνουμε τώρα αφού οι άνθρωποι βλέπουν με οπαδικά γυαλιά. Τι να του κάνουμε τώρα. Αυτοί μπορεί να του πει τώρα του πείσει. Τώρα που θα δουν του ορισμού θα καταλάβουν ότι είναι τιμωρημένοι. Και ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης.
0: Για πες μου τώρα, για πάμε, τι έχουμε τώρα.
1: Αυτή την εβδομάδα περιμένουμε τώρα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι από το πάνω ράφι η διαιτησία για το παιχνίδι των ντέρμπι των αιωνίων. Έτσι για να μην έχουμε θέματα. Τώρα διαρρέει ο Λανουά ότι θα φέρνει και άλλους ξένους ως προς το ΒΑΡ.
0: Από μεγάλα πρωταθλήματα εννοείς ή...
1: Όχι, τώρα μην πιάζει.
0: Όχι απαραίτητα. Ναι.
1: Οι περισσότεροι από αυτούς είναι απόμαχοι της διαιτησίας που είναι στο ΒΑΡ. Αυτοί και από το εξωτερικό έρχονται για μεροκάματα. Τώρα πιστεύω ότι... Αλλά μια ματιά που ρίξα στα παιχνίδια, με νομίζω ότι... Τώρα εκτός εάν στο ΑΕΚΟΦΗ έχει ξένους μόνο φαρίστες, δηλαδή δεν βλέπω κάτι άλλο αλλού να έχει. Αλλού δηλαδή δεν έχει κανένα παιχνίδι που να είναι για να φέρει ξένους. Βέβαια το ζήτησε ο Ηρακλής, το ζήτησε ο Αστέρας Τρίπολης, το ζητάνε και τώρα κάνει πολιτική ο Λανουά. Βρεθήκανε τώρα όλοι στην εθνική ομάδα, καταλαβαίνεις, όλοι οι πλαχοδήμαρχοι ήταν εκεί. Και πρόεδροι πάει, είχαν πάει. Οπότε όλα αυτά πιέζουν την ΕΠΟ, πιέζουν τον Καγκάτσι, πιέζουν όλοι θέλουν κάτι παραπάνω, όλοι θέλουν κάτι παραπάνω. Γι' αυτό λέμε ότι μπαίνουμε πλέον σε αυτό το γρανάζι διαιτησίας από την αγωνιστική που ξεκινάει τώρα που θα τη βρούμε μπροστά μας. Mm. Από εκεί και μετά η ΕΠΟ τώρα θα επανέλθει στους ρυθμούς της γιατί είχαν μείνει όλα τα θέματα πίσω. Έτσι. Και θα δούμε τα περαιτέρω. Είναι σε μια έξαρση το πρωτάθλημα της Super League 2. Σήμερα είχαμε τρία παιχνίδια. Καλές, γενικά διαιτησίες, ναι, καλές, με τα όποια λάθη, αλλά δεν ήταν αυτά τα οποία περάσαν το παιχνίδι και στη νίκη της Μαρκού μέσα στη Χρυσούπολη και στις δύο ισοπαλίες στην Καλυθέα και στο ΠΑΟΚ Β. Αυτό δεν είχαν κάτι το ιδιαίτερο. Θα πρέπει να σταθούμε όμως στη διαιτησία του Φωτιά στον αγώνα της Ισπανίας. Δεν είναι εύκολο να παίξει τώρα την πρωταθλήτρια. Δηλαδή, όταν παίζει στην Ισπανία, καταλαβαίνεις. Πολλοί είπαν για τον γκολ το οποίο ακύρωσε, αλλά υπήρχε φάουλ, όπως του είπε και ο παρατηρητής. Πράγματι και σωστά το σφύριξε, βέβαια, μετά όταν η μπάλα βρέθηκε στα δίχτυα, αλλά είχε προηγηθεί φάουλ από τον παίκτη ο οποίος εμπόδιζε τον αμυντικό να αποκρούσει. Και αυτή η διαιτησία είναι προάγγελος ότι έρχεται. Μπορεί τώρα με το τέλος του Γενάρη ή με τις αρχές του νέου χρόνου να ενταχθεί και αυτός στον πίνακα των ελίτ διαιτητών.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω ηλικίας μπορεί.
0: Έχουμε κάτι άλλο, Βαγγέλη?
1: Αυτά είναι συγκινικισμένες.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω. Περισσότερο Τετάρτη.
1: Για χαρά.
0: Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια.

Και να απαντήσω ένα μήνυμα εδώ του Λευτέρη, του φίλου του Λευτέρη του Κουμουτζέλη, αν διαβάζω καλά, ναι. Ρωτάει λοιπόν, αν τελικά πάρει την τρίτη θέση στον όμιλο εθνική, υπάρχει περίπτωση να έχει δεύτερη ευκαιρία μέσω μπαράζ για πρόκριση στο Euro 2028, αν δεν τα καταφέρει μέσω προκριματικών. Αυτό που γνωρίζουμε, φίλε Λευτέρη, ότι είναι δύσκολο και περίπλοκο. Πρέπει να δούμε οι ομάδες τι θέση θα καταλάβουν κτλ. Δεν έχει πολλές πιθανότητες, αλλά εν πάση περιπτώσει αποκλείεται και κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να δούμε πρώτα μέσα από άλλα γεγονότα αν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο ή όχι. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Ακούτε την Τερβέτα Ελλάδα Sports 94,3 και καλωσορίζουμε εδώ τον καλό μου φίλο και πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, τον Ιάκωβο Χάτζη Αθανασίου. Ιάκωβε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο και σε εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Να πούμε 5 κουβέντες ήθελα, Ιάκωβε, για την εθνική ομάδα. Ολοκληρώσαμε αυτή την τετράδα των αγώνων. Είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Θέλω την άποψή σου.
1: Νομίζω ότι αυτή η εθνική ομάδα μας έκανε όλους πάρα πολύ υπερήφανος, μπορώ να πω. Αυτό το έδειξε και στον αγωνιστικό χώρο. Και να θυμίσω κάτι ότι μαζί και οι δύο και στην εκπομπή την τηλεοπτική την οποία είχαμε, είχαμε μιλήσει πριν από αρκετό καιρό ότι αυτή η εθνική μπορεί. Έχει το ταλέντο, έχει την, τη δύναμη να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και το απέδειξε στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο. Και μπορώ να πω πολλά μπράβο, γιατί πραγματικά μας κάνουν πάρα πολύ υπερήφανος. Φυσικά ακόμη δεν έχει τελειώσει, έχουμε ακόμη δύο παιχνίδια και νομίζω ότι αυτή η εθνική έχει πολύ μεγάλο μέλλον και καλό μέλλον.
0: Ναι, είναι, εγώ έχω θαυμάζω το πάθος τους. Είδαμε τον Χρήστο Τζόλι να έχει τραυματιστεί και να θέλει να συνεχίσει. Είδαμε τον Μαυροπάνο εχθές να εξοργίζεται όταν του είπε να τον βγάλει. Δηλαδή τέτοιο πάθος, ειλικρινά Ιάκωβε, δεν το θυμάμαι σε εθνική ομάδα ποτέ.
1: Νομίζω να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω, μπορεί να φανεί λίγο υπερβολικό.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι αυτή η εθνική ομάδα, την οποία βλέπουμε τώρα, έχει μεγαλύτερο ταλέντο από την εθνική ομάδα του 2004. Αυτή εμένα είναι η άποψή μου.
0: Ως ποιότητα εννοείς.
1: Ως ποιότητα, ναι.
0: Ναι, είδαμε χθες το Μαυροπάνο, το Κουλιεράκι, το Ρέτσο, το Σιάλιακα.
1: Όλα τα παιδιά και φέραμε ένα αποτέλεσμα, μπορώ να πω.
0: Κοτσιμίκας.
1: Ναι, φέραμε ένα αποτέλεσμα τέτοιο, για το χθεσινό παιχνίδι μιλάω τώρα, το οποίο απέναντι σε μία των τεσσάρων παγκοσμίων πρωταθλημάτων απέναντι στη Γερμανία και πήραμε 4 βαθμούς. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό. Mm-hmm. Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τα παιδιά δείξαν πολύ μεγάλο πάθος, πολύ μεγάλη θέληση. Γενικά θέλω να πω ότι αυτή η εθνική ομάδα μας έκανε όλους πάρα πολύ περήφανος. Φυσικά έχουμε δύο παιχνίδια ακόμη. Ένα απέναντι στην Ολλανδία και ένα απέναντι στη Σερβία. Που νομίζω ότι αυτή η εθνική ομάδα μπορεί να πάρει την πρώτη θέση.
0: Το θέμα είναι να κατακτήσουμε τουλάχιστον τις δύο πρώτες για να εξασφαλίσουμε τα προημιουργικά του.
1: Δύο πρώτες, να μπούμε στο γκρουπ των ισχυρών. Νομίζω ότι αυτή η εθνική ομάδα μπορεί να καταφέρει πολλά. Πάρα πολλά.
0: Πάντως, δηλαδή, έλειπε και στα δύο τελευταία παιχνίδια και ο Χρήστος Τζόλης, ποιότητα μεγάλη, ο Καρέτσας, τον είδαμε το παιδί, πώς χαϊδεύει την μπάλα και πώς κινείται μες στο γήπεδο. Ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας που λείπει, πιστεύω και ένας παίκτης ο οποίος πρέπει να επανέλθει στην εθνική ομάδα. Από εκεί στην επίθεση, τι να πούμε τώρα, έναν Παυλίδη ο οποίος άριστος, Ιωαννίδης, Κοστούλας, Δουβίκας, Τετέι.
1: Όλα τα παιδιά, ναι. Δεν μπορούμε να πούμε. Ο Σάλιακ, ας πούμε, μόνο ήταν καλός ή ο Τσιμίκας ήταν μόνο καλός.
0: Ναι.
1: Μπορώ να πούμε από τον Τζολάκη μέχρι και τον τελευταίο, να πιάσω έτσι, μέχρι και τον τελευταίο που μπήκε έστω και σαν αλλαγή, τα παιδιά δώσανε τα μέγιστα.
0: Έτσι.
1: Δώσανε τα μέγιστα και μπράβο και συγχαρητήρια και αυτή την εθνική ομάδα θέλουμε να βλέπουμε.
0: Και αυτό που είπαν...
1: γι' αυτό και ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή την εθνική ομάδα, γιατί πιστεύουν σε αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα παιδιά ότι πραγματικά μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Όπως είπε και ο Γιούργεν Κλοπ, είναι μια χρυσή φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου και πρέπει και να έχουμε κάποια αποτυχία, πρέπει να στηριχτούν, να μην υπάρχουν γκρίνιες και να προχωρήσουν, γιατί είναι νεαρά σε ηλικία και έχουμε χρόνια μπροστά τους.
1: Αυτό εννοείται. Εντάξει, θα έρθει και το άσχημο αποτέλεσμα, δεν μπορεί να έρχονται όλα τα αποτέλεσμα, αλλά εγώ είδα αυτή την αγάπη των φιλάθλων όλων των Ελλήνων να αγκαλιάζει αυτή την ομάδα και πραγματικά πρέπει να τα στηρίξουμε αυτά τα παιδιά όσο μπορούμε.
0: Βέβαια, γιατί ακούστηκε και το άλλο Ιάκωβε ότι η Εθνική Γερμανίας δεν ήρθε με τους μεγάλους παίχτες, δεν ήταν αυτό, δεν ήταν εκείνο. Ρε παιδιά, μικραίνουμε τον εαυτό μας και την εθνική μας έτσι. Οι Γερμανοί είναι Γερμανοί πάντα. Έχουν πληθώρα από καλών ποδοσφαιριστών και το είδαμε.
1: Θα σταθώ στις δηλώσεις του Κλοπ που είπε ότι μόνο αυτό θέλω να πω, ότι δεν θέλω να ξανασυναντήσω αυτή την ελληνική ομάδα.
0: Ναι, γιατί είδε ότι δεν σκόρερε ούτε μια φορά στα δύο παιχνίδια και δεν κέρδισε κανένα.
1: Ούτε μία φορά.
0: Έτσι.
1: Και δεν μπορώ, εντάξει, δεχτήκαμε μία πίεση και είναι λογικό.
0: Σαφώς.
1: Να δεχτούμε μία πίεση, αλλά χωρίς μεγάλες ευκαιρίες.
0: Το πρώτο ημίχρονο υπήρχε κατήφορος πολύ για την Εθνική Ελλάδος.
1: Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι η ομάδα ισορρόπησε, έδειξε ταλέντο, έδειξε πάρα πολύ θέληση. Και στα 90 λεπτά έδειξε θέληση.
0: Έτσι.
1: Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι έδειξε το κάτι παραπάνω.
0: Τώρα...
1: πρέπει να στηρίξουμε αυτή την εθνική ομάδα.
0: Ακριβώς. Το Νοέμβριο έχουμε τα δύο παιχνίδια. Ας ελπίσουμε ότι θα πάρουμε το ένα από τα δύο.
1: Στις 16 νομίζω ότι παίζεται στο Θεσσαλικό.
0: Έτσι.
1: Στη Λάρισα νομίζω ότι εκεί το γήπεδο θα πρέπει να είναι όχι μόνο γεμάτο και κάτι παραπάνω.
0: Έτσι. Τώρα και δύο λόγια. Και δύο λόγια πριν κλείσουμε για τον ντέρμπι Ιωνίων την Κυριακή. Έχουμε ντέρμπι την Κυριακή.
1: Είναι ένα ντέρμπι, να δούμε λίγο πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες μας μετά από αυτή την 20ήμερη, μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Διακοπή, να δούμε και οι παίκτες οι οποίοι λείπανε με τις εθνικές ομάδες, να δούμε σε τι κατάσταση θα βρίσκονται. Νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ πολύ καλό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 5 στα 5. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και ανταγωνιστικό αντάξεις και των δύο ομάδων στο ταλέντο το οποίο έχουν.
0: Να δούμε. Έχει ενδιαφέρον το μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς. Και...
1: νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει, συγγνώμη Τάσο που διακόπτω, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει χρόνια να κάνει τέτοια πορεία.
0: Ξεκίνημα,
1: νομίζω ότι έχει αυτό, αλλά έχει δείξει ότι υπάρχει πάρα πολύ καλή ποιότητα και με καλούς ποδοσφαιριστές, με καλή θέληση, με καλό προπονητή, με μια ηρεμία που νομίζω ότι είναι καλό για την ομάδα.
0: Είχε κάνει ξεκίνημα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που είχε ξεφύγει και 7-8 βαθμούς μπροστά, αλλά σαν ποιότητα η ομάδα όμως όχι, δεν είχε καμία σχέση με τη σημερινή.
1: Νομίζω ότι είναι καλύτερη αυτή.
0: Πολύ καλύτερη.
1: Αυτή η ομάδα έχει πολύ μεγάλο ταλέντο.
0: Ακριβώς. Φίλε Ιάκωβε, να σε ευχαριστήσω πολύ, φτάσαμε στο τέλος αυτό το λίγο, αλλά και σημαντικό.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, θα τα πούμε και πάλι. Φιλιά.
1: Να είστε καλά.
0: Και με τον Ιάκωβο Χατζανασίου, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Εσείς μείνετε εδώ, γιατί ακολουθούν διαφημίσεις, μετά δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ιωάννου και αμέσως στη συνέχεια ακολουθεί ο Σάκης Μπουσδούνης με το επόμενο δίωρο ρεπορτάζ των ομάδων και πολλά άλλα. Τρίωρο θα είναι τρίωρο, μου λέει Νίκος ο Κατσάτσος. Okay, λοιπόν, ο Σάκης Μπουσδούνης λοιπόν με τρίωρο ακολουθεί. Εμείς πρώτα Θεός την Τετάρτη και πάλι μαζί στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Την επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Intervention Ελλάδα Sports

σαξόφωνο και νύχτα μαγική. Μια περιπέτεια ζωντανή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

Σε βρήκα μόνη ένα απόγευμα ζεστό. Στο σινεμά το φουαγέ να τριγυρίζεις.

χαλί μου έκανα υπτάμενο χαλί για να πετάξουμε μαζί στα περασμένα.

Κι όταν μας βρήκε το πρωί μου πες τ' αυτή, δεν έχω άλλο ουρανό έξω από σένα να με θυμάσαι. Όταν κρυώνεις και όταν φοβάσαι, να με θυμάσαι. Να με θυμάσαι. Όταν πονάς και δεν κοιμάσαι, να με θυμάσαι. Σε βρήκα πάλι κάποια τέλειωτη βραδιά. Στα μπαρ της λύπης με κοιτάς με ένα ποτήρι. Εγώ γυρνούσα τρύπια, τσέπη και αγκαλιά, και εσύ φιγούρα φιλνουάρ σε χαρακίρι. Τώρα χαμένος των ονείρων μου το χάρτη, όλο ρωτάω πως τα φέρε έτσι η ζωή. Αυτοί που φύγανε να με καλούν σε πάρτι, κι αυτοί που ζουνε να μου λείπουν πιο πολύ. Να με θυμάσαι. Όταν κρυώνεις και όταν φοβάσαι, να με θυμάσαι. Να με θυμάσαι. Όταν πονάς και δεν κοιμάσαι,

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

ιδιωτικές συνθήκες του εργατικού δυναμικού, η ανεπάρκεια του εργατικού εισοδήματος δημιουργούσε προϋποθέσεις υποσιτισμού των εργατικών στρωμάτων. Η επιθεώρηση εργασίας υπολόγισε πως τα 1914 ο μέσος όρος των μισθών ενός εργάτη που εργάζονταν 288 ημέρες το χρόνο βρισκόταν κάτω από τις βασικές ανάγκες της τετραμελούς οικογένειάς του κατά 33% στην Αθήνα και κατά 29% στον Πειραιά. Επειδή η δαπάνη ήταν μεγαλύτερη από το εισόδημα αυτό, σήμαινε πως η διαφορά καλυπτόταν με πίστοση στους προμηθευτές, μπακάλης, μανάβης ή και με υποσιτισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν που το οικογενειακό εισόδημα ενισχύονταν και από τα ημερομίσθια όλων των μελών της εργατικής οικογένειας που μπορούσαν να εργαστούν. Η κατάσταση στα χωριά δεν ήταν καλύτερη. Η αγροτική οικονομία ήταν ελλειμματική και συνδυάζονταν με υψηλή χρέωση των αγροτών. Το ισχυρό εισόδημά τους δημιουργούσε άσχημες συνθήκες διατροφής. Χαρακτηριστική είναι η μελέτη του Αλέξανδρου Κρίκου για την οικονομία του χωριού του, τις Κερασιές Δωρίδας. Το έργο του Κρίκου γράφτηκε στα 1914, αλλά εκδόθηκε μόνο στα 1932. Ο συγγραφέας συνέκρινε τα έσοδα και τα έξοδα κάθε οικογένειας χωριστά και κατόπιν γενίκευσε και την οικονομία του χωριού. Το συμπέρασμά του ήταν πως η οικονομία του χωριού παρουσίαζε έλλειμμα 40.000 δραχμές σε τιμές του 1914, το οποίο καλύπτονταν από πιστώσεις, εμβάσματα και άλλους άδειλους πόρους. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έξοδα αυτοσυντήρησης των αγροτών. Στο σύνολο των οικογενειακών δαπανών, το 75% αφορούσε τη διατροφή και κυρίως την προμήθεια του ψωμιού. Η κακή ποιότητα τροφής και η έλλειψη θρεπτικών συστατικών χαρακτηρίζουν το εργατικό διαιτολόγιο σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Η βασικότερη τροφή ήταν το ψωμί. Οι υπόλοιπες τροφές καταναλώνονταν σε μικρές ποσότητες. Κυρίως έλειπαν τα ζωικά λευκώματα που προέρχονταν από το κρέας, το γάλα και τα ψάρια. Η αντικατάστασή τους γίνονταν από φυτικά λευκώματα, τα οποία υπήρχαν στο ψωμί. Η κατανάλωση ψωμιού ήταν πολύ μεγάλη και μπορούσε να φτάσει τα 4 κιλά εβδομαδιαίως κατ' άτομο και να αυξηθεί ακόμα για να αναπληρώσει άλλες ουσίες. Με την βελτίωση του εισοδήματος βελτιωνόταν και το διαιτολόγιο, όπως έδειξαν έρευνες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που αφορούν όμως το τέλος της δεκαετίας του 1920 με την άνοδο του εισοδήματος μειώνονταν η κατανάλωση ψωμιού και σιτηρών και αυξάνονταν η κατανάλωση του κρέατος και των ψαριών. Το κόστος του εργατικού διαιτολογίου που ήταν το πιο ευάλωτο στις πληθυσμιακές πιέσεις ανάλωνε ένα πολύ σημαντικό τμήμα του εργατικού εισοδήματος, καθώς ο ρυθμός αύξησης των ειδών διατροφής ήταν πολύ πιο ταχύς από αυτόν του ημερομισθίου. Σύμφωνα με μελέτη του Νικολάου Πρατσικά, στα 1914 η δαπάνη για τη διατροφή μιας τετραμελούς οικογένειας απορροφούσε το 53% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος. 10 χρόνια αργότερα, οι δαπάνες για τη διατροφή εξακολουθούσαν να αποτελούν το 57% των μηνιαίων οικογενειακών εξόδων. Η παρομοιώδης λοιπόν λιτότητα του Έλληνα ήταν απόρρια ελλείψεως και ανέχειας παρά την κάποια αποστροφή του από την ευζοία. Η κατοικία είναι μια άλλη σημαντική πλευρά του ιδιωτικού επίπεδου. Το πρόβλημα της στέγασης ήταν έντονο στην Ελλάδα πριν ακόμα εμφανιστούν οι μικρασιάτες πρόσφυγες. Οι διαθέσιμες κατοικίες ήταν λίγες, σε πολύ κακή κατάσταση και δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού, ο οποίος είχε διωγγωθεί εξαιτίας της εσωτερικής μετανάστευσης. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας υπολόγιζε πως στα 1921 αντιστοιχούσαν 13 κάτοικοι σε κάθε σπίτι της περιοχής της Πρωτεύουσης. Τα περισσότερα από τα σπίτια αποτελούνταν από ένα μόνο δωμάτιο, όπου στηβάζονταν πολυμελείς οικογένειες. Λίγες ήταν αυτές που χρησιμοποιούσαν και δεύτερο δωμάτιο. Η έλλειψη νερού ήταν το πιο μεγάλο πρόβλημα. Μόνο 6% κατοικίες της Αθήνας τροφοδοτούνταν με νερό του δικτύου της πόλης, και αυτές όχι κάθε μέρα. Το χειμώνα η διανομή του νερού γινόταν κάθε δεύτερη μέρα, ενώ το καλοκαίρι μπορούσαν να περάσουν μέχρι και 5 μέρες χωρίς νερό. Η έλλειψη χώρου και νερού δημιουργούσε πρόβλημα και στη χρήση του αποχωρητηρίου. Η αντιστοιχία ήταν 1 για κάθε 5 οικογένειες, τουλάχιστον 20 άτομα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η αναλογία ήταν 1 προς 15 οικογένειες. Οι ανάγκες της στέγασης όμως ήταν τόσο επιτακτικές, ώστε ακόμα και υπόγεια κατάλληλα μόνο δια αποθήκας ξύλων, υπόγεια υγρά και βαθαία, υπόγεια εντελώς σκοτεινά ως αν αληθινή τάφη, υπόγεια κατάλληλα και δια ποντικούς ακόμα, στεγάζουν κάθε κάστην και νέας οικογένειας. Η θλιβερή εικόνα της επιβίωσης των εργατικών στρωμάτων στην Ελλάδα των αρχών του αιώνα συμπληρώνεται από τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας.
η κακή κατάσταση της κατοικίας, οι ανθυγιεινές συνθήκες των χώρων εργασίας, η υποβάθμιση ποιότητας της διατροφής και κυρίως η ικτρή κατάσταση της δημόσιας υγείας και περίθαλψης πρέπει να θεωρηθούν ως αίτια αυτού του φαινομένου. Ακριβή στοιχεία δεν υπάρχουν. Είναι όμως γνωστό πως η φυματίωση ήταν η σοβαρότερη ασθένεια των εργατών στις πόλεις. Μια μικρή έρευνα που έκανε η Επιθεώρηση Εργασίας στον Πειραιά το 1920 έδειξε ότι ένας στους τρεις θανάτους είχε προκληθεί από φυματίωση και ακολούθως από άλλες ασθένειες, κυρίως πνευμονία. Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Τρομερά Νίκο σήμερα. Υπέροχη.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Η ώρα είναι 10.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

αυτός που σ' αγαπάει και νύχτες σε ζητάει στο φως του φεγγαριού. Ναι, εγώ είμαι αυτός που ζει για σένα με μάτια βουρκωμένα.

Μένεις εδώ όταν οι σκέψεις με παιδεύουν, τα μονοπάτια όταν στενεύουν στο αδιέξοδο που ζω. Δεν είσαι εδώ να δεις που η μοναξιά σκοτώνει, δίχως σκοπό να ξημερώνει σε ένα τοπίο εχθρικό.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Κι όλους μας βλέπεις ένα. Δεν είναι όπως νομίζεις.
1: Δεν είναι όλα όπως νομίζεις. Σε τεπέτα μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
0: Μαζί που μας φροντίζεις. Σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
1: Μόνο λίγη το συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο

Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα.

Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σε νιώ, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πως είχες πάντα στα πλακάκια κάθε σκουπίδι και λεκέ, και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.